σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη του

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo. We'll be right back.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα, βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: τρία,
1: βετούζα.
2: Και πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε με σπίτι σου να πάνω. Τα κέντα σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε με σπίτι σου να πάνω. Τα κέντα σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Στρίπτουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα,
7: η Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα,
7: βρίσκεται κάτω στο σταθμό του μετρό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα.
8: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
8: Ναι.
9: Μία λέξη.
8: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
8: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
8: Βεντούζα, Βεντούζα!
0: Και εσείς μαζί.
8: Εσένα,
0: Βεντούζα,
10: Βεντούζα! Πατάτες, λάχανα.
11: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη.
4: Κολουκίδια.
11: Γρυπουγιάννη, πουλιά λάχανα.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Μπροκόλο, λαχάνο, κουνουπίδο, καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, αρβανιτάκο. Μπαμπή, πάρε. Μπράβο,
8: θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
10: Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Πως
10: του κούψα λίγη σαλαμέρι. Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα, καρότα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Για όλους
4: τους αρχιάδες, για ροχάνα, πόλου,
11: πόλου, πόλου, πόλου. Έλα! Του πένει! Πότε δεν πεθαίνει!

0: Μα... μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παραθύρι, ναι, ναι. Παύλο.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάτια, κοντόλα.
4: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
3: Ποτήρι, μαύρα μάτια.
4: Ποιος?
1: Αυτός.
4: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
1: Πάρ' τον. Ποιος σου δίνει, Γκρυμπουγιάννη? Ε?
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, Παπαρίζω, να τον πάρει. Ναι, Παπαρίζω μου. Ναι.
4: Φυσικά.
1: Βέβαια. Να τον πάρει. Ναι. Ντίνο, να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι, πάρ' τον. Πάρ' τον, να τον πάρει,
5: Μάπη. Όχι, αν θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Μάπη, να τον πάρει.
5: Είναι υποχρεωτικό.
1: Να τον πάρει. Όχι, να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι. Πάπη, να τον πάρει.
5: Όχι, αν θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρει. Είναι υποχρεωτικό.
1: Μπράβο. Παπλάρα, Μπακαγιάννη.
5: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
1: Καλημέρα, Παπλάρα.
4: Άμα θέλω, θα τον πάρω.
5: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή?
4: Τι θα κάνουμε εμείς?
1: Αμάν, Λομπάρτο μου. Αμάν, αγόρι.
5: Έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι δυο.
5: Ε, βέβαια.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπες.
5: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
1: Αμέτ Μοχαμέτ, Χριστάκου μου. Ναι, αγόρι μου. Ναι, παλικάρι μου. Ναι. Αμέτ Μοχαμέτ, Σάκη μου.
4: Πού?
1: Ναι, του.
4: Εδώ.
1: Όχι, Σάκη.
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Α, τα βλέπετε, τι έκανε.
5: Κύριε Τραμπάκουλα,
1: άμα δεν λίγο πρίτσα, τι έγινε. Και ο πρίτσα. Πρίτσα, βλέπει. Βλέπει. Περικλή Μπαρμπούτη, βλέπει.
4: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
1: Βλέπει καλά. Μπράβο.
4: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Κατζηρούφα,
5: τι
1: έγινε.
5: Ειδικά, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στι πρώτε σειρέ.
1: Ο Σντούπη ο Αφροτοκόλλη.
4: Για να βλέπει καλά. Ρε πουτανιέρα.
5: Τι πουτανιέρα.
4: Έμπτω το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη.
1: Πίσω γορίλα.
4: Πιτάριζε του
1: μάτου.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Πίσω αντίθασο παιδί γορίλα.
5: Προσέξτε πως μιλάτε, σε βασίλει τη δουλειά μου.
4: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ τη δουλειά κάνεις. Σκάβς.
5: Σκάβς συνέχεια. Αυτό το σκάβς με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Ωμω. Τι λέρε.
4: Δεν μιλάρε παλικάρι.
1: Αποστόλη πάρ' τον
5: λέει. Με τα γερμανικά σας.
1: Αποστόλη τι λέρε. Πάρ' τον.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Σταύρακα πάρ' τον. Πάρ' τον.
4: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουμε
1: καλό ρόλο. Παλάσκα,
4: μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
5: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει. Ναι.
4: Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Τον παίρνει.
5: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
1: Αρβανιτάκο.
4: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Κρυμπουγιάννη, τον παίρνει. Τον παίρνει.
4: Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Τον παίρνει.
5: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
1: Ναι, τον παίρνει. Για
4: να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
5: Εγώ όχι.
4: Αμέ έτσι φαίνεται.
1: Τον παίρνει. Παυλάρα
5: τον παίρνει. Εγώ συνήθως τον δίνω.
4: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πάρ' τον.
4: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Παρεντώσει είναι, Μιχάλη.
4: 25 πόντους εκεί πέρα.
1: Παρεντώσει είναι. Γεια σου, Λάμπρο. Καλημέρα, τι γίνεται. Μιχάλη Ραδάσιο.
5: Και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως.
5: Ναι. Αν με καλέσεις κάποια άλλη εκπομπή,
4: ναι.
5: Και εγώ τον παίρνω.
4: Τον παίρνεις.
1: Πώς τα κάτσε και αυτός τον παίρνει. Τον παίρνει, ναι. Και αυτός τον παίρνει. Ναι.
4: Τα πας τρελάνε τούτο
1: ρε. Ήγα σου Βίρνα.
4: Γιατί
1: ρε Βίρνα.
5: Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Καλά ρε.
5: Και όπως βλέπετε μετά κατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση το παίρνει τους.
1: Πώς τα κάνεις.
4: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να πει το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Δημητρούλη που είσαι
4: ενημερικό. Μουγκάμε. Λιμουρού, Παναγία μου, το κακό με βρήκε τέτοια λέμε.
1: Άρε Παπαρίζω, τι λες. Τι λες Παπαρίζω.
4: Εσύ τον παίρνει το δέμα.
5: Μια ιδέα είναι.
1: Μια ιδέα.
4: Σ' αρέσει,
5: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνε σένα.
1: Παπά τη κοιλώτη σήμερα.
5: Το ομολόγο.
4: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
5: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
4: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
1: Ναι.
4: Τρακ. Ναι. Τώρα τρουκ.
1: Παπαρέζω τρουκ.
4: Του κάμε στη μάνα και κατάλαβε.
5: Σε πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Να μην έχω δουλειά.
4: Μόνο σιγά τη δουλειά που
1: έκανε.
4: Τι δουλειά κάνει.
1: Μπάμπη θα πάει για κοιλώτη στο παζάρι.
4: Σκάβς!
5: Καθ' συνέχεια! Όλοι
1: ξενόπλες
5: εδώ!
1: Δεν βλέπω και τραμπάλα
4: κανένα! Το λες έτσι!
1: Γεια σου Δημητράκη
4: Βασιλείου! Του παραδέχεσαι!
1: Του παραδέχεται! Λομπάρτο του παραδέχεται!
4: Η μάνα το ξέρει!
1: Άις το καλά!
5: Ποιο πράγμα!
4: Βρε η μάνα το ξέρει ότι εσύ... Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα!
1: Πητάς την πέτσα! Α, μπράβο! Τα μάσαμε τα αμύγδαλα, Ραφαήλ! Μπράβο!
4: Λέω η μάνα στο ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με το βουλοκαίρι.
1: Με το βουλοκαίρι, Τάκη, με το βουλοκαίρι.
5: Πιανού γράμμα, κύριε.
1: Τα χέρια μα.
4: Δεν μα τρελάνε, ρε εσύ. Η μάνα το ξέρεις εσύ ότι το πνίγεις το κνέλ.
2: Ποιο πνίγω?
4: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με μάνα σου, ξέρεις.
6: Ασφαλώς και ο τραπάκουλα.
1: Όρμα, Αντώνιο, κούρα, όρμα. Και τι λέει η δόλια?
4: Και τι λέει η δόλια?
1: Βέτρα η ανάρα γίγαντα.
2: Τίποτα, κύριε τραπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα, να παρακολουθεί κιόλας.
1: Στρίμωχτουν.
4: Ήδη. Ήδη. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκορισικό από τα
1: αρχαία.
4: Σας παρακαλώ, δεν πει σε μένα, ήδη. Σας παρακαλώ,
2: κύριε Τραμπάκη.
4: Τι είδε, ήδη, έλα πιάσε μα.
2: Τα όνομα,
1: κλίτσα.
4: Σας παρακαλώ, με αυτό που σου λέω εγώ.
2: Δυνατόν με το ήδη.
4: Αυτά
1: που σου λέει ο Μαστογιάννη.
2: Ανίκουστα.
4: Ανίκουστα εσύ η κυβέρνηση.
2: Σα είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ, πάτε χωρίς δουλειά.
4: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
1: Ναι, Βασιλάκη. Ναι, αγόρι μου.
4: Σκάφη.
2: Στο σκάφη συνέχεια.
1: Κουτσομέρκο.
2: Κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ, μα
4: αφήνει να φύγει. Δεν θέλω
1: να φύγει.
4: Η Ελλάδα ξέρει στην τηλεόραση. Εμεί καθόμαστε σαν μαλάκι πάνω εκεί στην εξέδρα.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Και βλέπαμε εκεί και αυτέ κάναν νοήματα.
1: Το λέω. Το λέω. Ναι, το λέω. Το Ραφαήλ.
4: Τα κάναν έτσι. Μετά οι άλλοι ήθελε δυο!
1: Ο Κουτσουμέρκο!
4: Μετά έκανε έτσι!
1: Οι άλλοι ήθελε δυο! Σας παρακαλώ,
2: μη χειρονομείτε έτσι!
4: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε! Εσείς χειρονομείτε!
2: Εσείς χειρονομείτε!
4: Αυτές κάνανε σε ένα τέτοιο που κάνω! Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες! Στο Θεό που πιστεύεις! Ολόρθες! Τουρλώσαν τα κολαράκια! Έτσι!
1: Τι λέρε,
4: παιδί! Έτσι! Και κάνανε νοήματα από πίσω!
1: Ναι, Λοπάρτο, σε φωνάζανε!
4: Κάναν έτσι!
1: Και το Δημητρούλη μέσα!
2: Και το
1: Παπαρίζο!
2: Τι περιμένανε! Επαφή!
4: Τι επαφή, να, και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί.
1: Τον Αντώνιο Μπούρα.
2: Είναι δυνατόν.
4: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
1: Του σάκη του Τζιλάκα.
4: Στο πλάμπι στο χέρι, να.
1: Τον Αρβανιτάκο.
4: Κάνει έτσι, έτσι.
1: Ναι, κύριε Μπουγιάννη, τον Αρβανιτάκο.
4: Δίθε παρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό όπω λέω.
2: Δυνατόν με εσά.
4: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πει στο πιτσι βόλι μπάτμιντον.
2: Τι
4: μπάτμιντον. Και χόκι επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Με χόκι επί χόρτου σαν γελάκα.
2: Άντε. Στον κόσμο.
1: Ναι.
4: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα της ελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό που σου λέω που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις. Να ρίξει διαφημίσεις.
4: Να ρίξει. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Όρμα λευτέρω όρμα.
4: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βουγκό.
2: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό που σου λέω εγώ. Μαμουχαλά το σο.
4: Μαμουχαλά
2: το σο. Μαμουχαλά το σο.
4: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν μέσα. Καλά δεν ακούω το κοντρόλ.
4: Ναι, πάρτε τα παπάρια μου να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ. Είναι
1: δυνατόν. Παπάρια. Παπάρια. Παπάρια. Παπάρια. Παλάς, παλάκα, τζιλάκας, παλάσκας.

0: Παπάρια.
1: Ωραία.
0: Παπάρια, Δημητρούλη.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά. Μπαταριά.
1: Πώς λέμε.
0: Κλιματαριά. Ναι, Βασιλάκη.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικό.
0: Κουτσομέρ.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Κουτσομέρ.
2: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα!
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, Τάκη, την παλαντέζα! Την παλαντέζα, Παύλο!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την
0: παλαντέζα! Δημητρούλη, την παλαντέζα!
2: Την παλαντέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Ναι, ναι, ναι!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο, Αποστόλη!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Παυλούκου, την παλαντέζα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άντε, αρμαντικά, πω!
2: Την παλαντέζα,
0: δώσε!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ορμασάκι!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ούρι!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Την παλαντέζα, καμέας!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα!
0: Μια παλαντέζα και του καμέα, γρήγορα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο, καμέα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
4: Δεν ξαναδίνω με γαμπρός.
0: Δεν φταίτε τα συμπιτιαριά. Έχουν δουλειά σκαρδόλα μου. Τα ίσω περιστέρια. Μπράβο Σάκη! Κοίτα τα σίτι σου άστρο σαν τα γάλατα. Και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μην συγκυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν απ' τα γαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Τσουρελάκι. Έλα παιδιά, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάνω, σε κάτω, σε δόθη, σε κήθη, σε μέση, λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ρεβέτες, καραπουζουκλίδες, περήφανε, παρβάστε, Θεσσαλικέλα, ε. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγιομάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λακτάρσα, το ρουτού, FM, baby, 95 και ένα, ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανένα, του νανίφρου, τραβάει, φτσόλο, διμπιλίνγκ, λιγλίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά. Σήμερα Τρίτη, Λεβεντόπεδα, καραπουζουκλίδες, 22 παρακαλώ Σεπτεμβρίου 2026. Παράτε βιολιτζίδες. Από μικρή αγάπησα μεγάλη δυσυπήρα και έχω ελπίδα σου Θεό για να σε πάρω χείρα. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρα τα καπνά, τζάμπα και τσιλινάτσες, Βασιλάκι Κυρίτσι. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλημέρα καραπουζουκλίδες, Απόστολο Εχαμέα, Παυλάρα Βακαγιάννη, Μιχαλάρα Ντάσιο, Ραϊμόντο Σολεβέντελ, Σάντα Σάλα Σάλα, Τραϊανάρα Ραπατζούδη, Νίκο Αλεξούδη και λοιπές δυνάμεις. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου.
5: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Τεράστιε μου. Κιλοτάρχη μου, λαμπόπα μου, αγόρι μου, παίχτη μου, παίχτη μου.
5: Τι κάνεις φίλε μου Νίκο.
0: Του χαζό και με μεγάλη επιτυχία κιλοτάρχη μου. Τι κάνεις παίχτη μου. Τι, πόσο μεγάλος είσαι ρε κιλοτάρχη μου.
5: Τι κάνεις φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου, πόσο μεγάλος είσαι.
5: Μεγάλος,
0: καλημέρα μεγάλος. Κιλοτάρχη μου. Καλημέρα μεγάλε. Καλημέρα είδωλο του Λιβαδίου. Άνθρωπε των έργων. Τεράστια μορφή. Είσαι ο νέος Γεωργάκης Ολύμπιος.
5: Μην τε παρανέσαι.
0: Έχεις συνειδητοποιήσει η κελοτάρχη μου πόσο μεγάλος είσαι.
5: Ναι, μεγάλος, ένα τίποτα είμαι.
0: Έχεις συνειδητοποιήσει, επαναλαμβάνω κελοτάρχη μου, τι μορφή είσαι.
5: Δεν είμαι τίποτα σειρεό.
0: Είσαι πολύ μετριόφρονο κιλοτάρχη μου. Το γνωρίζουμε αυτό αγαπητέ μου Στέφανε Λαμπόμπα. Ερωτικό είδωλο της περιοχής. Τι έχεις κάνει κιλοτάρχη μου. Τι σε θαυμάσαμε κιλοτάρχη μου. Εκεί ειδικά που έβγαλες τη γραβάτα καθώς χόρευες λεβέντικα. Κιλοτάρχη μου, το λεβέντης είσαι μάτια μου. Λεβέντικα χορεύεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Αφού δεν χόρεψες αυτά.
0: Ποιο χόρεψες. Ποιο χόρεψε, ε! Μωρέ, το λεβέντη είσαι μάτια μου, λεβέντη κα. Ε! Δεν χόρεψε αυτό!
5: Χορεύει βασανιάρ, μερακλή.
0: Το μερακλή χόρεψε, σκυλοτάρχη μου!
5: Το βασανιάρι, όχι μερακλή.
0: Το βασανιάρι! Πού ρε βασανιάρι μου, τις βασανίδες όλες, βασανιστείτε! Έφτασε ο βασανιάρης, ο μεγάλος έτσι, ο γίγας, το καμάρι του Λιβαδίου, παρακαλώ. Ναι, το καμάρι Αποστολή, το καμάρι, φίλε μου, έτσι. Κιλοτάρχη μου, σε θαυμάσαμε και από γύρω που ήταν όλες εκεί πέρα οι μικροκοπέλες, μεσαιοκοπέλες, μεγαλοκοπέλες που φωνάζανε όλες και τραγουδούσανε καλέ ποιος είναι αυτός. Άξιος κιλοτάρχη μου, άξιος.
5: ευχαριστώ πολύ,
0: Τι ώρα ξύπνησες, Κασκυλουτάρχη μου, μετά από το μεγάλο γλέντι και από το γάμο που ήσουν ο κουμπάρος, φίλε μου, και έδωσε τα ρέστα σου για έτσι, δίδαξες πως είναι η κουμπάρη, φίλε μου.
5: Εφτά και,
0: έγινε χαμός εκεί στα Σέρβια, Κυλουτάρχη μου, έτσι.
5: Έγινε...
0: Είμαστε πολύ περήφανοι, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, λέει ο Γιάννης ο Παυλίδης.
5: Και εγώ για εσάς.
0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα στο Γεννάκη του Παυλίδη, καλημέρα στον Ηλία.
0: Ηλίας, υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου Στέφανη Κυλουτάρχη.
5: Α, φιλαράκι, άκουσε ένα ωραίο και θα σου πω τώρα.
0: Για πες το.
5: Για
0: πες το, Στεφαναρά.
5: Ξέρει γιατί δεν έχει τρίχηση στο κεφάλι.
0: Πώς?
5: Ξέρει γιατί δεν έχει τρίχηση στο κεφάλι.
0: Γιατί?
5: Γιατί λέει, έχετε πολύ έξυπνο μυαλό και δεν μπορεί να καθίσει η τρίχα που σου δέξει μου μυαλό.
0: Αγαπητέ μου Λομπάρδο, σου έδωσε τη μεγάλη εξήγηση ο κυλοτάρχης, ο άνθρωπος στον έργο, παρακαλώ. Μεγάλη κυλο... Αυτό που το άκουσες στο γάμο, το είπε καμιά μεγαλοκοπέλα ή μικροκοπέλα, αγαπητέ μου κυλοτάρχη?
5: Αλλού το άκουσε,
0: αλλού το άκουσε, παρακαλώ, δεν έχει σημασία.
5: Στους έξυπνους ανθρώπους λέει, δεν κάθονται
0: τρίχες. Λέρα κυλοτάρχη μου, γίγαντα, παίχτη μου, ατελείω, για μισό κυλοτάρχη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα. Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, εδώ είναι ο μεγάλος αυτός, ο περιζήτητος γαμπρός, το παιδί θαύμα, ο μεγάλος, ο κυλοτάρχης μας. Καλημέρα κυρία Νίτσα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είναι και ό,τι θέλεις, τόσο να το χαρίσεις.
5: Βρήκες εδώ τον Γιώργο, χθες, κύριε Νίκο.
0: Ποιο?
5: Τον Γιώργο.
0: Αν βρήκα τον
5: καθηγητή μας.
0: Ε?
5: Τον καθηγητή.
0: Α, μιλήσαμε, γιατί τι έγινε?
5: Δεν σου πω μετά.
0: Α, με το, τι έγινε, τι έγινε με τον καθηγητή, ρε?
5: Τίποτα, ρε.
0: Α,
5: όλα καλά.
0: Όλα καλά. Α, μπράβο, ήταν απάνω χθες στο χωριό.
5: Ναι.
0: Άμα, τώρα πότε είναι, αύριο?
5: Δεν ξέρω.
0: Αχα, κυρία Νίτσα, τι γίνεται?
1: Αγάπη μου, καμάρι μου.
0: Πώς είσαι, κυρία Νίτσα μου, για πες μου.
1: Πότε θα να έχουν πολύ διασκαπές σήμερα, τώρα το πρωί?
0: Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, επειδή κανόνισε ο Απόστολος ο Καμέας και δεν θα έχουμε πολλά πράγματα σήμερα για, γιατί ξέρει ότι φοβάσεις τα στραπές και τα λοιπά. Ναι.
1: Είναι, τι να σε πω, τα στραπές ενώ είναι χαμηλά.
0: Θα είναι ήρεμα τα πράγματα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
1: Και αύριο? Γιατί,
0: αύριο θα είναι χαρά Θεού κυρία Νίτσα μου. Αύριο θα είναι χαρά Θεού κυρία Νίτσα μου, γιατί σήμερα ξεκινάει το παζάρι. Τι, τι γελάς, δεν θα πας σήμερα, έχει λεπρά κυρία Νίτσα μου.
1: Ναι, 2 χρόνια δεν πήγα, δεν μπορώ και πάω.
0: Δεν πει, από πότε έχεις να πας στο παζάρι κυρία Νίτσα?
1: 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια έχεις να πας στο παζάρι κυρία Νίτσα?
1: Ναι, ναι, το ταμείο είναι νημείο και για παζάρια δεν γίνεται.
0: Το ταμείο είναι νημείο, λέει κυρία Νίτσα, να πας για βόλτα κυρία Νίτσα, για ξεκαρμάγασμα.
1: Ούτε 1 εκατομμύριο. Είμαι τόσο πάντα που δεν λέγεται.
0: Θα σε πάει ο κουκουνάβας, λέει, θα είναι στο παζάρι κυρία Νίτσα μου.
1: Όχι, μόνο πάω την Παρασκευή με το ένα. Γιατί προτιμώ να πάω την Παρασκευή με το ένα.
0: Με το ένα? Όχι ρε, έχει λεωφορείο που γράφει παζάρια πάνω.
1: Το ξέρουμε ρε, το ξέρουμε.
0: Είναι ο Κουκουνάβας εκεί, είναι ο Παλάκας, είναι ο Μπλουγούρας.
1: Είναι γυρί, καλά δρόμο να έχουν.
0: Είναι ο Καυσάπελης, είναι ο Τσακνάκης, είναι ο Λιάρος.
1: Ναι, συνήθως τα Τσακνάκια, άστομα να είναι. Καλά να είναι, είχε συνήθως το πρωί.
0: Ποιον είδε σκα στο πρωί?
1: Τσακνάκης.
0: Το Μάκη του Τσακνάκη?
1: Ναι, ναι, δεν ήταν... Εκτός υπηρεσίας.
0: Ήταν εκτός υπηρεσίας ο Μάκης χθες?
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στο Κιπίκ? Α, ήταν εκτός υπηρεσίας.
1: Ναι, ήταν ένα πράγμα. Δεν γράφει το παιδί που μιλούσε.
0: Καλημέρα και από τον καλημέρα και από τον πρόεδρο έξω και από τον Αποστόλη του Καμέα. Στην Τρίχα. Στην Τρίχα λέει.
1: Άλλο διαμάντι.
0: Μπράβο κύριε Νίτσα, μπράβο.
1: Έχουμε προβλημάτες, είναι γερός. Ναι. Αύριο προσπαθήσω να σε πάρω τηλέφωνο να σε πω κάποια πράγματα.
0: Σα περιμένω με μεγάλη αγωνία, κύριε Νίτσα μου. Ναι.
1: Κύριε Ξανθή, θέλω να πάρει τηλέφωνο μέχρι μια ώρα τώρα το πρωί.
0: Κυρία Ξανθή, το μήνυμα τη κυρία Νίτσα είναι να την πάρει τηλέφωνο μέχρι τι 9 το πρωί, γιατί μετά θα βγει έξω, κύριε Νίτσα.
1: Εγώ θα είσαι στραπέ.
0: Άντε, μπράβο.
1: Πώ το λένε? Η Πολυξενούλα αύριο, θα την πω για χρόνια πολλά.
0: Αύριο γιορτάζει η Πολυξενούλα, ναι, αγαπητή ναι, μου κυρία Νίτσα, λεβέντησα ηρωίδα μου, μπουμπουλίνα μου.
1: Η Παρασκευή, η κυρία Τούλα, η κυρία Μαρία, όλες να είναι καλά και η κυρία Στέφανος, η Διαμάντη, αγάπη.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι.
1: Καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός κυρία Νίτσα μου, όπως θα είπες.
1: Αμήν. Καμάρια μου.
0: Καλημέρα κυρία Νίτσα μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου κυριοτάρχη, έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον πιλότο Νίκο Γρυμπουγιάννη και με λέει, ακούσε Λοιπόν, κυλοτάρχη, μιλάει. Λέει...
5: Μόνο και στην Αντρέα Ριάγκα και στι Άλπες.
0: Α, είναι εδώ στη Λάρισα. Χαιρετίζουμε, θα έχει τον Αντρέα, είναι εδώ στη Λάρισα για καμιά εβδομάδα. Και θα ξαναφύγει πάλι. Ήρθε, λέει, θέλει να σε βρει στο παζάρι. Ήρθε και το παζάρι, κυλοτάρχη μου.
5: Λίγο χθε αέρα, Σιμώκα.
0: Πώ?
5: Για λίγο χθε αέρα.
0: Λίγο εκτό αέρα, λέει ο κυλοτάρχη. Έλα, κυλοτάρχη μου, σ' ακούω. Για ποιο? Πότε είναι αυτός? Α, μεθαύριο θα κοιτάξω σήμερα. Οκ, θα κοιτάξω σήμερα. Κυλοτάρχη! Λοιπόν, με λέει ο πιλότος, ο μεγάλος Νίκος Γρυμπογιάννης, F-16 και τα λοιπά. Πες στον Στέφανο, λέει, για το Λάζαρο πεζί, είμαστε μαζί, λέει.
5: Καλημέρα και στο Λάζαρο, καλημέρα.
0: Ο Λάζαρος εκεί από το, από το Λιβά, δεν είναι, κυλοτάρχη μου?
5: Ναι, εδώ μείνει.
0: Α, μάλιστα. Καλημέρα και χαιρετήματα του Φασέκα. Χαιρετήματα, λέει ο Φασέκας. 94 και σήμερα μέρες για τα Χριστούγεννα.
5: Του Πρόεδρου Γιώργου Κοσμίδη.
0: Άξιος!
5: Τον αδελφό ρώτησα, τι κάνει αυτό?
0: Α, χαιρετήματα, έχεις πολλά, χθες τα λέγαμε. Σήμερα είναι σε αποστολή με τον Παπαδημήτρη, κυλοτάρχη μου. Μην ανησυχείς καθόλου. Έχει μπει το νερό στα βλάκι σε όλα τα θέματα.
5: Φιλαράκι, Σαββατοκύριακο πρέπει να τον ειδώ, Σάκης Φώτης, ο Μικάβλος.
0: Ο μεγάλος κυνηγός, το κομμάτι Σάκης Φώτης Φεράρι.
5: Πρέπει να τον ειδώ το Σαββατοκύριακο.
0: Τάδωσε τα γκάζ για όλα, κυλοτάρχη μου.
5: Όλα, βλάκι, όλα.
0: Χαιρετήματα τα γήπα του Ολύμπου, έχεις και από το γήπα της Τσαριτσάνης του Ραφαήλ. Ραφαήλ!
5: Καλημέρα στον Ραφαήλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα από το γήπα της Τσαριτσάνης. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κυρατούλα! Α, πρωινή, κυρατούλα μου! Κυλοτάρχη μου, είσαι, πού είσαι τώρα, στη Βίλα Κουτσομέρκου, είσαι, πού είσαι?
5: Τώρα και λίγο φάω τη Μαργαρίτα να πάρω καφέ.
0: Α, περιμένω τη Μαργαρίτα!
5: Πάντα
0: άξιος, λέει η κυρατούλα, λέει πάντα άξιος.
5: Ευχαριστώ, κυρατούλα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
5: πολύ.
0: Αναμένω τη Μαργαρίτα, κυλοτάρχη.
5: Ναι, ναι, φλωρακέ.
0: Καλημέρα, κυλοτάρχη μου, καλημέρα. Κυριατούλα μου.
1: Καλημέρα στην κυρία Νίτα. Καλημέρα στην
0: Παρασκευή. Καλώ την κυρατούλα μου, καλώ την. Τι κάνει, κυρατούλα μου, πώ
1: είσαι? Μετά την περιπέτεια λίγο που πέρασε, πρέπει να πάω να κάνω κάποιε εξετάσει σήμερα.
0: Α, είσαι για εξετασούλε.
1: 8 η ώρα, ναι, θα πάω λίγο.
0: Τι ώρα θα πα για εξετασούλε, κύριε?
1: 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, κύριε. Α,
1: μπουμπουνίζει. 2 η ώρα έριχνε νερό. Μπουμπουνίζει.
0: Τι ώρα έριχνε νερό?
1: 2 η ώρα έριχνε πολύ νερό.
0: Μα ναι, τώρα μπουμπουνίζει, μήπως...
1: Και βρέχει, σιγανά, αλλά βρέχει. Ναι.
0: Άμα,
1: αλλά
0: μπουμπουνίζει, αγαπητή μου κερατούλα, μπουμπουνίζει γιατί ο κουκουνάβας αλωνίζει.
1: Χάρηκα τον αλωνίζει, Νίκο, και χτες είχαμε και επίσκεψη το απόγευμα.
0: Τι επίσκεψη?
1: Ξαπλωμένη είναι, με ακόμα 5 ώρα.
0: Ναι.
1: Ακούμε το κουδούνι, αυτό πάει το παιδί. Ήρθε χιλιάς Χέντριξ.
0: Ποιος ήρθε?
1: Χέντριξ, πώς τον λέει.
0: Ο Αχιλέας ο Χέντριξ.
1: Ναι. Δεν ήξερε τι να κάνει σπίτια με την έδωση, πέρα το μηχανάκι.
0: Δεν ήξερε τι να κάνει ο Αχιλέας ο Χέντριξ στο σπίτι και πήρε το μηχανάκι και ήρθε σε εσάς.
1: Με την έδωση, ναι, πήρε το μηχανάκι και ήρθε. 5 ώρα έπαιξε και έπιασα καφέ εδώ, έκατσα, εντάξει.
0: Χάρηκα πολύ, κυρατούλα μου, χθες που τα είπα και με τον Χριστάκο. Χάρηκα πολύ. Ναι, ναι, χάρηκα πολύ, κυρατούλα μου. Χάρηκα πολύ.
1: Όχι να το πεινιστώ, αυτό λέγω. Πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό παιδί έχεις, κυρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδες πως είναι τα παιδιά, είδες πως είναι τα παιδιά. Άμα παίρνουν αρχές από το σπίτι, κυρατούλα μου, χρυσή. Μπράβο. Μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλους. Στην κυρία Μαρία και στην κυρία Αντώνινα και του στιχουργό, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου, έτσι, άντε, και καλές εξετασούλες.
1: Και καλά παζάρια.
0: Και καλά παζάρια σήμερα.
1: Να μην βρέχει μόνο, να μην βρέχει.
0: Μα από το μεσημέρι και μετά καλά θα είναι, από την τέχνη τα πράγματα, κυρατούλα μου.
1: Από το βραδάκι μου, εδώ πέρα, από τις 9.30 ώρα.
0: Σας φέρει βροχούλα,
1: ε. Ναι, ναι, ναι.
0: Σας φέρει βροχούλα, κυρατούλα μου.
1: Άντε, και κουβουγιά σου.
0: Καλημέρα, κυρατούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, κυρατούλα μου, καλημέρα. Γεια σου ρε Γκρυμπουγιάννη, πιλοτάρα μου, γίγαντα. Άρε μεγάλε Γκρυμπουγιάννη, δεν παίζεις με τίποτα. Καλημέρα παιδιά της ομάδας 4. Δημητρούλης, πού είσαι ρε Δημητρούλη, πού είσαι ρε γίγαντα λιμενάρχη μου, πού είσαι?
6: Καλημέρα φιλαράκι. Παζάρι σήμερα με Παπαρίζο, Βάγιος Ψηλός, Πάμε να αγοράσουμε βουλικές κοιλιώτες για τα κάστανα.
0: Ωπο!
6: Είναι ο Γιάννης μαζί. Καλημέρα μου στον Παυλάρα, Κώστα Κάτσι και σε όλο το τι.
0: Χαιρετίσματα πολλά μεγάλη γίγαντα, ατελείωτε μεγάλε παιχταρά μου, ατελείωτε Δημητρούλη και από τον Κώστα Κάτσι. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη με το επιτελείο σου. Γεια σου Σάκη μου, γεια σου Τραϊανάρα Ραμπατζούδη, Τραϊανάρα!
7: Καλημέρα Βιλαράκη, καλημέρα! Σήμερα έχουμε δροσούλα, εδώ πάνω έχει βρέξει μια ψυχαλίτσα, έτσι το βράδυ έριξε. Τώρα συννεφιά με δροσούλα.
0: Τραϊανάρα μου γίγαντα, για να δούμε. Γεια σου ρε Γρυμπογιάννη άρχοντα, γεια σου ρε Γρυμπογιάννη άρχοντα, μεγάλε πιλωτάρα μου.
8: Όλα γίγαντα, καλημέρα αδερφέ μου. Νικόλα,
0: τη Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Γρυμπογιάννη, Βεντούζα, κάργα, Βεντούζα.
8: Νικόλα, πού είναι μαλάκα, το χαμένο, τι είπα μαλάκα.
0: Διπ, χαμένο, διπ.
8: Νικόλα, το παίρνει, το παίρνει.
0: Το παίρνει, το παίρνει, το παίρνει, το παίρνει, φίλε μου Γρυμπογιάννη, το παίρνει πιλωτάρα μου, ναι, ναι.
8: Νικόλα, το παίρνει, το παίρνει.
0: Ναι, ναι, το παίρνει, το παίρνει.
8: Αρβανιτάκο,
0: η μία ανάπαυση.
8: Πάρ' το,
0: τον πήρε, πιλότη μου τον πήρε. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου. Καλημέρα σε όλο το Μελετιάδικο, παρακαλώ. Ναι, κανένας εδώ, παρακαλώ, για πάμε από εδώ, παρακαλώ, ναι.
9: Καλημέρα Νίκο.
0: Οπα, νάτος.
9: Καλημέρα Λεβέντα άνθρωπε.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, καλημέρα.
9: Πώς είμαστε.
0: Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στην ηρωική Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα. Καλημέρα και στην Πινελοπίτσα μας που ετοιμάζεται για το σχολείο τώρα. Πινελοπίτσα.
9: Καλημέρα στην Κρίνη, καλημέρα στην
0: καλημέρα,
9: Κρίνη.
0: Για να δούμε. Ναι.
10: Καλημέρα.
0: Α, ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός. Έλα στην κουργάρα μου, έλα, ξεκινάει το μπαζάρι στην κουργάρα μου.
10: Γιατί ξεκινάει,
0: ε?
10: Γιατί ξεκινάει το μπαζάρι.
0: Γιατί.
10: Γιατί βρέχει και παραδείσαι.
0: Ορίστε.
10: Βρέχει για να ξυπνήσει τη βρωμιά που έρθει παραδείς. Ο Πανταζής.
0: Ο Πανταζής. Θυμάσαι εσύ στη χουριά μου ένα ιστορικό άσμα που είχε πει ο Λευτέρης. Μη είναι μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος.
10: Σιγά το
0: φερέγγιο στη γουργιά μου. Ενώ εσύ στη γουργιά μου, εν αντιθέσει με αυτόν, αγαπητέ μου, στη γουργιά, γίγαντα, μοναδικέ, τσαπρρρρ!
10: Τσαπρρρρ, τσαπταταμπέο!
0: Α, μπράβο. Ο Πανταζής τραγούδησε, μη είναι μαζί μου έγκυο, είμαι πολύ φερέγγιο. Ενώ εσύ έχει γράψει, φίλε μου, μου κάνα.
10: Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα.
0: Α, μπράβο.
10: Έκανα πράξεις.
0: Πες τα μεγάλα στη γουργία μου, πες τα στη γουργία μου γίγατα, πες τα καμάρι, πες τα γίγατα, χρυσή πένα της πολιτείας, γίγατα.
10: Καλημέρα
0: κύριε
10: Δούλα, καλημέρα.
0: Αχ, τι να.
10: Καλημέρα
0: κύριε. Ναι, πού πάει στο Γουργός, κύριε Στέφανε, πού είσαι στη γουργία πέσουν, ε.
9: Πού είσαι Γιώργο.
0: Γιώργο, πού είσαι.
9: Δεν προέξω, δεν προέξω.
0: Δεν προέξω, πού ποιος είναι, παρακαλώ.
11: Τι παρακαλάζε όντερο.
0: Ξηρός!
11: Καλά είσαι!
0: Ξηρέ μου, έριξε στο στιγουργό την ώρα που μίλαγε να πούμε και μπήκε ο ξηρός μέσα!
11: Όχι ρε!
0: Καλημέρα ξηρό! Όπω τσαπρού τσαπταμπέο! Ξηρός, καλημέρα ξηρούλη μου!
11: Καλημέρα!
0: Καλημέρα ξηρούλη μου, τι γίνεται, τι κάνεις Δημήτρη μου ξηρέ, πρωτεύουσα!
11: Καλά, καλά, η Θεσσαλία την κάνει, είναι καλά.
0: Μωρέ, μια χαρά είναι η Θεσσαλία, φιλαράκι. Άμπραβο, Λάρσα, Λάρσα, είδα και Λακτάρσα, φίλε μου. Και τα Τρίκαλα καλά είναι εδώ από τον Κριστέφανο που λέει.
11: Έβριψε καθόλου εκεί πέρα.
0: Πήρε μια βροχούλα νωρίτερα, φίλε μου. Έλα, Κριστέφανο.
9: Εδώ στα Τρίκαλα τις 8 ώρα έχει μια καλή βροχούλα.
0: Χθες το βράδυ.
9: Ναι, χθες στις 8 ώρα.
0: Α, σας πήρε μια βροχή καλή χθες το βράδυ.
9: Μια απότομη για λίγο, ναι.
0: Αχ, για λίγο, όχι πολύ ώρα, ε.
9: Τώρα είχα να δυο σπίθες έτσι.
0: Α, μετά το βράδυ πήρες χαμπάρ και Στέφανε Ανέλη.
9: Δεν πήρα όταν κοιμήθηκα.
0: Δεν πήρε μετά. Η Μίτσου, είμαστε εδώ στο Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Μας πήρε μια βροχή από το βράδυ και μετά να πούμε. Ναι, τα ξημερώματα.
11: Έτσι.
0: Στον πρωτεύουσα εκεί τι γίνεται, ξηρούλη μου.
11: Α, έριξε δυο ψυχάλες το πρωί, τίποτα.
0: Αχα. Πού είστε σήμερα, ξηρούλη μου.
11: Αγία Παρασκευή, Αγία Παρασκευή.
0: Όπου, Αγία Παρασκευή. Τι κάνει η ομάδα μας, πώς είναι, ξηρούλη μου.
11: Όλοι καλά, έχουμε καινούργιο μέλος.
0: Ποιο ναι!
11: Έχουμε τον Τζίο, τον Τζίο.
0: Ο Τζίο!

0: Τζίου. Τζίου. Τζίου. Το πουλάκι Τζίου πες. Το πουλάκι Τζίου πες τον Βίλεμπο. Το πουλάκι Τζίου πες τον Τζίου.
1: Το πουλάκι Τζίου. Έλα, ρε, όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου, είμαστε καλά.
1: Έλα, πάρε και το φίλο σου, Δυνάκο, έλα.
0: Δυνάκο, πού είσαι, Δυνάκο μου.
2: Καλημέρα, Λάρισα.
0: Πού είσαι, ρε, Χαρμάνι, πού είσαι, ρε, Τζίου. Πού είσαι, Ξερούλη μου, Δυνάρα μου, τι κάνεις, Δυνάρα μου, πώς είσαι, φίλε μου.
2: Καλά, δόξα Θεώ, μια χαρά.
0: Τι λέει, ρε, πώς τα περνάτε τώρα, φίλε μου.
2: Όλα τα στήματα καλά, έριξε τεσσάρα η Λάρισα και άρχισε να βρέχει, ρε.
0: Έγινε τεσσάρα, φίλε, έγινε τεσσάρα χθες, φίλε, κάργα. Ντούρε, ντούρε, απάνω της και σφάγαμε, φίλε μου, απάνω της και σφάγαμε. Τι γίνεται, φίλε μου, Ντινούλη, πώς είσαι. Τι λέει το επιτελείο μας εκεί, όλη ομάδα καλά.
2: Όλοι καλά, όλοι καλά, όλα ωραία.
0: Ο Παυλάρας!
2: Ο Παυλάρας αναμένεται μια εβδομάδα να επιστρέψει.
0: Αϊ, είναι. Άντε, ακόμα ξεκαλοκυριάζει ο Παυλάρας.
2: Ναι, ρε φίλε, τι κατάει. Κάνει, πώς λένε, μολδαβικές λαβές τώρα.
0: Είναι ακόμα στη Μολδαβία, ρε.
2: Ναι.
0: Κάτσε, πόσο καιρό είναι ο Παύλος στη Μολδαβία, ρε.
2: Έχει από το 15 Αύγουστο.
0: Ρε το θηρίο. Αμάν, τι λες, ρε. Καλώς στους Μολδαβές που κάνουν τις καλύτερες λαβές. Υψηλές για τα καΐσια και κουντές για τα βαφτίσια, φίλε μου. Τι λες, ρε φίλε μου, τι λες, ρε φίλε μου. Τουλάχιστον εκεί στη Μολδαβία είναι ακόμα ο Παυλάρας.
2: Ναι, ρε.
0: Η κυρά την από εκεί.
2: Βγάζει κρασί. Όχι, την κυρά την εκδό.
0: Τι πήγε να κάνει στη Μολδαβία.
2: Να βγάλει κρασί.
0: Θα σου πω εγώ τι κρασί να βγάλει τώρα και. Ωρε Ντίνο μου λεβέντη. Άρε Ντίνο πεστερό μου. Πόσα άτομα είσαι στην ομάδα τώρα, φίλε μου Ντίναρα.
2: Τρία, εγώ, ο Μίτσος και ο
0: Τσίου. Εσύ ο Δημήτρης και ο Τσίου.
2: Ναι.
0: Χαιρετίσματα έχετε από τον Σάκη Τζιλάκα Τσίου Τσίου.
2: Καλημέρα τον Σάκη, καλημέρα τον Δεβέτη.
0: Ωμπο, από τον Σάκη τον Τζιλάκα τον Τσίου Τσίου.
2: Ναι.
0: Ρε φίλε, το ψάχνατε πολύ τον Τσίου.
2: Βέβαια ρε φιλαράκι. Ναι ρε.
0: Να το ψάχνατε πολύ τον Τσίου, φίλε μου.
2: Ναι ρε φίλε, ναι.
0: Μιλάει αυτός ο Τσίου.
2: Κανονικά ρε.
0: Άρα μιλάει κανονικά, φίλε.
2: Ναι ρε, έχει χρόνια στην Ελλάδα.
0: Α, έχει χρόνια στην Ελλάδα ο Τσίου.
2: Ναι.
0: Λέει του Τσίου. Α, ναι, μιλάει ναι, κανονικά ναι. Ο Τσίου.
2: Ναι.
0: Άμα, να το αφιερώσω το πουλάκι Τσίου. Όπα, ρε του Τσίου. Καλώς, πόσες μέρες τον έχετε εκεί τον Τσίου, φίλε μου, Ντίνο.
2: Τώρα, από χθες ξεκίνησε.
0: Α, προχθές ξεκίνησε.
2: Ναι.
0: Τα πρώτα δείγματα πώς είναι, Ντίνο.
2: Ενθαρρυντικά.
0: Ενθαρρυντικά τα πρώτα βήματα του Τσίου, παρακαλώ. Ναι, μπράβο. Εκείνος ο άλλος σου που είχε πάει στη Ρόδο, πώς το λέγανε εκείνον τον Μπαγκλαντέζι, κύριε.
2: Αφού είπαμε, ποιος θα...
0: Ο Φαραζή. Πότε γυρνάει ο Φαραζή, τα Χριστούγεννα.
2: Νοέμβρη.
0: Πού τους πετυχαίνετε κι εσείς, φίλε μου,
2: Ντίνο.
0: Πού τους πετυχαίνετε, φίλε μου, Ντίνο, Λεβέντη, άρχοντα.
2: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, καθένας το είδος του.
0: Άρα, από καθένα στη δουλειά του, όπως λέει, άμπραβο, άρε. Άρε, Ντίνο μου, να είστε όλοι καλά, φίλε μου.
2: Να είστε καλά, Νικόλα μου, καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, να είναι καλά.
0: Καλή δύναμη, φίλε, καλή δουλειά, χαιρετήματα και να προσέχετε.
2: Και πάντα προς τα ρήφα, θα κάνει ένα εμφάνιση να ακούσουμε, ξεχάσαμε τη φωνή του το χρυσό.
0: Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες λένε ότι πούλησε το ταξί, φίλε, γιατί τον είχε καλεσμένο στη Μήλο κανένα δυο μήνες τώρα ο άλλος.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Τότε κάτι πρέπει να κέρδισε αυτός τώρα.
2: Έγινε μεγάλο τέτοιο.
0: Έγινε επιχειρηματίας, φίλε μου.
2: Μεγάλο επιχειρηματίας.
0: Έγινε άλλος είναι ο Τσίου και αυτός είναι ο Τσίου Τσίου. Κατάλαβες τι είναι.
2: Ρε το πλάτη καμπάρχη.
0: Το πιασε ο οικονόμενο Ντίνο μου. Το πιασε ο πες.
2: Καλημέρα
0: παιδιά, καλή δύναμη. Καλημέρα στα λεβεντόπεδα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τους ήρωες, τους πολεμιστές μας εκεί στην Αθήνα. Να τους και ο Στέλιος. Στέλιο!
3: Καλημέρα.
0: Ε Στέλιο, καλημέρα Στελάρα.
3: Καλημέρα τον κύριο Στέφανο.
4: Καλημέρα Στέλιο.
0: Τι κάνουμε Στέλιο, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ερωικό νέο περιβόλι Στέλιο.
3: Ψηλό
0: βροχό
3: έχουμε.
0: Το βράδυ σας πήρε κανένα βροχή Στέλιο ή όχι.
3: Έβριξε

0: κατά τις 11 η ώρα το βράδυ. Πήρε και όλη τη νύχτα έτσι από λίγο. Όχι κάτι τίποτα ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέλιο, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Και ο Μιχάλης Οντάτσης έχει χαιρετίσματα στο Κουτσόκυρο, είναι και σήμερα. Λοιπόν, σε είδα που χόρευες λεβέντικα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη. Με έστειλε ένα βίντεο εκεί πέρα, λέει, ορίστε, πάρ' τον, λέει. Μεγάλε Στέλιο Δαδακούλη, έδωσε τα ρέστα σου. Εκεί που στη Νέα Λεύκη ήταν.
0: Ναι, στη Νέα Λεύκη. Στη Νέα Λεύκη.
1: Εκεί που ήσαν μαζί με τον Τσιπέτο. Ο Τσιπέτο δεν τον είδε από την Αναχουρέφε.
0: Ποιο έστειλε το βίντεο αυτό. Ποιο το έστειλε αυτό.
1: Ο Τσιπέτο. Άλλο με το έστειλε. Δεν το έστειλε ο Τσιπέτο.
0: Α, δεν το έστειλε ο Τσιπέτο.
1: Όχι, δεν το έστειλε ο Τσιπέτο. Α, χαιρετίσματα έξω από Αποστόλη. Καλημέρα στο χορευταρά μας, λέει ο Αποστόλης του Καμέας.
0: Καλημέρα και στο φίλο του Καμέα. Τώρα δεν ξέρω πού είμαστε, γιατί και με την παράδοση τα έχουμε καλά τώρα. Όπου βρίσκομαι κλαρινέτο, χορεύουμε.
1: Α, μπράβο. Έδωσες ρέστα, φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη. Ζωγράφισες.
0: Μήπως ήταν εδώ στο χωριό, στο Ασυλικάς Γαμπρός, αλλά ο Γαμπρός έφυγε νωρί.
1: Όχι. Όχι. Α, στη Νέα Λεύκη με μέσα, εκεί πέρα στέλνει ο γίγαντα. Εκεί έδωσε τα γκάζια σου όλα.
0: Α, δεν πέρασε.
1: Ναι. Άξιος, πάντα τέτοια στέλνει, πάντα τέτοια.
0: Σε φιλαράκι το έστειλαν το βίντεο.
1: Ναι, πάντα τέτοια. Στην εποχή που είμαστε τώρα στέλνει, ξέρεις με αυτά, σε τραβάει ο άλλος και δεν παίρνει καμπάρ, τίποτα, ε.
0: Τίποτα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Εσύ έκανες τις φιγούρες σου, φίλε μου στέλνει, θα δακούλει τα αποδογυριστά αυτά και άλλος τραβάει βίντεο, καταλαβες. Και δεν παίρνει καμπάρ, τίποτα σήμερα.
0: Τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Πού να πάρεις τα ρες που έτσι πως έγιναν τα κινητά, τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Σηκώνει τα κινητά, γράφουν και αν την γέπα, καλό, κατάλαβες.
0: Πάρ' το να έχεις.
1: Μέρα μεγάλε γίγαντα, μεγάλε στελάρα μου, γίγαντα, παιχταρά μου.
0: Πειραγιάς, καλημέρα και στα παιδιά και στην οδός Βολό. Του Βασιλάκη, του Μίτσο, του Ραϊδόν.
1: Τσιου τα πουλάκια, κάργα Στέλιο, κάργα. Καλημέρα από το μεγάλο κότσο Παπα-Νικολάου, δεν μπορώ να σου στείλω να πούμε. Στέλιο, εδώ το έχω, δεν το δίνω πτηνά, άστο τώρα. Καλημέρα έξω τον πατριώτη του γίγαντα λαού κότσο Παπα-Νικολάου.
0: Να είναι καλά και ο γαμπρός, καλημέρα. Τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, την καλημέρα μου. Τον υπουργό μας, τον Λεβέντη.
1: Το καμάρι μας, φίλε, ο μεγάλος, ο άρχον.
0: Και το φίλο μας το Βασιλάκη και τον Κυρίσταν.
1: Χαιρετήματα πολλά φίλοι μου Στελάρα. Καλή Τρίτη. Θα κάνεις κανένα ντους του Λεπά σήμερα? Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος.
0: Όχι.
1: Πότε θα κάνετε μείνει στο μπαζάρο, πότε σκέφτεστε να κάνετε?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, τώρα να δούμε λίγο πως θα πάει και τα πράγματα. Περισσότερο ή καμιά Παρασκευή ή καν Σάββατο άμα κάνουμε προσφυγή.
1: Οκ, Στέλιο. Καλημέρα και χαιρετήματα σε όλο το ρεκόρ Δαρδακουλέικο.
0: Θα βρεθούμε.
1: Θα τα πούμε, καπετάν Στελάρα μου, οκ.
0: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Στελάρα άρχοντα, γεια σου Στελάρα μου, γεια σου, παρακαλώ. Έλα ρε Στιγουργέ. Είχε πέσει πριν από λίγο στη γουριά.
2: Ναι.
1: Και κύριε Στέφανη, τι κάνουμε, πώς είμαστε σήμερα?
2: Καλά είμαι.
1: Α, μπράβο.
2: Θεώ, καλά.
1: Τι σκέφτεσαι να μας μπουμπουνεί σήμερα, κύριε Στέφανη, που είναι και συννεφιά?
2: Συνέφιασε ο Παρνασσός, βρέχει στα καμποχώρια.
1: Κύριε Στέφανε, για δώσε του συνέφιασε ο Παρνασσός, κύριε Στέφανε.
2: Πάμε.

0: Νικολάκη.
1: Αμ, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, άξιος για μια ακόμη φορά κύριε Στέφανε. Άξιος.
0: Με λίγη παράφραση για τη θεσσαλία μας.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε Ρεβέντη, μπράβο, πυροβόλο των Τρικάλων, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Να είστε όλοι καλά κύριε Στέφανε, καλή Τρίτη να έχουμε κύριε Στέφανε Ρεβέντη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο Νικολάκη.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε Ρεβέντη μου, γεια σου κύριε Στέφανε. Τσαπρρρρ. Αρβανιτάκο!
2: Αρβανιτάκο
1: πες!
2: Αρβανιτάκο,
1: ουστ! Ρίξε και ένα τσαπρού του Μπάκμαν!
2: Τσαπού,
1: μπράβο! Αλούρε!
2: Αλούρε!
1: Πες, Παπαρίζου, θα είσαι στο παζάρι σήμερα!
2: Παπαρίζου, θα πας στο παζάρι!
1: Παπαρίζου, πες, θα είσαι στο παζάρι! Τραγούδι αφιερωμένο special για τον Παπαρίζο, αφιερωμένο για τον Δημητρούλη και αφιερωμένο για τον Κουτσομέρκο.

0: Αντώνης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Χρήστο.
0: Πού είσαι ρε παιδιά.
1: Πού είσαι ρε μεγάλε γίγαντα. Πού είσαι ρε ζεμπέκαρε.
0: Πού είσαι ρε βεργούλες.
1: Πού είσαι ρε μεγάλε. Τα δυο σου χέρια. Για ρίξ το λίγο ρε Χρήστο.
0: Μιλάμε τώρα,
1: δώσαμε πόνο μεγάλο. Δώσε λίγο πόνο, ρε μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη.
0: Είναι κρίση, χορδές, θα κάνουμε.
1: Βρε που οι χορδές οι δικές σου δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα, φίλε μου. Είναι σαν τις χορδές του Κουτσομέρκου, φίλε μου.
0: Τι λέει ο Κιλουτάκης, ωραίος κουμπάρος έγινε.
1: Πολύ ωραίος κουμπάρος, φίλε, και η φάση μεγάλη είναι εκεί που χορεύει, φίλε μου, το Λεβέντη, είσαι μάτια μου, Λεβέντη, χορεύει και τον βασανιάρι και βγάζει τη γραβάτα, τη γυρνάει γύρω-γύρω και έβγαλε και τον πουκάμισο μετά. Και ουρλιάζαν από κάτω όλες οι λισάρες. Χαμός φίλε μου, χαμός φίλε μου. Καλέ καλέ μου ρίχνεις τώρα Ζεμπέκη. Χαμός.
0: Καλημέρα να πούμε στον πρόεδρο του Ζαράκη.
1: Καλημέρα, για πού είσαι Χριστάρα Ζεμπέκα ρε γίγαντα.
0: Εδώ γύρω γύρω στην πόλη σήμερα.
1: Α, γύρω γύρω φίλε, έτσι. Καλημέρα και υποβάλλει τα σέβη του ένας και μοναδικός Κώστας Πατριάρχης, το κομμάρι μας.
0: Πατριάρχης, καραπιάλα, γάργα. Πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Πότε βούδας, πότε κούδας, πότε τάκι σου αρκούδας και λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Δράμα στα σέρα σε καμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα.
0: Κάργα, καραπιάλα, κάργα. Αυτοί τη βλέπουν και αφού του Πανηλιακού, δεν το βλέπουν σώνεται.
1: Για τον πύργο.
0: Ναι,
1: αυτοί είναι, τους πήραμε εκεί πέρα παραμάζουμε, φίλε, δεν τους αφήσαμε να πάρουνε deep, έτσι.
0: Τους είδες κάποιες στιγμές, ρε παιδιά, δεν μπορούσαν να που το ανάστηναν να πούμε.
1: Ωραία, τους σκίσαμε τα κλαπέτα, φίλε μου, τους πήραμε τα κλαπέτα, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη, ναι.
0: Έτσι,
1: πάμε γερά, Χρήστο Ζεμπέκη. Τάσος Κολοφωτιάς, ένας και μοναδικός σε. Τάσαρος Κολοφωτιάς σε φίλε, του καμάρι μας.
0: Κακελάρε, πού είσαι Κακελάρε.
1: Αχ, χρυσό μου. Μπουλουμπουλου πες τον, μπουλουμπουλου. Μπουλουμπουλου. Στην χουργία πες τον, μπουλουμπουλου Κακελάρε. Ε, στην χουργία πες τον, μπουλουμπουλου.
2: Μπουλουμπουλουμπουλου
1: με τη θεία της Τρουμπουλου. Ωραία Χριστάρα μου Ζεμπέκη γίγαντα.
0: Πότε κούδας, κάργα.
1: Κάργα, να είμαστε καλά Χριστάρα.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα Χριστάρα μου Ζεμπέκη άρχοντα, καλημέρα, παρακαλώ.
3: Βρέσαν τα χιόνια.
1: Κικί.
3: Μη με λες τι. Σήμερα θα τα ακούσεις για τα καλά.
1: Αμάν Κικί μου, μη με κάνεις έτσι.
3: Τώρα, άσε, η άλλη φωνάζει από μέσα.
1: Κικί μου.
3: Άκουσέ με, σε παρακαλώ.
1: Σε ακούω με μεγάλη προσοχή, αγαπητή μου Κικί.
3: Μωρέ, άνοιξα 400 τα πια σήμερα. Έχω σήμερα 15 μέρες που σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Να μην πω τις 13.
1: 13, άντε 13.
3: Όχι, είναι 15.
1: 15.
3: Τις 10 σε παίρνω κάθε μέρα στις 10. Την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα. Βρε, είναι κατηλημένο. Τι είκο στο τηλέφωνο καμιά φορά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι κατηλημένο. Καμάν.
3: Μήπως κοροϊδεύει, αν γελάει τώρα από μέσα.
1: Γεια σου Λινίτσα, καλημέρα.
3: Απ' τα νεύρα την γελάει, γιατί φώνεζε. Κλείστο, έκλεισε μήπως, κλείστο. Μην γελάει.
1: Άρα Κικί μου! Πάντως είναι σημαδιακό γιατί σήμερα ξεκινάει και το παζάρι και κουτά στην κοιτουνιά που το πιάσει σήμερα, Κικί μου.
3: Αυτό ακριβώς. Τι να σου πω, σαν ξεκινάει το παζάρι, άνοιξε τύχη μας.
1: Να, μπράβο! Άνοιξε τύχη μας.
3: Τι να σου πω, άστο να πάρει, τι να πάρει.
1: Πώς είστε, Κικί μου, αγαπημένοι, πώς είστε, καλά!
3: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Δώστε το σε.
1: Μπράβο, Κικί μου, μπράβο, Κικάρα μου.
3: Ήρθε προχθές ο ξάδερφός μου, τον είπα εγώ να έρθει.
1: Ναι.
3: Τον είπα, να μου φέρει κάτι. Τέλος πάνω. Πού στο λύκο, 10 μέρες να μην σηκώνεις το τηλέφωνο, τρελάθηκα από εκεί και πέρα ύστερα, τρελάθηκα. Έρελο και δυο πάλι
1: τι ώρα έπαιρνες και εκεί.
3: Την ώρα που παίρνω.
1: Α, τώρα δηλαδή, αφού γίνει κατελή.
3: Από τις
1: 7
3: και 10,
1: μέχρι
3: τις 8 και 10 είμαι εδώ. Μιλούσε ο Κερστέφανος που κράστηκε πολλή ώρα. Τέλος. Τον αφήνει, να παίρνει τη μία, να παίρνει την άλλη, να παίρνει τον άλλον. Βρε, σήκουσέ τον Νίκο.
1: Σήκουσέ τον καμό την τρέλα μου.
3: Σήκουσέ το τηλέφωνο, ρε Νίκο.
1: Τέλος πάντων, καλό, όλα καλά, αγαπητή μου Κική. Τι κάνει η Βάγια, ρε?
3: Καλά είναι.
1: Πέρασε
3: λίγο.
1: Η γειτόνισσα Κουσταντίνα, τα είπαμε με την Κουσταντίνα προχθές.
3: Δεν την είδα τώρα τελευταία. Καλά θα είναι.
1: Θα πήγαινε και στους γόνους με μια βόλτα. Ναι. Θα κάνει την ντους του μπαζάρ σήμερα, Κική μου, με την...
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Δεν έχω κανένα σεβά για τον...
1: Δεν πηγαίνει την παζάρ, ε?
3: Θα πάμε στο παζάρι. Καταρχήν είναι τα ξαδέρφια, έχουν περίπτερο.
1: Α, έχουν περίπτερο τα ξαδέρφια εκεί.
3: Πηγαίνω φαγητό κάθε μέρα, τα παιδιά. Θα αρχίσω τώρα από την Πέμπτη, θα τους πηγαίνω στο φαγάκι κάθε μέρα.
1: Α, τι περίπτερο έχουν εκεί, Κική μου?
3: Ξηρούς καρπούς.
1: Α, ξηρούς καρπούς, ε. Αμάν, ωραία.
3: Είναι η γυναίκα του, το παιδί, ο ξάδερφος δουλεύει, έχει δική του δουλειά, άλλη. Εκεί και έρχεται μόνο το βράδυ.
1: Α, ωραία, μπράβο.
3: Ναι, σας πηγαίνω στο
1: φαγάκι
3: και το
1: βράδυ. Μπράβο, Κική μου. Άρα, Κική μου, μπράβο.
3: Να σε κρατήσω, άφησε αυτά με κι εγώ τώρα, εδώ.
1: Ωραία, κάτσε όσο θέλεις.
3: Ναι. Τι άλλη από πίσω θα φωνάζουν. Λοιπόν, άιντε να είμαστε καλά.
1: Χάρηκα, Κική μου, πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά και εμείς επίσης.
1: Και να είσαι καλά και τα ξαναλέμε, θα σε κάνω νόημα και εσένα και Κική, θα σε κάνω τώρα.
3: Άκου να σου πω, εγώ δεν θέλω ούτε 31 ούτε 32 με τη σειρά μου. Αλλά κάποια στιγμή.
1: Θα σε βγάλω τώρα και ένα άλλο εσένα του 33, να του λειτουργήσω και αυτό.
3: Κοίτα, δεν θέλω να παίρνω τη σειρά κανενό.
1: Ωραία, δεν παίρνει κανενό σε όποιο πρόγραμμα του Θεοίδη.
3: Είμαι αυστηρή με όλου και με τον εαυτό μου το ίδιο.
1: Να ρε, άρε, Κική μου, λεβέντησα. Μπράβο.
3: Θα τα πούμε άλλο.
1: Έγινε, Κική μου, καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σου, Κική μου, γεια σου. Γεια σου, Ηλία μου, στα καλή μου με τα ωραία σου. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Αφιερωμένο για τον ψηλό, τον Λεβέντη του Καραμπουζουκλή και για τον Ηλία του Μουστακαλή. Παρακαλώ. Έλα. Έλα, τσιφτή. Γεια σου, Χάρη από τη Φαλάνη. Ευλογία από Βασίλη Κάργα. Χαιρετίσματα. Βλέπει καλά ο Μιχαλές τώρα, ρε. Βλέπει καλά. Κάργα. Γεια σου, ρε Σωτήρη Δήμο. Γεια σου, ρε Σωτήρη Δήμο. Κάργα. Φόρτσα Ελλάρα. Παϊδάκια Πατσούρα. Κάργα. Άρχοντας Κατσάρας, Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, Γίγαντα Στασούλη, ωραία μεγάλη γίγαντα. Ου, δώσε, παρακαλώ. Κολοφωτιάς! Τάσα ρε, καλημέρα ρε. Ου, ρε κολοφωτιά μου γίγαντα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
1: Τι τους κάναμε χθες, Τάσο?
2: Πάρτι.
1: Χθες τους κάναμε τη στάση κεμπάπ, στα τέσσερα κεμπάπ. Έγινε η στάση κεμπάπ χθες, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά, στα τέσσερα κεμπάπ.
2: Βέβαια,
1: λοιπόν. Αγαπητέ Τάσο Κολοφωτιά, μια χαρά ήμασταν χθες, ε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, θα μην πεις και αυτή η χαμηλή αυτή ήταν να πούμε, αλλά μια χαρά έδειξε ότι η ομάδα μετά την Καλαμάτα έχει συνέχεια στη δεύτερη παιχνίδι, ε.
2: Ναι.
1: Άι να δούμε τώρα.
2: Να δούμε τώρα.
1: Τώρα η επόμενη τετράδα εκεί θα καταλάβει την ομάδα, φίλε, να ξέρεις.
2: Τώρα θα αρχίσουν να απολύουν προπονητές.
1: Έφυγε από την νίκη Βόλου, πώς σου λένε, και πάει ο Μαλεζάς, πάει και από τον Ευρυπίδη ο Βουσνιάδης και καλά κρασιά. Θα πάρει τον Τζαπραλή προπονητή τώρα.
2: Του Γιαλάκο. Ναι.
1: Πώς είσαι, λέει ο Τάσο μου, Λεβέντη, άρχοντα?
2: Καλά, Νίκο, καλά.
1: Πού τον είδες στον αγώνα χθες, ε? Σπίτι ή βγήκες έξω?
2: Σπίτι, Νίκο, πού θα πάω.
1: Στο σπίτι με την κυλακοκουφουτίνα εκεί, ε?
2: Εννοείται.
1: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, Νικουλάκη.
1: Ο Γρηγόρης τι κάνει, τελείωσε η δουλειά ή συνεχίζει ακόμα?
2: Καλά, το βρήκα εγώ χθες.
1: Λεβέντης?
2: Ναι, είπε, θα σου πάρει κανένα τηλέφωνο.
1: Του Λάχανου ο Σιμεωνίδης τι κάνει, ε?
2: Συμπιονίδες εδώ πέρα είναι, βλέπω το αυτοκίνητο.
1: Τον Πουλόπουλο πέσουνε. Είμαστε για το παζάρ σήμερα, Τάσο?
2: Το βραδάκι θα πάμε.
1: Σκάσουμε λίγο μετά, ξεχαρμανιάσουμε. Να δούμε τι παίζει εκεί.
2: Άμα δεν βρέχει.
1: Μπα, δεν νομίζω, καλό καιρό θα έχει το βράδυ.
2: Μακάρι,
1: έτσι. Θα σε επιτύχω, εσένα σε επιτυχαίνω κάθε μέρα στο παζάρ, κάθε χρονιά.
2: Εκεί στην άκρια.
1: Στην άκρια, εκεί στην άκρια. Ναι.
2: Τα σου πλατζίδικα
1: κουντά. Μπράβο, στο κουκουρέ σου παππού.
2: Εκεί στο του Ταυροδότορο.
1: Άρα μεγάλε Τάσο μου, Λεβέντη άρχοντα.
2: Νικουλάκη, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Τασάρα μου, καλημέρα Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
4: Έρθε και κουκουέτ. Σουμπαπού.
1: Παυλούκο. Παυλούκο.
4: Θε η κουκουρέτηση στον παππού.
1: Παυλάρα μας που είσαι η λακτάρα μας. Τώρα όλα τα παιδάκια πώς το τρώνε γαϊδάκια. Καλημέρα Παυλάρα.
4: Εδώ είμαστε, πάμε για... Σε λίγο θα αναχωρήσουμε, πάμε για Καρδίτσα, Μπιτς.
1: Πώς είναι ο καιρός τώρα Παυλάρα, πού είσαι τώρα ρε.
4: Α, εδώ στη Λαγού.
1: Γεια σου Ανάση Νασιάρα γίγαντα, καλημέρα Κεραμαλία. Ωπ, αμάν. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και ένα μάτσο ραβανάκια.
4: Τι είπα κι εγώ, είδες κανένα καλό μουνί. Τους πούς τη δυσμιλιά.
1: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραβανάκια.
4: Αμάνε, λέω εγώ, είδες κανένα καλό μουνί.
1: Λοιπόν, έχνε πάθει πλάκα όλες, έχνε πάθει πλάκα όλες, φίλε, με τον Βασίλη του Κισκίνη.
4: Μοντελάκι.
1: Φίλε, τον έχεις κάνει, τον έχεις κάνει, φίλε μου. Τι κεφάλι του έχεις κάνει, φίλε μου, Παυλάρα Νάκο, γεια στα χέρια σου.
4: Τώρα.
1: Χθες το απόγευμα ποιον είχες, ποιον περιποιήθηκες.
4: Δεν ήρθε τελικά, δεν ήρθε, είχε δουλειά.
1: Δεν ήρθε χθες.
4: Ναι, θα γίνει μάλλον Τετάρτη.
1: Αμάν, μάλιστα. Καλημέρα και χαιρετήματα από τον Πατριαρχάρα.
4: Καλημέρα μας να είναι το παιδί, καλημέρα να είναι ο Σέβανος, καλημέρα να είναι ο Πρόεδρος, καλημέρα όλους, Νίτσες.
1: Ωρε Παυλάρα μου, Λεβέντη, να δώσεις χαιρετήματα στους Λαμπέρκετς για να κάκετε στους Καραμπουζουκλίδες.
4: Θα τους δώσουμε, ωραία φιλαράκι, θα τους δώσουμε, τι να κάνουμε φιλαράκι.
1: Δυνατός κάργα Παυλάρα.
4: Ναι, απολαύσαμε και τα τέσσερα γκολ θέσεις της ομάδας μας.
1: Έγινε στάση και μπαμ στα τέσσερα και μπαμ κάργα.
4: Κοίταξε να δεις, η ομάδα δείχνει ότι έχει σταθερότητα.
1: Πάμπρα,
4: ότι έχει σεβασμό και ξέρει γιατί παίζει. Αυτό τώρα τη μαλακή που λένε ήταν κουλούρ και ήταν τελευταία και δεν ήταν, δεν έχει σημασία με τι παίζουμε και τι, δεν κοιτάμε τον αντίπαλο.
1: Άντε,
4: αμπράβο. Τη δικιά μας.
1: Πες τα μεγάλε Παυλάρα Νάκο γίγαντα, πες τα Παυλάρα γίγαντα, πες τα.
4: Μετά σου δίνω, μετά, θα τα πούμε και μετά, μην αγώνεσαι.
1: Οκ, okay, Παυλάρα μου.
4: Άλλο, εντάξει.
1: Όλα υποέλεγχου Παυλάρα. Αχ, θύμια, αχ!
4: Τη γούρνα,
1: χρυσό μου, τη γούρνα! Έλα, τη γούρνα!
4: Λίγο την τρύπα, κλείσε το τρύπι, την τρύπα!
1: Βουλώνει τώρα, βουλώνει!
4: Βουλώνει τρύπες!
1: Ναι, δεν αφήνει. Μιλάμε για πολύ τρύπα, φιλαράκι! Βουλώνει τρύπες!
4: Κύριε καθηγητά!
1: Αχ, κυρία Γορίτσα μου! Αχ, κυρία Γορίτσα μου!
4: Θα τα πούμε,
1: έγινε άντια γεια σου Παυλάρα μου, ρε Παυλάρα γίγαντα, ρε Παυλάρα, παρακαλώ.
5: Α, καλημέρα σας και δεν εγώ. Μήπως στείλετε τι έκανε λάδι σε εφτάς.
1: Ναι, καλημέρα, θα τι κάνατε.
5: Καλά κύριε Νίκο μας.
1: Καλημέρα, θα τι κάνατε.
5: Έρχεσαι.
1: Πού είσαι ρε.
5: Πού είμαι, στο Λιτόχωρο.
1: Στο Λιτόχωρο ακόμα είσαι, λάχανο.
5: Ναι ρε παιδιά.
1: Χλάπαντης.
5: Φλούπατε, τι έγινε αλήθεια.
1: 4-0 έγινε η στάση και πάπ στα 4 και πάπ για να ακούω.
5: Μπράβο, λοιπόν κοίταξε δεις, είδα το δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι.
5: Μπορεί να κέρδισε 4-0.
1: Ναι.
5: Κοίταξε δεις, ο πύργος θα κάνει ζημιά. Είδα ότι έχει καλή ομαδούλα, αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει εμείς να ανεβάσουμε δικιά του την απόδοση. Δεν είναι να ανεβάσει εκεί πολύ του ποδόσφαιρου που έπαιξε.
1: Θα την ανεβάσουμε, χλάπα τη!
5: Αυτό είναι, δεν έχει σημασία τα 4 γκολ που έβαλε. Ήταν ωραία όλα σε αυτό.
1: Καλώ το. Γεια σου, ρε Φάρμα Πατσούρα, γίγαντα. Χαιρετήματα από το Σουτηράρα του Δήμου του Γίγαντα. Καλημέρα σου, Δημήτρη Πατσούρα, φόρτα κάργα.
5: Γεια σου, Σουκουλάκι, εδώ έχει ανοίξει η βροχή, άλλο πράγμα.
1: Δεν θα έρθει κάτι για το παζάρ, Γιάννη.
5: Θα έρθω.
1: Πότε ρε Γιάννη.
5: Θα έρθω να δω το παζάρ και αφήγω. Εδώ την έχω βρει ωραία. Αλαμπουνιάστηκα.
1: Τι κάνει.
5: Αλαμπουνιάστηκα.
1: Αραβουνιάστηκες!
5: Ναι, δεν επιτρέπετε.
1: Σάψε κυρά και αραβουνιάστηκες άλλη.
5: Εντάξει μωρέ.
1: Εντάξει μωρέ Γιάννη, χλάπατες.
5: Λοιπόν, χλάπατες, σου πάρει εδώ σχεδίδι όλους. Να σου πω, είδα και έναν τύπο εδώ πέρα που μοιάζει του Σάκη του Μπόρο.
1: Ναι,
5: ο ίδιος.
1: Ίδιος.
5: Ο οποίος τα παιδιά του σπουδάζουν στη Λάρισα. Λοιπόν, την καλημέρα Νικολάκη, αμπλή καλημέρα.
1: Γιάννη,
5: σουφάκι να πούμε καλημέρα και στην Λίσσα μας.
1: Χρόνια πολλά και για το σουφάκι που γιόρταζε παραπροχθές.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά. Γιάννη, καλημέρα, χαιρετήματα τον Τάσο, τον Κολοφωτιά και τον Πιτσίκου, ναι, του Γιώργου.
5: Θα δώσω χαιρετήματα τον Τάσο, τον Κολοφωτιά, το Γουστάκι, το του Μόση, να δώσουν καλημέρα του Ματσολίνο.
1: Έχεις πολλά φυλάκια.
5: Αλλά δαλακώνεις όλο τον κόσμο.
1: Δαλακώνεις.
5: Φωνή, παπαρίζος.
1: Γιάννη, παπαρίζος.
5: Ρίζος, παπαρίζος, λοιπόν του δαλακώνει καλημέρα.
1: Δημητρούλης.
5: Έλα να δώσουμε καλημέρα.
1: Παπαρίζος.
5: Να είναι όλοι καλά η Θεσσαλία μας, Νικολάκη.
1: Τι καιρό έχεις το Λιτόχρο, Γιάννη?
5: Τώρα έχει συνεχισμένο καμμό, αλλά χθες έριξε βροχή κάρια.
1: Έριξε κάρια βροχή, Γιάννη.
5: Και, εντάξει, τώρα εδώ πέρα βουνό είναι, Νικολάκη.
1: Μάμα.
5: Έχουμε μέσα στο σουφλό που είναι στο Ολύμπου. Να πούμε καλημέρα στον κόσμο,
1: αντικαζίδες,
5: πότε αντικαζίδες μας.
1: Ο Πιτσίκος λέει πότε θα έρθει στη Λάρσα, Γιάννη.
5: Θα κατέβουν αυτή την εβδομάδα, θα κατέβουν, Νικολάκη.
1: Γιάννη, να πούμε
5: στο παζάρι.
1: Ναι, συμπεριμένουμε και στο παζάρι, λέει. Έχει ο Αποστόλης εκεί πέρα πολύ καλές κιλότητες, λέει, Γιάννη.
5: Α, ωραία, πάρε κανένα κιλουτάκι την αραβουνιάρα.
1: Να πάρεις κανένα κιλουτάκι την αραβουνιάρα, Γιάννη. Έχω μια αραβωνιάρα, παιχνίδια.
5: Ακόμα κάνω μπάνιο, και ξέρει. Εδώ Νικολάκη έχουν τη Λαρισαία. Κάποια έχουν μέσα στου σταυρό που το πουλούν στου Λαρισαίου. Αλλά ακριβά, λέει Νικολάκη, πανάκριβά.
1: Πανάκριβά όλα, Γιάννη.
5: Καφές διπλός 50 λεπτά.
1: 50 λεπτά παίρνεις εκεί στο στρατόπεδο του καφέ το διπλό ελληνικό, Γιάννη.
5: Ναι.
1: Πριζόλα, την πριζόλα πόσο την παίρνεις, Γιάννη?
5: Α, αυτή είναι πολύ παρακριβά. Εγώ πριζόλα την ίσχυση 3-20.
1: 3-20.
5: 3-20.
1: Ωραία, γι' αυτό την έχεις αράξει εκεί πέρα χλάπατες χλούπατες.
5: Ναι, 80 λεπτά το σουβλάκι.
1: 80 λεπτά το σουβλάκι. Γι' αυτό την έχει αράξει.
5: 1-30 υπάστε.
1: Χλάπατες!
5: Χλάπατες, όμως, καλημέρα, Νικολάκη, όλο τον κόσμο.
1: Χαιρετήματα έξω. Χαιρετήματα από τον κύριο Βαλιώτη, τον Χρυσό.
5: Άνε το χαιρετήμα του κύριου Βαλιώτη, τον μεγάλο μας άρχοντα.
1: Το σπεσιαλίστα.
5: Μούνη ψηλάνισα όμως, Νικολάκη.
1: Πόσο καιρό είναι?
5: 45 μέρες τώρα.
1: Με λέει ο Βαρθολομέος, με λέει ο Παπαχρήστος, πού είναι αυτός ο Γιάννης, λέει.
5: Θα
1: κατέβεις.
5: Την Κυριακή που είναι εδώ στην εκκλησία.
1: Στο παζάρι θα είσαι εδώ πέρα.
5: Ναι, έλα. Ναι, θα προσπαθήσω να μην δω κατά τις 25-26 μέρες τη Λάρισα.
1: Άντε, καλά.
5: Άντε, φυλάκια πολλά, ζήτω η Ελλάδα μας.
1: Χλάπατες.
5: Καλό εδώ πέρα, κύριε Κουλάκη. Την αγάπη μας, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το TSD. Γεια σου, μεγάλο γίγαντα.
1: Γεια σου, γίγαντα.
5: Γεια σου, ομορφόπεδο.
1: Γεια σου, ρε μάγκα.
5: Γεια σου, ρε μάγκα μου.
1: Γεια σου, ρε μάγκα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου.
1: Κύριε Λία μου, χρυσέ.
6: Καλημέρα.
1: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιά.
6: Έχει μια λάμπα εδώ στην λογαριασμό, πέσει κύριε Γιάννη.
1: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιά και άρχοντα. Φίλε μου.
6: Τι γίνεται κύριε Νικόλα μου, ξέρω.
1: Τι να γίνεται, ρε φίλε βράδυ. Φίλε μου, δεν ξέρω αν είδε το βίντεο με το μεγάλο γήπα του Ολύμπου που είχε βγάλει.
6: Το μάτι μου, ναι,
1: φίλε μου, το τεράστιο γήπα που τα είπαμε σήμερα το πρωί τώρα και είμαστε πάρε, του λέω, έχει συνειδητοποιήσει τεράστιο κουτσομέρκο πόσο
6: τι,
1: μεγάλο.
6: Τι
1: έχει κάνει, γίγαντα, λέω. Μεγάλε. Ατελείωτε. Εν τω μεταξύ βγάζει τη γραβάτα, φιλαράκι, χορεύει και το Βασανιάρι χόρευε.
6: Και μετά. Είναι Βασανιάρι, είναι
1: ναι, ναι, ο Στέφανος ο Βασανιάρης. Βασανιάρι, βασάνισέ μας, φώναζα τα κουρίτσια από κάτω. Βασανιάρι, βασάνισέ μας.
6: Μίλησε και αυτό, ράφατε, δηλαδή, Νίκο,
1: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, μιλάμε για ιστορική βραδιά. Αφού σου λέω, με έστειλε μήνυμα ο γαμπρός τώρα. Λέει, εγώ παντρευόμαν, αυτό κυνηγούσαν, λέει. Μιλάμε τώρα για μεγάλες ιστορικές στιγμές, αγαπητέ μου Ηλία Τζαμπλιάκη.
6: Ναι.
1: Ο Παυλίδης, έλα το χρυσό μου.
6: Γιαννάκη.
1: Γιαννάκη.
6: Πού είναι αυτό το μελαψό παιδί, ρε, πού είναι ο Παυλίδης.
1: Γιαννάκη. Πού είσαι, Γιαννάκη, πού είσαι, χρυσό μου.
6: Δεν ξέρω, χάθηκε τόσο.
1: Πού είσαι, Γιαννάκη μου, Βασανιάρη, πού είσαι, Βασανιάρη μου, Γιαννάκη. Αυτό που έχουμε χάσει, μου λέει ο Σάκης Τζιλάκας, είναι το έργο τέχνης. Τελείως τον έχουμε χάσει.
6: Έχει χαθεί
1: τελείως. Απλώς έστειλε ένα απλό μήνυμα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Έχει χαθεί τελείως το έργο τέχνης. Δεν ξέρουμε σε τι νερά βουτάει, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
6: Είναι συμπορενικό, δεν ξέρω. Έχει χαθεί.
1: Α, χαιρετήματα έχεις από τα παιδιά του Σικούριο. Λεβέντης Καργά, Λεβέντης, ναι, αυτοί ήρθαν 2-2 με τον Όλυμπο γόνων προχθές στο Σικούριο.
6: Ναι.
1: Τσέριξε 2 στην αρχή, αλλά παστέλωσαν 2 μετά και του σώσα το παρτίδο, φίλε μου Ηλία.
6: Καλά, σώστα. Δεν βαριέσαι, φίλε.
1: Δεν βαριέσαι, φίλε μου. Καλά να είμαστε, φίλε μου, Ηλία Τζαμπλιάκη. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον μεγάλο, τον Ηλία, τον Μουστακαλί μας. Γεια σου, Ηλία Μουστακαλί μου.
6: Καλημέρα
1: του Χριστάρα, τον Οτέ. Χαιρετήματα, αγαπητέ μου Ηλία. Ο Γκίγκατα άλλο εδώ. Να, μπράβο, κάργα. Άννα, τον έχουμε εδώ πέρα. Γύρισε ο Ανδρέα Ουλιάγκα μια εβδομάδα για το παζάρι. Θα κάνει κάτι κατεβασιά στο παζάρι, Ηλία. Όχι, όχι,
6: θα αποφεύγουμε,
1: θα αποφεύγουμε, ναι. Τώρα η ομάδα τι αγώνα έχει το επόμενο Σαββατοκύριακο, Ηλία μου?
6: Ακόμα δεν είναι κλήρωση, είναι άλλη εβδομάδα.
1: Α, την άλλη εβδομάδα.
6: 3-4 Οκτωβρίου ξεκινάει.
1: Πότε ξεκινάει?
6: 3-4 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Οκτωβρίου.
1: Α, κύριε, α, δεν έγινε ακόμα η κλήρωση.
6: Όχι.
1: Άντε, με το καλό, μεγάλε γίγαντα. Μούρε, μεγάλε Ηλία, άρχοντα.
6: Άντε, λοιπόν, καλημέρα.
1: Χαιρετήματα, Θανάση Νασιάρα. Χαιρετήματα, λέει. Από το λυρικό αρμό.
6: Και Γιάννη Μπακάλι, παρακαλώ.
1: Ένας και μοναδικός. Ένας και μοναδικός. Γιάννης Μπακάλι.
6: Μπακάλι και Νασιάρα Θανάση.
1: Δεν το δυνατό. Μεγάλη μορφή, φίλε. Μεγάλη μορφή, φίλε μου.
6: Λοιπόν, άντε, καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Ηλία μου, Χρυσία, καλημέρα. Άρε, κύριε Ηλία μου, άρχοντα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νίκο.
1: Γιάννη!
7: Τι κάνεις?
1: Έλα, ρε, Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι?
7: Όλα καλά, Νίκο, εσύ?
1: Τι κάνει, Κρίνη, πώς είμαστε,
7: Λίγο βροχούλα σήμερα.
1: Μας πήρε σήμερα ή χθες μας πήρε καθόλου ή όχι?
7: Λίγο.
1: Από λίγο, φίλε,
7: Από λίγο, ναι.
1: Από λίγο. Η Πινελοπίτσα πήγε σχολείο?
7: Πήγε κανονικά.
1: Α, πήγε σχολείο η Πινελοπίτσα μου,
7: Ναι.
1: Η Μαρία καλά?
7: Καλά, δόξα Θεώ, Νίκο.
1: Αχ, θα κάνετε κανένα κατεβασιά εσείς εδώ στο παζάρι ή όχι?
7: Πότε τελειώνει, 30?
1: Τελειώνει 30 του μήνα, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Γιάννη από την Κρήτη, Γιάννη Τσουμάνη. Ναι.
7: Τότε μπορεί να κατέβει.
1: Εδώ θα είμαστε, τα λέμε για να ακούμε.
7: Ναι, θα μιλήσουμε πάλι.
1: Ναι. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα. Πόσες ώρες έχει σχολείο η Πινελοπίτσα, 7 σήμερα?
7: 7
1: ώρο,
7: Ναι.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα την Πινελοπίτσα και την καλημέρα μας τη Μαρία.
7: Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ.
1: Γιαννάκη μου, καλημέρα, καλημέρα και καλή δύναμη.
7: Έγινε, Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη Τσουμάνη, γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Γίγαντα, γεια σου, Παντέλο Μουρατίδη που είσαι, ρε. Καλημέρα, μεγάλε, στη Χουργάρα μου, Βασίλη Γρηγορίου. Καλημέρα στα παιδιά, στη Φαρσάλο και Δράμα, στο Κέντζο. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, Παναγιώτη το Παλούδι, Άρχοντα. Αργύρι Μπαϊρακτάρη, Χριστάρα στο τον Οτέ, καλημέρα. Νικήτα, πιάσω Νικήτα, Βαλαβάναρο. Αγαπητέ μου Βασίλη, είναι αγαπητέ μου τεράστια λαμπόμπα, χαιρετίσματα από το μεγάλο Αντρέα Λιάγκα, το λεβέντι μας, Μιχάλη Αλλά.

0: Πάπα του Λεβέντη μας, του Καραμπουζουκλή μας, ρίξει του ένα μπούμπι, λέει, του Αλέκου, του Τσάπα, του Λεβέντη, του Καραμπουζουκλή, από το ηρωικό Τύρναβο. Πού τον έχω τον μπούμπι, ρε, μισό λεπτό, εδώ τον έχω τον μπούμπι, πανέτοιμος για τον Αλέκου Τσάπα, αφιερωμένος εξαιρετικά.
1: Έλα μπούμπι, τι είδα το ποταμάκι.
0: Καλημέρα στον καπετάν Χασιώτη, καλημέρα από εργοστάσιο, Γεωφυράμ Ελασσόνα, φιλιά σε όλους. Γεια σου ρε Χασιώτη, γίγαντα εργοστάσιο Γεωφυράμ, λέει στην Ελασσόνα. Παρακαλώ. Άρα είναι Έλληνα.
2: Τι γίνεται.
0: Άρα είναι Έλληνα, πού είσαι ρε.
2: Έχουμε βροχούλα εδώ σήμερα.
0: Τι λέει.
2: Έκοψε, τη νύχτα έβριξε λίγο.
0: Τι καιρό έχεις εκεί αν όλοι στην Έλληνα.
2: Τίποτα, λαφρός έβριξε λίγο για τη σκόνη.
0: Α, έριξε λίγο βροχούλα για τη σκόνη, ε.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Πώς είσαι στην Έλληνα.
2: Καλά, Νίκο, καλά.
0: Τι λέει του επιτελείου στην Ελλάδα.
2: Καλά, δώστε, όλοι.
0: Όλα, θα κάνεις κανένα ντου στο μπαζάρ αυτές τις μέρες, κουστάκι.
2: Ε, θα δούμε, πότε σήμερα ανοίγει.
0: Σήμερα ανοίγει με το μεγάλο καλλιτέχνη, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος, Λευτέρης Φανταζής.
2: Α, είναι ο Λευτέρης ο παππούς.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ο Λευτέρης ο παππούς, ναι. Χαιρετήματα έξω τον πατέλα του Μουρατίδη.
2: Ναι, τα αποδίδουμε σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα.
0: Στην Έλληνα. Καλημέρα και χαιρετήματα στο Σάκη τον Αντρυπόμενο.
2: Έγινε, Νικό. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Συνέλληνα. Γεια σου. Βέρε Συνέλληνα, γίγαντα. Πρόεδρε!
3: Καλημέρα!
0: Πρόεδρε, καλημέρα!
3: Καλημέρα στην πρωινή παρέα που αναχώρησα πριν λίγο. Στο φίλο μας τον Χρήστο από τον Οτέ και τον Αντρέα του Πασφαλιάρη.
0: Αμάν! Τι γεννήθηκα ερωτιάρης και Πασφαλιάρης, πού ήσουν με τον Πασφαλιάρη, ε?
3: Του Μαγανού του Αντρέα.
0: Όπω, και ποιο άλλο ήταν εκεί και ο Χριστάρας από τον Οτέ.
3: Ναι.
0: Άμα το χρυσό μου τι ήρθε να φάει τυροπιτίτσα, τυροπίτα χορθάρα.
3: Ήρθε να κάνουμε πρωινά σχόλια.
0: Άμα τα σχολιάσατε καλά πρόεδρε.
3: Πάντα.
0: Ωραία. Ας υπήρε λάβουνε πρόεδρε.
3: Τα πρωινά σχόλια είναι τα καλύτερα, να ξέρεις.
0: Ωραία, καλημέρα χαιρετήματα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, έπαινε Αντώνη Μούρα.
3: Καλημέρα στο φίλο Μούρα.
0: Αντώνη Μπούρα με το επιτελείο σου, με το κοπάδι σου, γίγαντα!
3: Τώρα να τελειώσω λίγο εδώ μια δουλειά και πάω να βρω την άλλη την παρέα.
0: Το κοντό με το ψηλό, το βούλι.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Αμάν, ο κοντός τι λέει το χρυσό μου, τι λέει ο παπαμιό το χρυσό μου.
3: Μια καλά είναι, δεν ξέρω, είδα καθόλου αυτής, μπορείς να το δω σήμερα.
0: Για να δεις πως είναι εκεί πέρα, τσίποτα του μαγουλάκι λίγο πρόεδρε.
3: Λίγο άμα είναι, ναι, πολύ όχι.
0: Με το μαλακό έτσι, μπράβο, τσίπα τον λίγο το μαγουλάκι, πρόεδρε.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ξέρεις εσύ, φίλε μου, ξέρεις εσύ.
3: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο Παπαρίζο, γιατί πέρασε και αυτός. Ήτανε σε ειδική αποστολή.
0: Σε μυστική αποστολή με τον λιμενάρχη Δημητρούλη, Παπαρή Δημητρού, φιλαράκι.
3: Σήμερα είναι εργασιακά στο 4, εκτός το βράδυ έγινε βραδινή συνάντηση.
0: Στο Μερεντίτη.
3: Κυνηγός και φύση.
0: Α, φίλε μου.
3: Ο καλύτερος είναι ο Τσάκαλος, φορούσε μια πουβανιά πολύ μορτική.
0: Φιλαράκι, ο μεγάλος Σάκη Τσάκαλος ανανεωμένος με νέα καρταρόμπα, φιλαράκι. Του την αγόρασε μια θαυμάστρια την καρταρόμπα την καινούργια.
3: Είναι ερωτήλος γι' αυτό.
0: Α, μπράβο, ερωτικός πολύ. Άρε, τι έχεις βγάλει, τι παιδί έχεις βγάλει, αγαπητή μου κεραμαρίκα από την Γερτόνη. Τι παιδί θαύμα έχεις.
3: Μπουμπούκι,
0: το καλύτερο παιδί έχεις βγάλει, κύριε Μαρέκα, με την Κυρτόνη, Λεβέντισσα.
3: Ας
0: ακριβώς. Το ταραβέλι εκεί πέρα με το κουτό και το ψηλό θα γίνει εκεί στο Βασίλη ή από πίσω.
3: Από πίσω και μετά από μπροστά.
0: Από πίσω και μετά από μπροστά. Πάρα πολύ σωστά, πρόεδρε. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μελετημένα.
3: Το πιάσα.
0: Α, μπράβο. Χαιρετήματα έτσι και από τον άνω ξηρό και κάτω ξηρό που τα είπαμε.
3: Καλημέρα στα ξηρούλια, καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα.
0: Έχουν και νέο μέλος στην ομάδα των Τσίου εκεί πέρα, φίλε μου.
3: Θα σου πω τα περισσότερα αύριο. Σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν αλλάξει κάτι, στην ομάδα έρχονται καινούργια πρόσωπα αφρικανικά.
0: Άρε!
3: Ναι.
0: Αφρικανικά!
3: Ναι.
0: Θα περιμένω, πρόεδρε, με μεγάλη αγωνία τα αρχιά.
3: Θα βγάλω το καινούριο πιού.
0: Όπω, ετοιμάσαι και να βγάλεις το καινούριο πιού.
3: Ναι.
0: Άντε ρε, να δούμε, άντε ρε, πρόεδρε, το πιού, ρε, το πιού. Ναι.
3: Έχουμε. Μιλήσαμε χθες με τους υπευθύνους. Σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα κατηγορούν στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου πρόεδρε, με στέλνει μήνυμα ο Σάκης ο Τσιλάκας. Άμα έχει κι άλλο πίου, να κρατήσει και ένα πίου και για μένα, λέει.
3: Θα τους αξιολογήσω και άμα θα το δώσω μετά.
0: Έγινε πρόεδρε, έγινε. Αναμένουμε.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλημέρα Γιώργα, καλημέρα. Καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Κύριε Μαρία.
4: Αμάν.
0: Έλα κύριε Μαρία μου.
4: Πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, καλημέρα κύριε Μαρία μου. Πώς
4: καλημέρα.
0: Είσαι?
4: Καλά.
0: Χαμήλωση λίγο του ράδιο κύριε Μαρία μου.
4: Σε ακούω καλά το φυτέρμα.
0: Αμάν, χαμήλωση λίγο του ράδιο κύριε Μαρία μου. Άμπραβο, για να σε ακούμε καλά, γιατί κάνει.
4: Το ακούω, γιατί άμπραβο.
0: Τι κάνει, τι κάνει, κύριε Μαρία, να κρυφτεί.
4: Εδώ έβριχε τώρα, προηγουμένω έπιασε μια μπόρα.
0: Α, έπιασε τώρα μια πρωινή μπόρα,
4: έχει πέρα. Έριξε χτε απόγευμα μία. Κάνα μισάωρο, αλλά ήταν τόσο φουρτουνιάρικο που δεν μπορούσε να φανταστεί.
0: Άντε.
4: Ναι, πολύ βροχή.
0: Ναι.
4: Και τώρα το πρωί πήρε εδώ έτσι φουρτούνα πάλι. Όχι πολύ. Τώρα προηγουμένω σταμάτησε.
0: Χθε έριξε, τι ώρα έριξε η κυρία Μαλία χθε?
4: Χθε κατά τι 7 η ώρα πρέπει να είναι 6.30-7 τόσο.
0: Έριξε καργά.
4: Ναι, πολύ.
0: Δηλαδή
4: ένα μισάωρο μιλάμε για βροχή που πηδούσε το αυτό από τα λούκια από πάνω. Πηδούσε από πάνω το νερό.
0: Α, είσαι το καλό.
4: Ναι.
0: Τα είπαμε και με τον Τινάκο σήμερα.
4: Τα άκουσα τα καμάρια μου.
0: Ναι, ναι.
4: Ήρθαν οι προχθές, ήρθαν πάντα τα φίλια, τα μάσαν και έφυγαν.
0: Ήρθαν και μάσαν τα σταφύλια.
4: Ήρθαν το Σαββάτο το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα έφυγαν.
0: Α, τα μαζέψαμε τα σταφύλια, εντάξει.
4: Τα έφυγαν έτοιμα και έφυγαν. Τώρα τα ανάλαβα εγώ.
0: Ήρθαν και τα δυο, και ο Ντινάκος και ο Δημητράκης.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, και τα δυο.
0: Α, ήρθαν και τα δυο μαζί τα πλάκια μας.
4: Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω τώρα στο.
0: Τα πλάκια μου ήρθαν και τα δυο, κύριε Μαρία.
4: Ναι, τα είδα και λίγο που είχαν το δω.
0: Μπράβο, στην τρίχα, εντάξει, μια χαρά τα πιτούλια.
4: Καλά είναι τα καλά, δω.
0: Μια χαρά. Ωραία, κύριε Μαρία μου.
4: Καλημέρα μου, Νικολάκη, σε όλες και σε όλους που σας ακούω. Και τι να σου πω άλλο, και σένα να περάσει καλά στα παζάρια.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Μαρία μου.
4: Να είμαστε καλά,
0: κύριε Μαρία μου.
4: Λίγο χαλβά για μένα.
0: Άρα, κύριε Μαρία μου. Άρα, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισσα.
4: Θα έρθω κι εγώ τώρα, Λάρισα.
0: Πότε?
4: Τώρα δεν ξέρω ποια μέρα θα έρθω. Θα έρθω και θα καθίσω 3-4 μέρες.
0: Α, εδώ στη Λινίτσα?
4: Ναι, ναι.
0: Α, στη Λινίτσα.
4: Γιατί θα φύγει η Λινίτσα, θα πάμε την Μαρία στο Κουμουτινή.
0: Α, μάλιστα.
4: Οπότε θα καθίσω εγώ με την Ειρήνη, οπότε. Να τα πούμε και Λαρισέκη.
0: Άντε να δούμε κύριε Μαρία Μάη, να τα πούμε και από κοντά. Άντε.
4: Έτσι Νικολάκη μου,
0: έγινε. Να είσαι
4: καλά, καλημέρα σε όλους. Και
0: καλημέρα κύριε Μαρία μου, καλημέρα.
4: Έγινε,
0: να είσαι
4: μου,
0: καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην κύριε Μαρία μας, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Αι, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Κύριε
0: Παρασκευούλα, καλημέρα.
4: Να σε συγχαρώ για την ΑΕΛ που έπαιξε πολύ
0: ωραία. Όχι, εμένα
4: την είδα.
0: Του είδες κύριε Παρασκευούλα.
4: Όλο
0: από τις 4 η ώρα.
4: Από τις 4 η ώρα που με είπες και τα άνοιξα και το είδα όλο Νικολάκη.
0: Μπράβο.
4: Πολύ ωραία τα παιδιά. Μπράβο.
0: Πάντα τέτοια κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Πάντα τέτοιες νίκες να έχετε.
0: Έτσι. Μαζί με τον κύριο Κώστα το είδες.
4: Ναι.
0: Μπράβο.
4: Τα σταύρωτα λέω να μην τα ματιάσει κανένα τα παιδιά τόσο ωραία που παίζω.
0: Φτουφτού!
4: Φτουφτού
0: κύριε Παρασκευούλα μου!
4: Ακριβώς Νικολάκη μου. Ευχαριστηθήκαμε μας.
0: Άρα κύριε Παρασκευούλα μου!
4: Πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους Νικολάκη.
0: Εσείς, καλημέρα και στον κύριο Κώστα και την κύριε Ποπάρα, τη Λεβέντισσα.
4: Ευχαριστώ. Επίσης και από εμάς Νικολάκη μου και την κύριε Μαρία που την άκουσα να έχει επιτυχία στο κρασάκι που θα φτιάξει.
0: Ωραία, είναι η μαστόρισα η κύριε Μαρία σε αυτά.
4: Να είναι γλυκό σαν την κύριε
0: Μαρία. Μαστόρισα κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Ναι. Και στις κόρες μου μια καλημέρα. Και στην κυρία Τούλα, σε όλους.
0: Και την κυρία Λόλα τη χρυσή μας.
4: Και τη Λόλα.
0: Την κυρία Λόλα τη χρυσή μας, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Ναι. Και τη Λόλα και την Πόπη με τον Κώστα. Ο Γιαννούκας δεν θα γύρισε ακόμα.
0: Είναι στα καμένα βούρλα τώρα. Διακουπάρε μια βδομάδα να ηρεμήσει λίγο, να καθαρίσει. Ναι.
4: Τον έπιασε καιρός.
0: Ναι.
4: Και ανάλογα που κάνει τα μπάνια, ανάλογα που κάνουν.
0: Α, να ξεκουραστώ και αυτή λίγο, κύριε Παρασκευούλα.
4: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιαννούκα, την πήρε στην Παλούκα. Ναι.
4: Χρειάζεται. Και στον πρόεδρο την καλημέρα μου.
0: Στην τρίχα είναι, η κυρία Μαρία. Στην τρίχα είναι, αφράτος.
4: Ασύνη, έτσι να είναι. Πάντα έτσι να είναι.
0: Έτσι. Μπράβο, κύριε Μαρία μου. Κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Δεν πειράζει. Και εσύ να είσαι καλά, Νικολάκη μου.
0: Να είμαστε καλά, και έτσι, μπράβο, και πάντα καλά μας, παζάρια.
4: Πάντα μας ακούμε και καλά παζάρια.
0: Άρα, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ. Ναι. Μπα, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Θύμιο!
5: Να σου δώσω για ενθύμιο.
0: Καλό στο φίλο μας το Θύμιο που μας τον έδωσε για ενθύμιο. Πάρ' τον πίσω. Τη γούρνα, τη γούρνα που λέει και ο Παυλούκος. Τη γούρνα, Θύμιο, τη γούρνα.
5: Τι να κάνουμε ρε φίλε, μας κουτσδεί κανένας άνθρωπος. Μετά ποιος μας ακούει να
0: πει. Πόσες τρύπες βούλωσες χθες, Θύμιο.
5: Τι να κάνω, βε, χαμός γίνεται. Τα προβλήματα είναι πολλά, Νίκο.
0: Πόσες γούρνες βούλωσες χθες, Θύμιο μου, Λεβέντη.
5: Έχουμε θέμα, Νίκο. Έχουμε καθυζήσει να πούμε τα νερά από τις πλημμύρες.
0: Χαμός, Θύμιο. Ο Αλεξούδης λέει μια γούρνα και αυτός λέει.
5: Αυτό να το βάλω και από πίσω και από μπροστά.
0: Να του τη βουλώσεις, λέει.
5: Ό,τι θέλει το φιλαράκι, ό,τι θέλει το φιλαράκι.
0: Ακούω τα μπατούρια, πού είσαι, Θύμιο.
5: Πήγα να πάρω ένα νεράκι, κάτι να φάω να πούμε τώρα και πάω για δουλίτσα.
0: Α, μάνα, τα πηδούλια πήγαν σχολείο που να κοιτάξει τη Δημητράκη.
5: Μόλις τώρα τους πάρκαρα και έφυγα.
0: Αμάνα, εκεί κοντά στην γειτονιά είσαι, γιατί ακούω ωραίες φωνούλες, Θύμιο.
5: 8.30 μέρα, ναι, Νίκο, ναι, χασό μου, ναι.
0: Μπράβο, Θύμιο, μπράβο, Θύμιο. Η μαμά ξαντή καλά, Θυμιαρά.
5: Καλά είναι, φιλαράκι μου.
0: Μπράβο, Θύμιο, μπράβο, έτσι. Πάμε γερά, Θύμιο, πάμε γερά.
5: Θα μιλήσουμε, φιλαράκι μου, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα, φίλε, καλή δύναμη, καλή τρίτη να έχουμε με υγεία, φιλαράκι.
5: Γεια σου, φιλαράκι μου.
0: Γεια σου, Θυμιαρά, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, το λαταριασμένο Βόλο.
0: Πατριάρχη!
6: Καλημέρα.
0: Πατριαρχάρα!
6: Έλα, καλημέρα, έχω κάτι κουφάλες, Θύμιο στα δόντια, έχω κάτι κουφάλες.
0: Βράρε, Πατριαρχάρα, στις βουλώσει ο Θύμιος. χαιρετήματα έχεις από τον κυλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο, τον καλύτερο, άξιος.
6: Ο Νουρέγεφ της Θεσσαλίας.
0: Ο Νουρέγεφ, όπως τα είπες, Πατριαρχάρα μου, γίγαντα.
6: Ναι, σαν αρεμόμενο έκανε τη γραμμάτα. Δεν έπαιρνε γύρα.
0: Τον είδες. Χορεύω, βασανιάρης φίλε μου, βασανιάρης.
6: Βασανιάρης, κάργα.
0: Βασανιάρης, κάργα φίλε μου, βάργα, κάργα σου λέω.
6: Είμαστε όλοι
0: καλά. Όλοι στην τρίχα φίλε μου, τι καιρό έχεις στο Βόλο, Πατριάρχη.
6: Βρέχει και ανταργιασμένος ο καιρός, κάργα.
0: Ναι.
6: Ναι, φθινοπορεινό τοπίο, κάργα.
0: Άντε ρε, πότε θα έρθεις Λάρισα, Πατριάρχη μου.
6: Αύριο μεθαύριο πρώτο Θεός και Παρασκευή απόγευμα.
0: Άντε με το καλό Κώστα μου.
6: Είναι για πατσά σήμερα.
0: Μπορεί φίλε μου, πατσά σκάργα φίλε, για πατσά ψιλοκομμένο. Με σκόρδο μέσα, με σκόρδο.
6: Σκάργα και παγιάτικο ψωμί.
0: Να μπρο. Να σε καλά Κώστα μου.
6: Φιλάκια, γεια σας.
0: Γεια σου Πατριαρχάρα μου, γεια σου, παρακαλώ.
7: Νικόλα, καλημέρα.
0: Έλα, Τζίμι! Πού είσαι, ρε Τζίμι, από τον δικό σου μου χώρο, καλημέρα!
7: Βροχερή καρδίτσα, παγιάτικο ψωμί που είπε, ζυμωτό.
0: Ζυμωτό και παγιάτικο, φίλε μου Τζίμι, από τον δικό σου μου χώρο.
7: Ναι.
0: Τι κάνετε, είστε καλά όλοι στο Καρδιστάν?
7: Καλά, εντάξει, ψυχαλίζει το, εμάς εδώ δεν βρέχει.
0: Ψυχάλα,
7: Ναι, τώρα δεν ξέρω, το βράδυ δεν κατάλαβα αν έριξε πολύ, αλλά...
0: Α, μπορεί να έριξε κάτι λίγο, εντάξει. Όλοι καλά, την ευλογία του Παπα-Νικόλα έριξε, Τζίμι.
7: Να είναι καλά, την καλημέρα στο Παπα-Νικόλα. Λοιπόν, πού θα πάει, θα τον ανακαλύψω τι αυτοκίνητο έχει.
0: Θα σου πω εγώ αύριο, μεθαύριο τώρα, θα σου πω αύριο, μεθαύριο. Να είσαι καλά, Τζίμι μου, γιατί είμαστε τελειώματα, θα τα πούμε, Τζίμι.
7: Τα τελειώματα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
0: Καλημέρα, Τζιμάρα μου, καλημέρα, φίλε μου, Τζίμι, καλημέρα. Πουληξιδούλα μου!
8: Καλημέρα, καλό παζάρι, επειδή τελειώνει η εκπομπή, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Φιλάκια πολλά, Πουληξιδούλα μου, Χρυσή, φιλάκια!
8: Καλημέρα,
0: γεια σου,
8: καλημέρα.
0: Γεια σου! Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά! Χρήστος φίλων Κάργα, γεια σου Διογέννη Γίγαντα, γεια σου ρε Αποστολάρα Νταϊλιάννη, κομμάτο της ομάδας, γεια σου ρε Αποστολάρα Νταϊλιάννη, κομμάτο της ομάδας, έγινε η στάση κεμπάπ στα 4 κεμπάπ Αποστολή Γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετήματα. Λοιπόν, κάτσε, ναι, θα κλείσουμε λίγο με αυτό, αφιερωμένο για όλους τους γήπες, παρακαλώ, για όλους τους γήπες. Λοιπόν, παιδιά. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, τον Ανίφορο, τα Βάιφ, Τσιόλο, τη Βιλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, σήμερα Τρίτη, 22 του μήνα. Φτάσαμε στο τέλος, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί, πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλή.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
9: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας ΓΕΗ. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
11: Πω πόνο στη μια.
12: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
11: Όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια. τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια.
13: Έχω φάει.
12: Σιγά.
13: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
13: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
14: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
14: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
15: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
16: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
17: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
16: Τι το δίνεις?
17: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
18: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
19: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
20: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρο.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έφτασε καλημέρα. Φθινόπωρο, βροχές, φθινόπωρο, βροχούλες. Νίκο μου, πρόλαβα να μαζέψουν τα μύγδαλα.
1: Πάρα πολύ ωραία, χαριτωμένα.
0: Ήταν καλημέρα. Δηλαδή, είχαμε τα αμύγδαλα που μαζεύανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε τα σταφύλια που μαζεύουν ακόμη οι νοπαραγωγοί. Και πιστεύω ότι να πρόλαβαν. Να πρόλαβαν, έτσι, γιατί.
1: Προλάβα, να κάνω τι μου πάσω, μην αγχώνεσαι.
0: Προκάναμε. Μπράβο, γιατί εγώ πάρα πολύ τη χάρηκα τη βροχή αυτή, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε βγάλει ακόμα τα χειμερινά κλειστά παπούτσια και τέτοια. Θα βουλευτούμε με ψωφτά αθλητικά και τέτοια, με τα sneakers που λένε στο χωριό μου.
1: Δεν χρειάζεται ακόμα βάσο να βγάλουμε τα χειμερινά, είναι νωρίς ακόμα, να μην μας πιάσει τα ζόρια.
0: Εννοώ, γιατί εμείς οι γυναίκες φοράμε πασουμάκια, παιδιλάκια και τέτοια το καλοκαίρι. Και σήμερα λίγο πλάτ πλούτ έκανα, ας πούμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας

0: βροχούλα. 11.30 με 12 μπορεί να μας πάρει πάλι μια βροχούλα, αλλά μετά τις 12.30 στρώνει ο καιρός με συννεφιά και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα 5 με 6 να βγει και λίγο ήλιος. 23 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Έτσι λέει το σύστημα, να πούμε εδώ πέρα.
1: Πάρα πολύ σε εκτιμώ, ιδιαίτερο σε
0: αγαπητά
1: συνάδελφα.
0: Εκτιμώ και εγώ πάρα πολύ, να πούμε. Λέμε, μέχρι τις 12 η ώρα μπορεί να έχουμε βροχούλα και τα λοιπά, αλλά μετά τις 12.30 εκεί στρώνει η κατάσταση για να ετοιμαστούμε.
1: Εγώ το 23 μου αρέσει.
0: Ναι, να ετοιμαστούμε το βράδυ, να υποδεχτούμε το παζάρι μας εδώ κτλ. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη 23 του μήνα, παρακαλώ, έθριος καιρός με 24 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 24 του μήνα, έθριος καιρός και την Πέμπτη με 25 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την Παρασκευή 25 του μήνα. Λοιπόν, ξεκινάμε μια χαρά καιρό. Υπάρχει μια πιθανότητα βροχής το βράδυ 9 η ώρα.
1: Καλά είναι, μια χαρά σε βρίσκω. Και η θερμοκρασία της Παρασκευής
0: 24 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σάββατο τώρα. Λοιπόν, ναι. Σάββατο 26 του μήνα. Ξεκινάμε με συννεφιά, πιθανή βροχή το πρωί κατά τις 6 με 6.30 ώρα. Μια μικρή βροχούλα βλέπω 9 η ώρα εδώ πέρα μετά το Σάββατο. Αλλά μετά συννεφιά θα έχουμε το Σάββατο, αλλά πέφτει η θερμοκρασία στους 19 με 20 βαθμούς το Σάββατο.
1: Εντάξει, ένα φουτεράκι θα βάλουμε ρε Νίκο, δεν τρέχει τίποτα. Με 19 βαθμούς πλάκα.
0: Λοιπόν, για να δούμε, μάλιστα. Μετά το μεσημέρι δηλαδή δείχνει καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Κυριακή τώρα 27 του μήνα, συννεφιά όλη την Κυριακή θα έχει, 23 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή. Και μια πρώτη ματιά τώρα για το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας τώρα με τα σημερινά δεδομένα. Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια κάργα 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Νίκο, εντάξει τα βρίσκω εγώ τα πράγματα. Εντάξει, τη βροχούλα είπαμε, αν μαζεύτηκαν, αν η γη και ο πρωτογενής τομέας δεν πληγεί από τις βροχές, κάτι λέγανε, κάτι κινδυνολογούσανε, κάτι τόσους τόνους νερό αναστρέμα θα ρίξει τις επόμενες μέρες, κάτι χαζάκι μισά.
0: Καλά τώρα αυτή λένε και
1: αφού δεν έρχεται το Μητσοτάκη Θεσσαλία, εμείς δεν περιμένουμε να βρέξει τόσο πολύ. Καλά θα είναι τα πράγματα, ήρεμα. Προσπαθώ να διαβάσω όση ώρα μιλάς την μπλούζα σου. Stars.
0: Η μπλούζα είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, του Rainbow, και ο τίτλος
1: του Rainbow. Και προσπαθώ να τη διαβάσω γιατί κάτι μου λέει, κάτι μου λέει και έχεις και το αποτύπωμα των καλλιτεχνών σου.
0: Ναι, κάτσε καλά, μιλάμε.
1: Είσαι συλλέκτης τελικά και σε μπλούζες. Είσαι συλλέκτης. Είστε συλλέκτης απόψεων, είσαι συλλέκτης φίλων, αλλά είσαι και συλλέκτης αξεσουάρς, όπως είναι τα καπελάκια σου, όπως είναι τα.
0: Ναι.
1: Τα χαϊμαλιά σου.
0: Τα χαϊμαλιά και όλα έτσι, τρία τσόνια και δύο πλιά βάσο.
1: Πάνε κάθονταν. Λοιπόν, ο Σίου Κοσμάτου ζωγραφίτη σήμερα, η Ρωμάρτυρος Φωκά του Επισκόπου Σινόπης. Και σήμερα, Νίκο μου, δεν το βλέπω, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σήμερα. Άντε, πού να απασχολείς αυτοκίνητο σήμερα. Σήμερα, Νίκο μου, εξελίσσεται και συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη και θα έχουμε στην πόλη μας μεταξύ άλλων, γιατί συνεχίζονται με καταθέσεις συγγενών. Δώσανε πάρα πολλές, πολλοί συγγενείς χθες κατάθεση. Το μόνο που ζητούν οι άνθρωποι είναι δικαιοσύνη. Σήμερα, μεταξύ των επόμενων συγγενών των θυμάτων των Τέμπων, είναι και η κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα έχουμε στην πόλη της Λάρισσας. Ναι. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για την κβαντική ιατρική, γιατί θυμάσαι τι μας είπε, ότι η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής. Το δε ολιστικό σημαίνει συνολικό. Έτσι βλέπει το παιδί ασθενή η κυρία Καριστιανού. Βέβαια της απαντά ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος λέει: η Καριστιανού διαφημίζει κβαντική ιατρική, μην νομίζω ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Και σίγουρα τώρα όσοι δημοσιογράφοι θα βρεθούν έξω από την αίθουσα, από το χώρο που διεξάγει τη δίκη των Τεμών, σίγουρα θα τη ρωτήσουν για άλλη μια φορά τι απαντά τώρα στον κύριο Γεωργιάδη, που λέει ότι θα ελεγχθεί κι αυτή. Τώρα εδώ που τα λέμε, εγώ να σου πω κάτι, είμαι λίγο μπερδεμένη. Χθες παρακολουθούσα μια εκπομπή όπου ήταν δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα τους. Η μία είναι η Νάνση, γυναίκα του Νάσου του Γαλακτερού, την οποία είχαμε γνωρίσει όταν ήρθαν εδώ.
0: Είναι αυτοί που φύγαν από την ΕΡΤ και πήγαν στο Σκάι.
1: Ναι, αυτοί. Όπου είχαν μια καλεσμένη και λέει: πώς θα νιώθει άραγε τώρα, λέει, μια γυναίκα που κάνει μπότοξ. Σιγά που θα υδρώσει το αυτί της, μυρθεμένο.
0: Πολύ ωραία θέματα έχουν, αριστουργήματα. Μ' αρέσουν πολύ τα θέματα.
1: Άκουσες τι είπα, σιγά που μας νοιάζει και που θα υδρώσει το αυτί. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε, γιατί έχουμε και δικά μας θέματα, Νίκο. Έχουμε και πολλά.

0: Αλλά δικά μας ήταν τα Νίκο.
1: Ναι.
0: Παρακολούθησε χθες, έστω και σαν είδηση, το Δημοτικό Συμβούλιο με την ένταση που υπήρξε.
1: Αγαπητή μου Βάσο, είδα μετά ότι έγινε μια ένταση. Είχαμε μια ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Επί δύο θεμάτων.
1: Ναι, το, αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον εμένα είναι γιατί εμείς πληρώσαμε περισσότερο το ΛΕΠΑ και εμείς δώσαμε λέει 32.000 ευρώ.
0: Επειδή ξέρεις ότι το ΛΕΠΑ τον έχω φέρει και εγώ με το Επιτζανακούλη στην Άρισα στο παζάρι.
1: 2003,
0: ενέτη 2003, έτσι, που ήταν παχές οι αγελάδες, Νίκο.
1: Πολύ παχές.
0: Και τότε με τις παχές αγελάδες είχαμε δώσει 7.000 ευρώ. Έψαξα τα αρχεία μου.
1: Και
0: όλο το κόστος ήταν 7.000 ευρώ.
1: 7.000 ευρώ.
0: Και η μουσική, η τεχνική, ο DJ, η φιλοξενία. Και δεν τα πληρώσαμε εμείς, Νίκο. Τα πλήρωσε ο Σύλλογος Μικροπολιτών Παζαριού Λάρισας. Ο κύριος Μάντζαρης ο Γιώργος. Έτσι. Και έκανε και το τραπέζι μετά των καλλιτεχνών. Δηλαδή δεν πλήρωσε ούτε ένα λεπτό του ευρώ ο Δήμος. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, εδώ τώρα έγινε.
0: Όντως μου κάνει εντύπωση. Σε ένα μεγάλο δήμο όπως είναι το Παλαιό Φάλιρο και πλούσιο δήμο.
1: Στο Παλαιό Φάλιρο λέει, ναι.
0: Και πλούσιο δήμο δίνει 25.000.
1: Έδωσαν, όχι 20.000. 20.000 και το Λευτέρι εκεί πληρώσαν. Ενώ εμείς εδώ το πληρώσαμε 32.000 ευρώ το Λευτέρι.
0: 35 εμείς λέει. Μήπως βάζει και τους φόρους.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ είδα τα ποσά, είδα ότι στο Παλαιό Φάλιρο λέει. Γιατί στο Παλαιό Φάλιρο λέει.
0: Γιατί πραγματικά.
1: Λέει που πληρώσαν το Λευτέρι λέει.
0: Και πρόσεξε, ένα
1: πιο παραλίδι.
0: Υγιής οικονομικά δήμος, γιατί είναι τουριστικός.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Το Παλαιό Φάλιρο 20.000 ευρώ, η Λάρισα 32.000 ευρώ.
0: Εσένα σ' αρέσει.
1: Άκου το σου λέω. Αν βάλεις και τα οδηπορικά τώρα, γιατί έχει και
0: οδηπορικά. 10.000 είναι τα οδηπορικά.
1: Να σταματήσει το δρόμο να φάει μια τυρόπιτα, να πιει ένα καφέ παρακάτω.
0: Ρωτώ, 10.000 είναι η τυρόπιτα, η βενζίνη και να έρθουν. Τώρα μην με τρελαίνεις εσύ τώρα, γιατί έχω ακούσει και έναν DJ που πληρώθηκε με 10.000 ευρώ στη Λάρισα.
1: Θα ήταν καλό.
0: Ένα συντοπίτη μα. Όχι, δεν ήταν από το νούμερο ένα, ονόματα, δύο, τρία.
1: Από εδώ, 4-5. Ναι.
0: Που παίζει και σε μαγαζιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
1: Πήρε 10 χιλιάρκα.
0: Γι' αυτό το αφήνω σαν σκιά. Αφήνω σαν σκιά να ζητήσω συγγνώμη αν δεν ισχύει. Αλλά η πληροφορία μου θεωρείται.
1: Εμείς είμαστε λεφτάδες, Βάσου. Είμαστε λεφτάδες.
0: Εσείς
1: πόσο πληρώσατε,
0: εγώ
1: λέμε.
0: Θέλω
1: στο
0: να
1: Παλαιό Φάλιρο 20.000.
0: Εγώ θέλω να
1: άμορε φτωχοί, εμείς έχουμε
0: λεφτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω. 200.000 για το φεστιβάλ του καφέ. Άλλες 200.000 για τους καλλιτέχνες.
1: Πάει το φεστιβάλ, δεν έγινε φέτος από τώρα. Πάει.
0: Αυτό δεν έλειπε. Άλλες πόσες εκατοντάδες χιλιάδες για την παρέλαση την χριστουγεννιάτικη που κρατάει δύο ρίτσες. Άλλα τόσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αξίζει αυτή την περίοδο των ισχνών αγελάδων να ξοδεύουμε πάνω από 1.000.000 για ό,τι αποφασίσει ο πολιτιστικός οργανισμός ή ο Δήμος Λαρισαίων? Αξίζει να δίνουμε πάνω από 1.500.000-2.000.000 ευρώ, πόσο θα φτάσει, γιατί μιλάμε για όλες τις εκδηλώσεις, έτσι αν θα αθροίσουμε. Αυτή την περίοδο να αυξάνονται τα δημοτικά τέλη. Ναι, είμαστε στην περίοδο που ο κόσμος, ένας λέει στους 6, λέει στους 10, για να πληρώσουν τους λογαριασμούς ή δανείζονται. Έτσι. Λοιπόν, να σας το πω για να ξέρετε, με πιστωτικές και δάνεια πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να γίνονται αυτά. Εγώ σου λέω 30.000 για τον κύριο Πανταζή. Θα γλεντήσει πιο πολύ ο κόσμος που πάει στη συναυλία? Να είναι 1.000 άτομα, Νίκο, στους 250.000 πολίτες που εξυπηρετούνται στην πόλη μας.
1: Δεν θα είναι, παραπάνω θα είναι.
0: Να είναι 2.000, Νίκο. Να είναι 3.000, Νίκο. Αυτοί αντιπροσωπεύουν όλη την πόλη. Όλη την πόλη.
1: Τώρα, κοίταξε,
0: εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Δεν θα μπορούσε να καλυφθεί μια εκδήλωση με ένα τοπικό σχήμα? Να γίνει ένα γλέντι για το παζάρι με ένα τοπικό σχήμα?
1: Αυτά,
0: που θα κόστιζε το 1/10, έτσι, του κόστους. Με 3.000 θα βγάζεις όλα.
1: Αυτά, λοιπόν, Βάσο μου.
0: Δεν θα ήταν ωραίο το γλέντι, ένα ωραίο λαϊκό γλέντι όπως κάνουμε στα πανηγύρια και πάμε τρέχοντας όλοι να απολαύσουμε τα τοπικά μας σχήματα? Γιατί ρε Νίκο, εσύ σε πόσα πανηγύρια έχεις χαρεί και έχεις περάσει τέλεια?
1: Και λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Άλλο το κλαδί.
0: Πανηγύρι
1: είναι
0: το παζάρι. Πανηγύρι είναι το παζάρι.
1: Ναι, πανηγύρι είναι. Και στο πανηγύρι τώρα, άλλο αν είναι μια ορχήστρα, ξέρω εγώ, με τα επώνυμα, με τους επώνυμους κτλ., θα τραβήξουν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, αν είναι μια ορχήστρα με λιγότερο γνωστά ονόματα, θα τραβήξουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ έχω την εντύπωση, Νίκο μου,
1: αλλά
0: ότι ο κόσμος
1: παζάρι
0: έχει τόσο ανάγκη να ψυχαγωγηθεί και
1: παζάρι,
0: μια ωραία απλή ορχήστρα, καλά στημένη
1: στο
0: από
1: παζάρι
0: το Δήμο, θα
1: πες
0: είναι ευκαιρία.
1: Εσύ, ναι, πες μου εσύ τώρα, τόσα χρόνια στο παζάρι, ποια δημοτική αρχή πήρε ένα τοπικό σχήμα για να ξεκινήσει το παζάρι? Καμία.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λέω.
1: Καμία δημοτική αρχή δεν πήρε ένα τοπικό σχήμα για να το κάνουν αυτό. Κάποιο να κάνει την έναρξη.
0: Ξεχνάς ότι προσέχω τα λόγια μου. Σου μίλησα για τυχές αγελάδες και σου μιλάω για ισχνές αγελάδες. Όμως από κριάτικες εκδηλώσεις κάναμε χιλιάδες, δεκάδες εκδηλώσεις με τοπικά σχήματα και γινόταν λαϊκό προσκύνημα.
1: Για το παζάρι σου λέω.
0: Εγώ άλλο σε ρωτάω τώρα. Με την περίοδο των ισχνών αγελάδων, ακούει ο κόσμο ότι δίνουμε 30.000, 50.000, δώσαμε 50.000 στον κύριο.
1: Ένα σαραντάρι του Ρόκου πρέπει να είχαμε δώσει.
0: Όχι, 50 ήταν στο Ρόκο. Κάτσε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δίνουμε 50 εδώ. Δώσαμε πόσα δώσαμε στον κύριο Ρουβά. Πόσα δώσαμε εδώ εκεί. Δώσαμε γιατί από την τσέπη.
1: Το Φερεντίνο πόσα είχαμε δώσει.
0: Τα διαχειρίζεται. Το Φερεντίνο πόσα είχαμε δώσει. Τον Γρηγόρη τον Αραούτογλου πόσα είχαμε δώσει. Για να λέει που είσαι φίλε μου τον άλλον. Δεν λέει γεια σου δήμαρχε. Αντί να ρωτάει το δήμαρχο, ρωτούσε το δημοσιογράφο που έκανε τον deal. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν αποκλειτικόταν να αυξάνεται 35% τα δημοτικά τέλη, να γίνονται αυτές οι δαπάνες σε ετήσια βάση εκατομμυρίων? Αν μιλάμε για βάση θητείας δημοτικής αρχής, είναι για να κλαις. Είναι για να κλαις, Νίκο. Αλλά εγώ λέω σε ετήσια βάση. Αυτό ήταν ένα εκατομμυριάκι, το οποίο και το στερήσε. Γιατί δυστυχώς δεν ξέρω πόσα έσοδα θα έχει ο Δήμος φέτος από το παζάρι. Θα τα δούμε όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι η εποχή που έβγαζε το παζάρι από 600 μέχρι 1 εκατομμύριο κέρδος στο ταμείο του Δήμου. Έτσι, με μέσο όρο πάντα τα 600 με 800 χιλιάρικα. Έτσι, θα μου πεις δεν έχουμε το Λούνα Πάρκ που ήταν 100.000.
1: Εγώ σαν μια ιδέα τώρα. Εντάξει, δεν είμαι μέσα εκεί για να. Και δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Ξέρεις ότι ξέρω τα νούμερα.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ αφού γίνεται το παζάρι που γίνεται και βλέπεις ότι φέτος δεν θα έχουν ούτε παιχνίδια ούτε Λούνα Πάρκ και τα λοιπά, και ο χώρος εκεί είναι ανοιχτός, θα μπορούσες να έχεις να ξεκινήσεις με ένα τοπικό σχήμα και να έχεις, ξέρω εγώ, κάθε βράδυ από ένα τοπικό σχήμα.
0: Μπράβο,
1: και να μοιράσεις λιγότερα.
0: Μια που δεν έχεις το Λούνα Πάρκ.
1: Λοιπόν, έτσι,
0: μια που δεν έχεις το Λούνα Πάρκ. Και πάλι φτηνά θα σου έρθει. Γιατί για 7 ημέρες.
1: Και κάποια χρήματα.
0: Για 7 ημέρες, 3.000 να πληρώσεις.
1: Εκεί που θα δώσεις 30.000 ευρώ στον πανταζή και στον κάθε πανταζή.
0: Θα κερδίσεις και χρήμα και θα δώσεις και ευκαιρία για όλους.
1: Σε μια εβδομάδα που είναι, να έχεις από μια μέρα από ένα ή δύο τοπικά σχήματα και να μοιράζεις λεφτά στον τόπο σου. Έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να σε τιμήσουν
0: κιόλα. Να σου πω κάτι. Η συμφωνία που ήταν να κλείσει ο κύριος Πανταζής είναι έγκυρη αυτή η πληροφορία. Με κατάστημα νυχτερινό στη Λάρισα που πραγματικά κάνει πολύ καλές συμφωνίες ήταν 25.000. Για το κατάστημα. Το οποίο κατάστημα θα τραγουδούσε από τις 12 η ώρα μέχρι τις 5 το πρωί 6. Για μια μισή ώρα συνέδρια θα πάρει 30.000. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήθελα εγώ να σχολιάσω. Υπήρξε και μια δεύτερη στιγμή ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον κύριο. Το πρώτο θέμα με το παζάρι και την ερώτηση την έκανε ο κύριος Νταΐς. Ο οποίος κύριος Νταΐς, δεν ξέρω, όταν τα χτυπήματα είναι κάτω από τη μέση, εκεί με ενοχλούν. Κύριε Νταΐ, επειδή όλοι είμαστε εδώ πολύ μικρή κοινωνία και ελογνωριζόμαστε και όλοι έχουμε φίλους και φίλες, μην μιλάτε εσείς για δουλειές. Δεν πρέπει να μιλάτε εσείς, όχι γιατί έχω κάτι για σας, αλλά εν πάση περιπτώσει ψιλογνωριζόμαστε όλοι. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, δεν μπορείτε να υπονομεύετε και έτσι απλά να αφήνετε υπονοούμενα χωρίς να έχετε δώσει κάτι συγκεκριμένο. Κατηγορείτε τον κύριο Μαμάκο ότι κάνει δουλειές, δουλίτσες. Κάνει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.
1: Ποιος το είπε αυτό, Βάσο?
0: Αν έχετε, κύριε Νταΐ, κάποια τέτοια πληροφορία, δώστε την. Αλλά μη σπηλώνετε αξιοπρέπειες, έτσι. Γιατί εδώ θα μας βρείτε. Ενώ μέχρι τώρα κατηγορούσα τη Δημοτική Αρχή, εδώ θα με βρείτε απέναντι. Γιατί, κύριε Νταΐ, έχετε την εντύπωση, όταν αφήνετε αυτά τα υπονοούμενα, ο πολίτης αυτού του τόπου θα σας εκτιμήσει? Όταν έχετε περάσει και από τέτοιες θέσεις, θα το εκτιμήσει? Είναι κάτι φαίνεται που το γνωρίζετε για να κατηγορείτε κάποιον άλλον. Δεν ξέρω, κύριε Νταΐ, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν λέτε και όταν αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα που σπηλώνετε αξιοπρέπειες, αν έχετε κάτι πείτε το ξεκάθαρα. Όχι δουλίτσες.
1: Μιλάς όταν έχεις αυτό δουλίτσες, και ακριβώς λες και έτσι, αυτό, εκείνο, έτσι, το άλλο κτλ. Γιατί και εγώ μπορώ και εσύ μπορεί και ο καθένας να βγει και να πει για τον άλλον εσύ κάτι
0: τέτοιο.
1: Έχεις αποδείξεις. Ποιος είναι αυτός, εκείνος, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, ο Ε.
0: Πόσο μάλλον
1: ο κύριος Νταΐς
0: που πέρασε από αυτή τη θέση και έχει και ένα κύκλο καλόγνωριμιών και φίλων, έτσι, που δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι έχουμε τον ίδιο κύκλο. Λοιπόν, Αυτό εγώ έχω να πω για τον κύριο Νταΐ. Και εδώ θα σταθώ δίπλα στον κύριο Μαμάκο, με την έννοια γιατί ο Μαμάκος το μόνο που του είπε, πάρε πίσω αυτό που λες. Ναι, και πολύ καλά το απήντησε και με αξιοπρέπεια και δεν δημιούργησε ούτε αντιπαλότητα, ούτε να αρχίσει να πέφτει μια βολίδα απέναντι στον άλλον. Εντάξει, είπαμε για τα χρήματα που ξοδεύουμε, ναι, είμαι μαζί σας. Ναι, αυτή την περίοδο. Αλλά δεν μπορείς εσύ να λες, κύριε Νταΐ, δουλίτσες τώρα και αφήνεις υπονοούμενα για τον δήμαρχο. Έχεις κάτι να πεις, πες το. Μην το λες τότε, αν δεν το πεις, γιατί δεν σε εκτιμάει ο κόσμος. Κουραστήκαμε με τους ανθρώπους που αφήνουν αυτά, που πετάνε, ας πούμε, λάσπη στον ανεμιστήρα και δεν ξέρουμε από πίσω τι εννοούμε. Ψάχνουμε να βρούμε τι εννοούσε ο κάθε κύριος Νταΐς. Ο κύριος Δελιγιάννης λοιπόν ανέβασε ένα άλλο θέμα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μήνυση που κάνει ο εργολάβος στο Σύλλογο και συγκεκριμένα στον Πρόεδρο Αρχιτεκτώνων Λάρισας για το θέμα της γνωστής οικογένειας, της οικογένειας κληρονόμων μάλλον, και εργολάβου που έχει σε ιδιοκτησία του το ακίνητο, την κατοικία του Αλεξάνδρου, του κυρίου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω. Ενδιαφέρθηκε κάποιος να παλαιτριώσει το ακίνητο? Ενδιαφέρθηκε κάποιος να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες του ακινήτου? Διότι με αυτή τη λογική, όπως είναι, θα επαναλάβω, άλλα μεγάλης αξίας, τα οποία βέβαια κάποια στιγμή γκρεμίστηκαν ακίνητα στην πόλη γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον, ο κυρίος Μαμάκος εδώ το ξεκαθάρισε, Νίκο. Γιατί βεβαίως θα σταματήσω και ήρε και την άδεια κατεδάφισης, την απέσυρε την άδεια κατεδάφισης, η οποία είχε γίνει ηλεκτρονικά. Αλλά σου λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή με τα οικονομικά του Δήμου δεν έχω πρόθεση να εκμεταλλευτώ το ακίνητο. Δηλαδή τι άλλο θέλει ο κύριος Δελιγιάννης να πει τώρα? Εντάξει, αν έγινε κάποια μήνυση, γιατί έγινε κάποια παρέμβαση ακόμα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, θα τα αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως πολύ σωστά το είπατε, κύριε Δελιγιάννη, και στην ομιλία σας το κομμάτι αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζω ότι είμαστε όλοι και άνθρωποι που λειτουργούμε σε κράτος δικαίου και ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε χωρίς να ασκήσουμε πολιτική, απλά μικροπολιτική, που εγώ τη βλέπω, το ακίνητο του κύριου Αλεξάνδρου. Το ακίνητο του κύριου Αλεξάνδρου κάποιους ιδιοκτήτες έχει. Αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο πρέπει να αποζημιωθούν, αφού δεν έχει αποφασίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, Νίκο μου. Αν όντως είναι ακόμη, περιμένουμε την απόφαση για να αποφασιστεί αν είναι ιστορικό. Ιστορικό ή όχι. Έτσι.
1: Πότε
0: μπορεί και ποτέ, γιατί πότε αποφάσισε. Πότε αποφάσισε για τον πύργο Χαροκόπου και το αφήνει τώρα 15 χρόνια να ρημάζει. Κάθε μέρα να πέφτουν και ένας όροφος και ένα τυχείο. Αν περάσεις από εκεί και κάτσεις και ασχοληθείς και δεις το κτίριο, έχει ρημάξει, Νίκο. Σε λίγο θα γίνει το θρίλερ. Θα βλέπεις, θα βγαίνουν τα κοράκια από μέσα και οι νυχτερίδες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο θεματάκια που είχαμε. Αυτά ήταν τα δύο θεματάκια που είχαμε, τα οποία έτσι πραγματικά απασχόλησαν χθες. Βέβαια, με αυτά θα μου πεις, τέλος πάντων, απασχόλησαν χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ τη διοικήτρια της Τροχιάς Λάρισας. Την παρακαλώ, πραγματικά την παρακαλώ, γιατί και σαν γυναίκα τη σέβομαι και σαν γυναίκα εκτιμώ ακόμη και την αυστηρότητά της, Νίκο. Έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος για κάποιο λόγο θέλει να τηρήσει πιστά τα όσα οφείλει να τηρεί με το καθήκον και την αρμοδιότητα που έχει. Το μόνο που θέλω να την παρακαλέσω όσον αφορά τη διαχείριση. Λοιπόν, Νίκο μου, χθες το μεσημέρι, ώρα αιχμής, ήταν ένα αυτοκίνητο, ήταν ένα μηχανή, ήταν τέλος πάντων μια ομάδα αστυνομικών για να βλέπουν αυτούς που στρίβουν στη γέφυρα της Νέας Πολιτείας που πας για τα σχολεία της Νεράιδας. Ήταν ένας κύριος και έγραφε αυτούς, τους οδηγούς αυτές, τους μπαμπάδες, τις μαμάδες που κάνανε αναστροφή, ενώ μέχρι πριν δύο χρόνια επιτρεπόταν, κάποιος πανενεύει και δεν επιτρέπεται, κάνανε αναστροφή και τους έγραφε, Νίκο μου, για πρόστιμα, κάτσε καλά. Και ρωτώ εγώ την κυρία Ευαγγελίδη, πραγματικά την ερωτώ με σεβασμό και θα επιμείνω να το λέω. Κυρία Ευαγγελίδη, σας παρακαλώ, ξεκινήστε από τα σημεία τα επικίνδυνα, ξεκινήστε από τα σχολεία, γιατί κάθε μέρα μας λένε στα νοσοκομεία της Λάρισας έχουμε παιδιά που τραυματίζονται από το πατίνι. Αν τουλάχιστον έχουν ασφαλισμένα τα πατίνια, ή αν φορούν κράνους, ή αν η ηλικία τα επιτρέπει να το έχουν, αφήστε τα ελεύθερα τα παιδιά. Αλλά κάντε έλεγχο σε αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα από αυτά που λέει ο νόμος. Προσπαθήστε να σώσετε τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας μιλάμε. Θες, για άλλους λόγους βέβαια, θρυνήσαμε δύο παιδάκια. Και βεβαίως για άλλους λόγους και δεν έχετε καμία ευθύνη εσείς. Ευθύνη έχει άλλη το άλλο κομμάτι της πολιτείας, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά σας παρακαλώ, κυρία διοικητρία, κάντε κάτι με τα πατίνια στα σχολεία. Στα σχολεία. Βάλτε ένα κλιμάκιο στα σχολεία. Έτσι, δεν σας λέω.
1: Θα μπορούσε άλλο την ώρα που σχολάνε το μεσημέρι, παραδείγματος χάρη.
0: Εκείνη την ώρα που σχολούσε το άλλο, λοιπόν, σχολείο, κατάλαβε.
1: Υπήρου και Ανθίμου Γατζή που είναι όλα τα σχολεία εκεί και γίνεται ο κακός χαμός κάθε μεσημέρι εκεί πέρα κτλ. Να πάνε, ξέρω εγώ, δύο μηχανές να ελέγξουν αυτό και να, για να δουν τι γίνεται και να.
0: Θα σε ρωτήσω.
1: Αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ.
0: Πώς μπορεί
1: και
0: να
1: γίνεται
0: δει
1: ο κακός χαμός. Αναρχία, εκεί πρέπει να κοιτάζει, να πούμε δεξιά, αριστερά, να έχει κοιμάται σαν τον κύκλου πάνω.
0: Νίκο, επειδή μας ακούει ο κόσμος και με σταματάνε στο δρόμο για να μου πούνε περιστατικά, άλλος ένας οδηγός με σταμάτησε να μου πει: πάρκαρα στην είσοδο του σπιτιού μου και είχα βάλει το 10 εκατοστά, 20 εκατοστά του οχήματός μου μπροστά στο πάρκινγκ διπλανής οικοδομής. Τίποτα, ίσα ίσα να ανέβω πάνω στο σπίτι, να ετοιμάσω να ντύσω τα παιδιά, να τα πάρω για την εξωσχολική δραστηριότητα. Καταγγέλει ένας γείτονας, πρέπει να είχε και μέσον έτσι για να φτάσει η μηχανή της τροχέας σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ένα τέταρτο, θες 20 λεπτά, θες της υπερβολής να είναι μισή ώρα. Και είχε πιάσει, όχι δεν έκλεισε την είσοδο του πάρκινγκ, είχε καταλάβει. Κατεβαίνει η κοπέλα με τα παιδιά της για να μπει στο αυτοκίνητο να φύγουν. Ακόμη δεν είχε αρχίσει να γράφει την κλίση ο αστυνομικός. Εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Νίκο μου, ξέρεις τι έδωσε στην κοπέλα που ήταν τελείως σοκαρίστηκε η κοπέλα. Της έδωσε μια κλίση ενώ τον παρούσα που έγραφε απόν ο οδηγός. Ενώ όταν παρούσα δεν είχε καν γράψει την κλίση. Της λέει θα πληρώσεις 30 ευρώ και θα πας, λέει, να επιδείξεις και το δίπλωμά σου σε μια μανούλα μονογονεϊκή οικογένεια που πάει τα παιδάκια της σε δραστηριότητες. Λοιπόν, και όταν του είπε η κοπέλα, μα είμαι εδώ, του λέει, τα παιδιά μου ανέβηκαν να τα ντύσω, να τα πάρω και να φύγω και δεν έκλεισα το πάρκινγκ, μέρος του πάρκινγκ έκλεισα. Και αν κορνάριζε ο άλλος που ήθελε να φύγει, όχι,
1: να
0: λέει καταγγελία.
1: Κοίταξε, για να πάει μηχανή εκεί πέρα γίνεται καταγγελία.
0: Ναι, το είπα αυτό.
1: Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Ναι.
0: Αυτός που είναι γνωστός και μη εξαιρετάει στην περιοχή. Αλλά έχει μάλλον και τέτοια πρόσβαση, Νίκο μου, στην αστυνομία, που ήρθε το περιπηλικό σε 5 λεπτά. Εσύ έχεις δει ποτέ σε κλίση να φτάνει τόσο γρήγορα η μηχανή?
1: Να σου πω την αλήθεια, βάσω όχι 5, 7, 8 λεπτά, ναι.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Σε γνωστό, γιατί
1: ανάλογα,
0: δεν το
1: ανάλογα τις περιοχές τώρα.
0: Εγώ κάνω είναι τάμα στην Παναγία.
1: Κοίταξε, και ανάλογα που είναι κάθε μηχανή, ανάλογα από το σήμα που τους δίνεται, κατάλαβες.
0: Στον τζόγο δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιστατικά, κυρία διοικήτρια, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, χθες είχαμε τις κηδείες των παιδιών, Νίκο. Χθες είχαμε τις κηδείες των δύο παιδιών, του 14χρονου στην Φιλιππούπολη και του 15χρονου στην Καρίτσα. Για το 15χρονο παιδί, το μόνο που πρέπει να περιμένουμε, η καθυστέρηση ήταν, έδωσε το η ΔΥΠΕ, πώς το λένε, ο διοικητής, ο κύριος Ερέτης, απαντά στις καταγγελίες για το χρόνο αντίδρασης του ασθενοφόρου. Και λέει στην απάντηση, η διαφορά των λεπτών που έκανε από ένα ασθενοφόρο να ερχόταν από τους γόνους ή από την Αγιά και πήγε το ασθενοφόρο από τη Λάρισα ήταν 5-10 λεπτά η καθυστέρηση. Είπε βέβαια ότι υπήρχαν δύο ασθενοφόρα απασχολημένα εκείνη την ώρα, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει και τρίτο, δηλαδή ναι μεν χρειάζεται, υπάρχει πρόβλημα, λέει ο κύριος Ερέτης, αλλά η καθυστέρηση τα 50 λεπτά, τα 45 λεπτά γίναν 54 λεπτά από την ώρα της κλίσης που έφτασε στο ασθενοφόρο. Οι τραγικοί γονείς χάσαν το παιδί τους. Η πρώτη απόφαση της ιατροδικαστικής λέει ότι το παιδί δυστυχώς είχε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ένα παιδί 15 χρονών έχασε τη ζωή του, ενώ προσπάθησαν αμέσως η οικογένεια να του κάνει ανάνυψη, Νίκο, και όλα αυτά, αν δεν υπήρχε κανένας ειδικός, ήταν δηλαδή, ναι. Για την άλλη περίπτωση τώρα, για το 14χρονο.
1: Τώρα, εν έτη 2026...
0: Είναι κρίμα, λοιπόν, είναι αμαρτία.
1: Έτσι. Δεν είναι δυνατόν τώρα περιοχές όπως είναι η Αγιά, όπως είναι η Ελασσόνα, όπως
0: αλλά
1: είναι
0: πόσα,
1: τα Πάτσαλα.
0: Πόσα ασθενοφόρα να έχουν.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε Βάσο.
0: Αυτό είναι το δικό μου.
1: Εγώ δεν είμαι, αυτό κτλ. Αλλά αν λέμε τώρα που ήταν το ένα ασθενοφόρο που ήταν
0: να υπάρχει τρόπο διαχείριση.
1: Ξέρω εγώ, να υπάρχει
0: ένα τρόπο. Ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα όταν είναι σε περιοχές.
1: Δεν μπορεί ανέτη την 2026.
0: Παρεπόψη οι οδηγοί και τα πληρώματα και δεν έχουμε ασθενοφόρα. Και κάθονται τα ασθενοφόρα.
1: Και μετά, λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού δηλαδή. Από κουβέντες, ξέρω εγώ, που κάνουν. Βλέπεις γιατί ερημώνουν τα χωριά. Λέμε, φεύγουν όλοι από τα χωριά. Και πάνε στις πόλεις. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος λέει, συζητούν καλοκαίρι τώρα στο χωριό πάνω.
0: Από την πρώτη μέρα δεν στο λέω.
1: Τι να έρθω να κάνω εγώ εδώ πέρα, λέει. Άμα τύχει ένα περιστατικό, λέει, τύχει κάτι, λέει, πού να έρθει ασθενοφόρο εδώ πέρα και πού να βρουν ασθενοφόρο.
0: Από την πρώτη μέρα δεν στο λέω. Γιατί δεν είμαι το ασθενοφόρο, γιατί υπάρχουν γιατροί στα χωριά. Νιώθει ασφάλεια μια οικογένεια να πάει να εγκατασταθεί.
1: Γι' αυτό και ερημώσαν όλα τα ορεινά χωριά εδώ πέρα και έγινε μεγαλοπόλη κτλ. Δεν επιτρέπεται όμω τώρα. Μια περιοχή όπως είναι η Αγιά ή αντίχει στα Βάρσαλα που και ένα ασθενοφόρο έχουν και η Ελασσόνα που έχει ένα ασθενοφόρο τώρα για να καλύψει ολόκληρο αυτό. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, Ρεβάσο. Δεν γίνεται.
0: Όχι, πρέπει να γίνεται αλλιώς. Να γίνεται η ανταπόκριση άμεσα, να υπάρχει τέτοια αλυσίδα σχέσεων. Εγώ δεν λέω να έχει 10 ασθενοφόρα για Ελασσόνα, ούτε 10 να έχει Αγιά. Αλλά
1: τώρα,
0: πρέπει να υπάρχει μια αλυσίδα, κάποιοι κρίκοι.
1: Εάν στην Ελασσόνα τώρα λέμε
0: να έχουμε ένα ελικόπτερο, ρε. Γιατί να μην έχουμε, γιατί στα νησιά έχουν.
1: Ελικόπτερα Βάσο έχουν μόνο για τους πολιτικούς. Άμα ήταν κάποιος γιος πολιτικού, θα σου έλεγε. Όχι, δεν έχει. Ο κύριος Γούλας χθες εδώ είπε για ελικόπτερο, επειδή τον ρωτήσαμε και δεν. Θα έπρεπε να ξεκινήσει από την Αθήνα. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Λοιπόν, να υπάρχει ένα ελικόπτερο σε κάθε περιφέρεια.
1: Λοιπόν,
0: σε
1: ακριβώς.
0: Κάθε περιφέρεια.
1: Δηλαδή τώρα, εάν στην Ελασσόνα που έχει ένα ασθενοφόρο και Ελασσόνα, από ό,τι μας είπε, δηλαδή γίνει ένα περιστατικό, πού θα ξεκινήσει να πάει
0: φίλε
1: από την
0: Λάρισα
1: για να φτάσει
0: εκεί
1: στο απομακρυσμένο
0: κόμμα. Εσύ κατάλαβες τι είπα. Να υπάρχει ένα ελικόπτερο
1: είναι
0: στην περιφέρεια για όλη τη Θεσσαλία.
1: Ναι,
0: για να φτάσει το ελικόπτερο από εδώ στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στο Βόλο, στα χωριά, θέλει 20 λεπτά, 25 λεπτά. Να υπάρχει αυτό. Γιατί υπάρχει στα νησιά, ρε Νίκο. Να υπάρχει και σε μεγάλες περιφέρειες. Να είναι ένα στην Πελοπόννησο, να είναι ένα στην Θεσσαλία, να είναι ένα στην Μακεδονία. Να υπάρχει ένα ελικόπτερο σε κάθε περιφέρεια. Λέω εγώ τώρα, είμαι τελείως άσχετη και μπορεί να λέω χαζομάρες, αλλά σαν ανάγκη το λέω.
1: Αυτά να κοιτάνε οι πολιτικοί και όχι να ξεκατηνιάζονται μεταξύ τους ένθεν και ένθεν στα κανάλια. Αν μπράβο για τον Α, για τον Β και
0: έτσι,
1: για τον Γ λόγο.
0: Έτσι.
1: Αυτά να κοιτάνε, γιατί εδώ είναι τα προβλήματα
0: πάμε,
1: τα σοβαρά
0: λοιπόν,
1: του ελληνικού λαού.
0: Άμα λοιπόν ένα πρόβλημα και εγώ να σου πω κάτι, δεν βγάζω τίποτα που τα λέω, αλλά νομίζω ότι ανακουφίζω και τα δικά σας αυτιά, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί μου φίλοι, που θέλετε μάλλον κι εσείς να τα πείτε, αλλά εγώ θα τα λέω όσο ντουμ σπύρο σπέρο. Όσο ζω, όσο αναπνέω ζω. Λοιπόν, θα τα λέω. Θα λέω αυτά που νιώθω ότι είναι κακός κείμενα. Θα λέω αυτά που νιώθω ότι είναι καλός κείμενα. Έτσι. Θα προσπαθώ να μην έχω παροπίδες. Αν το κάνω σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι. Δεν μπορεί το 14χρονο το παιδάκι να... έκανε αυτό το απενομημένο διάβημα το παιδάκι από τη Φιλιππούπολη. Δεν μπορεί και να ξέρουν όλοι. Όλοι πλέον διέρευσε, Νίκο μου, και ακόμα ξέρουμε και τα χαϊδευτικά ονόματα, τα παρατσούκλια των παιδιών. Των παιδιών. Παιδιά είναι αυτά, έτσι. Που δημιουργήσαν αυτή την κατάσταση, που επιβάρυναν, θα έλεγα, ότι δημιουργήσαν αυτή την κατάσταση του παιδιού. Δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, ο ένας, ο άλλος, ο Τούρκος, πώς θα λέει,
1: Βάσο,
0: ο Γκρέκας
1: αυτά τα πράγματα,
0: και λοιπά.
1: Λοιπόν,
0: και να τα ξέρουμε όλοι,
1: λοιπόν,
0: και να μην μιλάει
1: πριν
0: κανένας.
1: Πριν από ένα
0: θέλω,
1: χρόνο
0: λοιπόν,
1: περίπου
0: να πω,
1: στο
0: Νίκο,
1: ίδιο σχολείο είχαν χτυπήσει μια κοπέλα.
0: Έτσι.
1: Πάλι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει.
0: Δεν είναι ηρωνία η ανακοίνωση του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών που λένε ότι.
1: Πολλά είναι τώρα το Θεαθήνε και τα κοκοτήλια
0: όταν,
1: δάκρυα.
0: Όταν λοιπόν βλέπετε ότι ζείτε σε αυτή την κατάσταση, ότι μέσα στους κόλπους της σχολικής αυτής κοινότητας είναι συγκεκριμένα με ονοματεπώνυμο τα παιδιά που δημιουργούν αυτή την κατάσταση, το μπούλινγκ και την αυτοχειρία. Έτσι, γιατί κακοποιούν και τα παιδιά. Δεν μπορείτε να επέμβετε. Μου λέτε εμένα ότι φοβούνται από την ώρα, λέει, που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν το συζητώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει λόγο στη διαδικασία της σχολικής εκπαίδευσης και πώς γίνεται το σχολείο. Και υπάρχει και διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Νίκου που ξέρεις ότι έχει δώσει το χώρο που συνεδριάζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Διδασκόντων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να συναποφασίζουν το πώς θα φερθούν στα παιδιά. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες των παιδιών τους που έχουν στο σχολείο είναι τα προύχοντα παιδιά. Το ξέρεις ότι υπάρχει εδώ πέρα.
1: Ξέρω.
0: Κύριε Παπαποστόλου, εισαγγελέας, λοιπόν, τι γίνεται με αυτό?
1: Και τα έχουμε πει και, λοιπόν, και όταν τυχαίνουν τέτοια τραγικά περιστατικά τα έχουμε πει. Εδώ υπάρχει, αρχίζει η οικογένεια, μετά πάμε σχολείο και μετά κοινωνία. Εμείς έχει τελειώσει ο θεσμός της οικογένειας κατ' εμέ πλέον στην πατρίδα μας. Σαν κοινωνία έχουμε πατώσει και έχουμε χάσει το παιχνίδι, Βάσο.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν μπορεί τώρα, γιατί το κακό.
0: Όχι, εγώ ξέρω τι με ενοχλεί. Όχι, εμένα με ενοχλεί η ειρωνία. Εμένα με ενοχλεί που πατάς πάνω στο πτώμα. Εμένα με ενοχλεί που βγάζουν ανακοινώσεις και λένε με βαθιά οδύνη. Συλληπούμεθα και τι κάνετε, μωρέ, εσείς οι καθηγητές, τι κάνετε 2 χρόνια, 3 που είναι αυτή η κατάσταση. Τι κάνετε, εδώ μας παίρνουν γονείς και μας λένε τι έχουν υποστεί τα παιδιά τους. Εσείς δεν τα ξέρετε. Και πας λοιπόν και στο κομμάτι της ασφάλειας, που δικαίως μου είχε πει ο προηγούμενος διοικητής ασφάλειας, ότι φτάνουμε στο σημείο, τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, τους φέρνουμε στο αυτόφορο και έρχεται το θύμα και λέει δεν θα κάνω μήνυση. Ωραία. Όταν λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Εισαγγελέα, όταν λοιπόν λέτε ότι μια κακοποιημένη γυναίκα δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση, καταγγελία, γίνεται αυτοδίκαια. Δεν μπορεί να γίνει αυτοδίκαια όταν έχετε όλα τα στοιχεία και σε ένα κακοποιημένο παιδί. Πρέπει δηλαδή να τιμωρήσετε το γονέα για δεύτερη φορά, να κάνει μήνυση το παιδί και ο γονέας για να μπει 2 φορές στο στόχαστρο το παιδάκι θύμα. Ή θέλετε όλα τα θύματα να γίνουν θύτες? Ή θέλετε να είναι να παλεύουν μεταξύ τους ποιος θα βγάλει το μάτι του άλλου? Αυτό γίνεται τώρα, Νίκο.
1: Τώρα γίνεται, υπάρχει μια αναρχία παντού. Τελείως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραβάσω.
0: Δεν ξέρω,
1: και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα λέμε, περνάει μια εβδομάδα, τα ξεχνάμε.
0: Τελείωσε.
1: Λοιπόν, και σαν κοινωνία έχουμε χάσει το παιχνίδι και πατώσαμε. Και σαν οικογένεια πάει, τελείωσε. Τελείωσε, Βάσο. Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό όταν ήμουν μαθητής.
0: Λοιπόν,
1: άστα τώρα αυτά τα κοκοδίλια. Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό όταν ήμουν μαθητής στο πρώτο λύκειο. Λοιπόν, είχαν κάνει κάτι 2 παιδιά. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένα. Ο λυκειάρχης έγινε χαμός. Τα απέβαλε από το σχολείο αμέσως, την ίδια μέρα τα απέβαλε. Δεν τα δέχτηκαν σε κανένα άλλο λύκειο, ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο λύκειο. Και για να βγάλουν το σχολείο μετά, πήγαν στον Αμπελώνα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και είχε έρθει ο πατέρας του ενός παιδιού στο σχολείο τότε, το θυμάμαι, και του λέει ο συγχωρεμένος τότε: έξω, κύριε, να μάθετε τρόπους στο γιο σας πρώτα και μετά
0: έτσι,
1: να φύγετε.
0: Ρε Νίκο μου. Ναι. Δηλαδή, τι κάναμε, ευνουχίσαμε και τους εκπαιδευτικούς, ευνουχίσαμε και την κοινότητα, γιατί παίρνει η μαμά και λέει: το δικό μου το παιδί είμαι στο σύλλογο γονών. Θα σου κάνω μήνυση, δάσκαλη, και
1: τελείωσε.
0: Και
1: εδώ υπάρχει σε άλλο σχολείο τώρα, όχι στην πόλη, εδώ γύρω-γύρω. Λοιπόν, έχουν γίνει 5 μηνύσεις και δεν πειράζουν το παιδί αυτό, ο οποίος είναι άστα να πάνε, διότι είναι γιο του το Α και το Β.
0: Ναι. Αυτή είναι αυτή. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόν. Αυτό το ρόλο κάνουν. Και αυτοί που πάνε οι γονείς και δημιουργούν το σώμα των γονέων και κηδεμόνων, είμαι κατά, δηλαδή τελείως επίσημα σας το λέω. Είναι γονείς που έχουν συμφέροντα, που θέλουν να προστατεύσουν τα δικά τους τα παιδιά. Δεν ξέρουν όμως ότι με αυτά τα συμφέροντα καταστρέφουν τα δικά τους παιδιά και όλη την κοινότητα. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι σωστός μόνο για να φτιάξει τις τουαλέτες. Έτσι πρέπει. Αυτό να είναι το ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των μαθητών. Όχι για το πώς εκπαιδεύονται εκεί οι συμπεριφορές των παιδιών. Και να λέει η μάνα, ας πούμε, που είναι στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, το δικό μου το παιδί αποκλείεται. Κατάλαβες.
1: Πάμε στο φίλο μας τον Παύλο λίγο.
0: Γεια σου, Παύλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα και να βάσω το βροχερά Τρίκαλα.
0: Να είσαι καλά, Παύλο μου.
2: Βρέχει.
0: Εγώ αγαπώ βροχή και δροσιά, έτσι.
2: Εντάξει, να κάνουμε. Ναι. Χρειάζεται και αυτή για τον τόπο μας.
0: Μπράβο, έτσι.
2: Εγώ πήρα να κάνω μια παρατήρηση, τα λέτε πολύ σωστά, ωραία, όλα καλά, μην αγωνιστε. Η αλήθεια είναι πάντα καλό να ακούγεται.
0: Να σε καλά, Παύλο. Να σε καλά, Παύλο.
2: Εγώ πήρα να πω κάτι, ότι αυτό που συνάντησα λίγο την Κυριακή, επειδή πήγα στην εκκλησία και ήταν πολλά παιδάκια νέα και πέρα έτσι, της ηλικίας γυμνασίου.
0: Μπράβο.
2: Και μου λέγανε ότι ποια είναι η καινούργια μόδα του bullying τώρα, κύριε Βάσο μου.
0: Ποια?
2: Έρχονται, λέει, από πίσω και συγκυρνάνε τη μάρκα, να δουν τι μάρκα μπλούζα φοράς και τι μπλούζα φοράς. Και αν δεν είναι αντίταση ή καμιά μάρκα, λένε τι φτωχό πατέρα έξε, τι σε πήρε ρε μπλουζάκι, λέει. Ανεπομονή ή παπούτσια να πάρεις, δεν είναι Air Max, πως θα λένε αυτά και τέτοια, με αερόσουλες και με αυτά.
0: Αυτό.
2: Τρώνε bullying, κύριε Βαβέ.
0: Πριν 5 χρόνια.
2: Προπλανωτικότητα.
0: Πέντε, Νίκο, πότε ήταν η συμμορία του Αλκαζάρ?
2: Και έπισε από τα σύννεφα και λέω, ρε παιδιά, δεν πειράζει, λέω. Ο δικός ο πατέρας τέτοιο αγώνα κάνει, λέω, αυτό δεν σε πάρει.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο, Παύλο μου. Πέρυσι πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια είχαμε μια άλλη γνωστή συμμορία η οποία δρούσε στην περιοχή του Αλκαζάρ και στο Φρούρι εδώ στη Λάρισα. Μετά αναπτύχθηκε και στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, ξέρεις ότι όταν έβλεπε ένα παιδί να φοράει ακριβά παπούτσια, του τα έβγαζε στη μέση του δρόμου, του τα έπαιρναν και φεύγανε.
2: Μέσα στο δρόμο.
0: Ναι, άστα. Παύλο μου, σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, που επενέβης.
2: Εσύ... και να είσαι πάντα αυτό που είσαι, δεν τίποτα άλλο. Γιατί η αλήθεια πονάει πάντα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Την καλημέρα μας σε σένα και στα όμορφα Τρίκαλα. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, γεια.
1: Εδώ υπήρχε ένα, και να κλείσουμε τώρα λοιπόν, ένα περιστατικό πριν από αρκετά χρόνια τώρα.
0: Πήγαμε τα μάτια με αυτό με τα παπούτσια στο Αλκαζάρ. Ναι. Και ξέρω, θα σου πω και ποια συμμορία ήταν.
1: Λοιπόν, πριν από 8-10 χρόνια, συμμορίες υπάρχουν πάρα πολλές.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αλλά τις αφήνουν και
0: έτσι,
1: μεγαλώνουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σε σχολείο γνωστό, σε πολύ γνωστό λύκειο της πόλης κτλ. Υπήρχε ένας νταΐς σε ένα από τα τμήματα κτλ. Ο οποίος υποχρέωνε κάθε πρωί. Επέλεγε μόνος του αυτός με την παρέα του, αυτός όμως κατά εξοχήν. Μόλις πήγαιναν στο σχολείο, ποιο παιδί θα του πάρει καφέ, θα του πάρει σάντουιτς κτλ. Εσύ σήμερα θα μου πάρεις καφέ, σάντουιτς κτλ. Και δεν μίλαγε κανένα παιδί.
0: Και έτσι έπαιρνε και το χατζηλίκι στην πόρτα.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρνε τα λεφτά έτσι, που είχαν.
1: Λοιπόν, και τέτοια πράγματα. Και όταν είχε ψιλομαθευτεί το θέμα, λοιπόν, από το παιδί που δούλευε στο κηλικείο και πήγαν. Και πιάσα τους κατοικίες. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σου λέω. Είναι όλα σταθρά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την δυσάρεστη εικόνα για το πρωινό μας ημίωρο, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με χαρές. Είχαμε και νίκη της ΑΕΛ, έτσι είναι. 4-0. Έτσι, μπράβο. Και κλεισμένον το θυρών, αλλά ήταν πολύ καλό αυτό. Πάμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Groot Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: FM Stereo.
1: Πω, νοστιμιά.
0: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
0: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
0: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
0: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
2: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
2: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λοιπόν, Όλυμπους Forest Park. Όλυμπους, λοιπόν. Όχι επειδή έριξε δύο σταγόνες νερό. Δεν θα σας πω ότι έχουμε ένα καταφύγιο, μία όαση, μια διέξοδο στην καθημερινότητά μας. Όπως σας είπα, θα ξεκινήσουμε τα ωραία. Olympus Forest Park. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μου γονείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε ένα ραντεβού. Είδατε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, Νίκο, χαμός που υποδεχθήκαμε το φθινόπωρο. Λοιπόν, στον Πυριατό της Λάρισας δεν είναι κόπος. Είναι τρόπος. Είναι τρόπος και διέξοδος για τα παιδιά σας, για εσάς τους ίδιους. Ακόμη και με αυτό το φθινοπωρινό περιβάλλον και τις μυρωδιές της φύσης και τα ζωάκια και τις δράσεις και τις δραστηριότητες που κάνετε στο Olympus Forest Park και τα παιδιά σας, είναι όχι η λύση. Τα παιδιά, θα γυρίσουν τα παιδιά σας στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Το Olympus Forest Park, αρπάξτε το από τα μαλλιά. Κυριολεκτικά, γυρίστε σπίτι από αυτή τη δραστηριότητα με τα παιδιά σας και θα βλέπετε ζωντανές φωνούλες, χαρούμενα παιδιά, γιατί αν μη τι άλλο, το παιχνίδι στη φύση, η ίδια η φύση, το περιβάλλον, το τόσο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον για να υποδεχθεί τους πάντες, μη διστάστε ακόμα και με στη βροχούλα. Είσαστε μέσα στο φθινόπωρο, είσαστε μέσα στη φύση, είσαστε μέσα στον Όλυμπο, στα 300 μέτρα υψόμετρο, σε 60 στρέμματα έκταση, για να τρέξουν τα παιδιά σας, για να αναπνεύσουν τα παιδιά σας, να γεμίσουν τα πνευμόνια, να γεμίσει το μυαλό από γνώση, από εμπειρίες. Καλέστε λοιπόν στο 2410-536-004. Τι να σας πω, να σας πω τις δράσεις, να σας πω τι θα δείτε όταν πάτε. Έτσι, βοτανικός κήπος, αρχαιολογικό εργαστήριο, σπιτάκι δραστηριοτήτων, καφέ, εστιατόριο για εμάς τους μεγάλους, παιδική χαρά, ενέργεια τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατα βουνού, μουσείο, θέατρο, φάρμα ζώων, γήπεδα, πίστα καρτ. Εντάξει, όλα να τα πάρετε. Και είναι όλα με την είσοδο, έτσι. Δεν υπάρχει εκεί πέρα πληρώνεις για κάθε τι που κάνεις. Έτσι, δεν είναι εκμετάλλευση, είναι διέξοδος, είναι ψυχαγωγία, είναι λύση. Είναι λύση. Δεν μπορεί τώρα η Μακεδονία και η Πιερία να το έχει σημείο αναφοράς και εμείς, Νίκο μου, απλά να συζητάμε. Έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και επειδή λέμε τα ωραία, θα συνεχίσουμε κάτι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί οι βρύσες, Νίκο μου, στον Άγιο Θωμά βγάζουν καυτό νερό? Το κάνουμε για οικονομία? Όχι. Έτσι. Ξέρεις γιατί, Νίκο μου? Γιατί οι σωλήνες, απήντησε η Διαιάλ, είναι χαμηλά στο έδαφος και τους θερμούς μήνες βράζει η γη. Και αφού βράζει η γη, βράζει και το νερό. Αντί να λέτε βρε, εσείς οι κάτοικοι στον Άγιο Θωμά, βρε. Τι ευτυχισμένοι που είσαστε, βρε, που δεν πληρώνετε θερμοσύμφωνα, βρε. Καλά, όσοι έχετε ηλιακό, εντάξει, δεν σας νοιάζει, αλλά εσείς που πληρώνετε θερμοσύμφωνα.
1: Αγώ άλλο θα πάει να πιει νερό, πιει βραστό νερό, βάσο.
0: Ακού, Νίκο μου, ξέρεις τι είναι να πλύνεις τα πιάτα με καυτό νερό, όπως φεύγουν τα λύπη? Ξέρεις τι να βάλεις ζεστό νερό στη σφουγγαρίστρα, Νίκο?
1: Αλλά θες να πιεις νερό, πας το
0: ψυγείο, δεν έχεις, βάλεις στο ψυγείο πέντε κανάτες.
1: Θα καεί γλώσσα, βάσο.
0: Εγώ σου ήβρικο τη λύση και εσύ πας να βρεις τα άσχημα. Άσε να σου πω και το άλλο. Όταν έχουμε θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, το νερό μας θα βγάζει και σπασμένα παγάκια. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Έτοιμα.
1: Πού τα παγάκια, βγαίνουν τα παγάκια.
0: Θα τα έχει, θα έχει σύστημα ιδέα και θα το.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, τι ζούμε. Στη Βαρυχημανιά. Άκου τώρα, διαμαρτύρονται, λέει, γιατί βγάζει βραστό νερό το καλοκαίρι. Και δεν κοιτάνε τι έχουν γλιτώσει από έξοδα, από θερμοσύμφωνες, ότι κάνεις δράνεις να βράσεις νερό, ας πούμε, τώρα.
1: Ήταν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: το ξέρω.
1: Το πουλάκι
0: θα
1: μου.
0: Θα γίνει αποκατάσταση, λέει η Διά. Τέλος πάντων, ευτυχώς έχουμε τη Διά που λειτουργεί άψογα και είναι μια υπηρεσία που πραγματικά είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι από το προσωπικό, είτε είναι από τις αρμοδιότητες. Νίκο μου, λειτουργεί άψογα η Διά, έτσι. Τώρα εμείς εκεί στη Γιάννουλη έχουμε κάτι προβληματάκια παραπάνω. Το μισό χρόνο δεν έχουμε νερό, το άλλο μισό δεν έχουμε ρεύμα. Είπαν ότι κάνει την υπομονή μέσα στο 2026.
1: Και θέλετε όλα κι εσείς.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να πω εκεί στη ΔΕΑΛ, τελειώνει το 2026. Θα γίνει αντικατάσταση του δικτύου, όπως μας λέτε. Τέλος των πάντων, λοιπόν. Καλά, Νίκο. ο κύριος Μητσοτάκης που πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλά Νικό. Θα τον πει ο Τραμπ γκαντέμι, γιατί με το που έφτασε στην Αμερική ο Μητσοτάκης κάνανε μπάρκο τα μέσα ενημέρωσης και δεν πάνε να καλύψουν τον Μητσοτάκη.
1: Τι που τα μίλαγε μόνο του ο Τραμπ χθες.
0: Του κάνουν μποϊκοτάζ.
1: Ναι, γιατί του έβαλε χέρι να πούμε.
0: Και τι έκανε σήμερα ο Τραμπ.
1: Τα πήρε πίσω.
0: Όχι, έκανε δικό του κανάλι, Trump TV.
1: Έφτιαξε το Trump TV.
0: Τι δεν θα έφτιαχνε.
1: Θα με πει τώρα ο Μητσοτάκης εδώ όλα τα κανάλια δικά του. Τι
0: Μητσοτάκης,
1: τι θα κάνει.
0: Μην το λες αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Silicon Valley, Νίκο μου. Με χειραψία με το ρομπότ τη Tesla.
1: Ποιο μίλησε με το ρομπότ.
0: Και το Give Me Five, ο Μητσοτάκης. Και χειραψία.
1: Μίλησε πάλι με το ρομπότ.
0: Μίλησε με το ρομπότ και έκανε και Give Me Five.
1: Ωραία Παναγία.
0: High five κιόλας, για να λέμε την ορολογία των μπασκετικών. High five, έτσι. Ναι, για να ξέρεις. Εκεί που σου λέω την καλύτερη είδηση, πώς το λένε, με γιώνεις. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας με γιώσει ο Νίκος, εγώ θα σας πω ακόμα πιο ωραία πράγματα. Γκουνέλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Όταν θέλετε πραγματικά να δείτε τι θα κάνετε με την επιχείρησή σας, είτε θέλετε να στήσετε την επιχείρησή σας, είτε θέλετε να ανανεώσετε τον εξοπλισμό της, είτε θέλετε να κάνετε βελτιώσεις και διορθώσεις, είτε θέλετε από την αρχή να αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αν κάνετε μία επίσκεψη σε εγκαταστάσεις Γκουνέλλας, στις Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων, θα καταλάβετε και θα δείτε πόσο πιο ωφέλιμο προς την επιχείρησή σας και στο αποτέλεσμα αυτής είναι οι εγκαταστάσεις Γκουνέλλας, γιατί ο Λάμπρος έχει καταφέρει να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική, όπου εγκαταστάσεις εξοπλισμών καταστημάτων είναι μοναδικές και ξεχωριστές. Εξοπλισμός καταστημάτων Γκουνέλλας, η πρώτη και τελευταία σκέψη. Πάμε τώρα στον Κολοσσό, στον Όμιλο Γουλιώνη. Μου λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, κυρία μου, είναι τόσο gentleman, είναι τόσο ωραίος άνθρωπος, που πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλους τους φίλους που έχω κοντά μου κάθε μέρα στην εκπομπή. Κυρία μου, μου λέει, εγώ, μου λέει, μπορώ να εξασφαλίσω ότι μπορώ να κάνω μια περίφραξη με εγγύηση για την ασφάλεια του χώρου από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Και του λέω, Σταύρο μου, επειδή εγώ προσωπικά έχω δει τα αποτελέσματα της δουλειάς σου, επειδή εδώ προσωπικά έχω δει πώς λειτουργείς με τους συνεργάτες σου, ένα σινικό τείχος είναι λίγο για σένα για να το κάνεις. Γιατί μπορείς να το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο, να διασφαλίσεις την περιουσία με τις περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, την περιουσία του κάθε πολίτη, βέβαια Νίκο μου, και με άρτια καταρτισμένα στελέχη που θα τα κάνουν όλα σε χρόνο μηδέν, τετέ που λένε στο χωριό μου, και επίσης οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιατί μπορείς, γιατί έχεις την παραγωγή, γιατί έχεις τη μονάδα η οποία παράγει ακόμη και το σηματόπλεγμα. Στον ίδιο όμελο πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, εκεί η δύναμη που λέγεται Γιώργος Γουλιώνης και η μεγάλη μας αδυναμία ο Αλέξανδρος Γουλιώνης πραγματικά δίνουν τον άλλο τους αυτό κυριολεκτικά όλο. Λοιπόν, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια. Όταν λέω τα πάντα όλα, εννοώ τα πάντα όλα. Όταν λέω τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα, γιατί τα αξεσουάρ έχουν και χρηστικό και εκπαιδευτικό αλλά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Και τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού του κατοικιδίου σας. Εδώ σημειώστε ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, μα ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, ακόμη και την τίγρη της Αφρικής, μόνο εκεί θα βρείτε λύση. Και αγαπητοί μου φίλοι, τέλος, να σας πω κάτι. Όποια πορεία και αν έχετε, η μόνη συμβουλή που είναι έγκυρη και έγκαιρη είναι από το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και delivery στο 2414-015-900. Και που πάμε, σε έναν άλλο κολοσσό. Πάμε, Νίκο μου, είναι και το ξέρεις κι εσύ. Κέτερινγκ Καψιόχας. Δεν υπάρχει. Αυτός ο Γρηγόρης, αυτή η Εύη Καψιόχα, οι οποίοι όσες επιτυχίες και να έχουν, όσο και να έχουν απλώσει τις φτερούγες αυτής της υπέροχης οικογένειας για να καλύψουν όλες τις ανάγκες της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και όχι μόνον, δεν φτάνει, δεν στερούνται του χαμόγελου και της παρουσίας τους ο πρώτος και ο τελευταίος πελάτης. Αγαπητοί μου φίλοι, γιατί όπως λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, εγώ λέει, θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Και η μόνη ικανοποίηση που παίρνω είναι όταν φεύγουν οι πελάτες με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Όταν οι πελάτες έρχονται και μου λένε, θυμάσαι που έκανες το γάμο του παιδιού μου, τώρα ήρθα να μου κάνεις τη βάφτιση του εγγονού μου, θυμάσαι που μου έκανες εκείνη την εκδήλωση για την εταιρεία μου, τώρα ήρθα να κάνω μεγαλύτερη εκδήλωση γιατί η εταιρεία μου γιγαντώθηκε. και μαζί με την εξέλιξη του κάθε πελάτη, ο Γρηγόρης ο Καψιόχας και η Εύη Καψιόχα είναι ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και νιώθουν ότι ολοκληρώνουν το σκοπό τους. Πάνω από δύο δεκαετίες τώρα, το catering Καψιόχας με τα δύο κτήματα, στην είσοδο του Ελευθερέ το κτήμα Καψιόχας, αλλά και το κτήμα Καψιόχας στην πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, καλύπτουν τις ανάγκες σας για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, μα ό,τι θέλετε. Για 5 άτομα, για 50.000 άτομα. Η εγγύηση είναι το catering Καψιόχας. Εδώ λοιπόν είναι ασυναγώνιστη στην ποιότητα, στις γεύσεις, στις τιμές, στην εξυπηρέτηση, στις υπηρεσίες που παρέχονται. Είναι όλοι με το χαμόγελο, είναι όλοι ευγενείς, αρχής γενομένης της οικογένειας Καψιόχα. Γι' αυτό λοιπόν πριν κάνετε οτιδήποτε καλέστε στο 2410-592-800. Και Νίκο, πήγα χθες στη Γιάννουλη και έστειλα μήνυμα στο Γιάννη του Παπαγεωργίου. Πήγα, είδα, Νίκο μου, ολοκληρώνεται ο Σονούπος σε λίγες μέρες. Ξεκινάει το παραδοσιακό στη Γιάννη. Νίκο μου, ξέρεις τι όμορφο είναι, με πέτρα στην είσοδο. Ένα σαν παλιό. Πώς είναι, έβλεπες τα νοικοκυρεμένα, τα παλιά τα σπίτια που έμπαινε στα αρχοντικά και έμπαινε μέσα για να φας. Παιδιά, εντάξει, το παραδοσιακό στη Γιάννη τώρα, το τρίτο αδερφάκι της οικογένειας παραδοσιακό, με πρώτο στην πρώτη μεραρχία στην Νάπολη, με δεύτερο στο ποτάμι Αθηνά 19, και το τρίτο αυτό που γίνεται ένα στολίδι. Πόσο τυχεροί είναι οι Γιαννουλιώτες που έχουν αυτό, και όσοι θέλουν να φύγουν από το κέντρο και να πάνε να ξεσκάσουνε. Νίκο μου, πω που ξέρεις τι ωραίο που γίνεται, σου λέω αλήθεια. Αν περάσω σήμερα το βγάλω φωτογραφία για να το δεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το θαύμα με το Γιάννη τον Παπαγεωργίου στα παραδοσιακά πλέον Νεάπολη, ποτάμι και Γιάννουλη. Συνεχίζεται. Το θαύμα συνεχίζεται και στις γεύσεις και στην ποιότητα. Το μόνο που θέλω να σας πω ότι ο Γιάννης ο Παπαγιούρ λέει πάντα: τα κρέατά μου, ό,τι προσφέρω στους πελάτες μου, είναι φρέσκο, ντόπιο, κρέας ημέρας. Ακόμα και στο χοιρινό γύρο, ακόμη και στο κοτόπουλο γύρο. Και να σας πω και κάτι, και ασυναγώνιστε στη μέση στην αγορά. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255 και κάντε την παραγγελία σας. Ή καλέστε 2410-254-255 και κλείστε το τραπέζι για να πάτε και τα τρία παραδοσιακό Νεάπολη, ποτάμι, Γιάννουλη τις επόμενες ημέρες, όπου να είναι δηλαδή αύριο μεθαύριο, έχουν εινόαση. Ξεκουραστείτε και είναι και λύση οικονομική. Γιατί αν θες να πας στο σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψεις ένα φαΐ για το σπίτι, το τριαντάρι θα το φας. Με τα μισά χρήματα χορταίνει η οικογένεια στο παραδοσιακό. Λοιπόν, Νίκο, αλήθεια σου λέω, κάτσε καλά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας πω τι έχω άλλο να σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης αποκτά φωνή στη Βουλή. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Μανούσος, δήλωσε ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το οποίο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κασιδιάρης, συστρατεύεται και ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα μπει να έχει και μία θέση όπου να διεκδικήσει και αυτό στην εκλογή του, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσω του συντάγματος. Η απόφαση θα είναι στον Άριο Πάγο. Όμως, ενώ ο κύριος Μανούσος είπε ότι εγώ ανήκω πλέον και συστρατεύω με τον κύριο Κασιδιάρη στη Βουλή, αντέδρασαν άλλοι βουλευτές εκλεγμένοι, Νίκο, που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Ναι, Νίκο. Και σου λέει, ποιος εσύ που πας μόνος, όλοι μαζί θα πάμε. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Έγινε τα καλά. Έχω Γεωργιάδη σήμερα. Έχω Γεωργιάδη. Δεν γίνεται, ρε Νίκο. Έχω Γεωργιάδη. Δεν γίνεται να μη σχολιάσω τη συζήτηση που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα στην πρώτη του είναι επίσημη, που τον κάλεσε να συζητήσει. Ναι. Και λέει, θα στέλνουμε, λέει, τον Ηρακλή Ποαρό Παύλα Λιάγκα να κάνει τους ελέγχους. Του λέει βέβαια ο Λιάγκας, μην είστε ηρωνικός, το απήντησε ο παρουσιαστής. Αλλά το θέμα είναι ότι το έλεγε, ναι, χάθηκε άνθρωπος. Και όταν λέει γίνανε 8 έλεγχοι και δεν μπορέσαμε να τα βρούμε γιατί τα κρύβανε τα μηχανήματα ή δεν απαντούσανε. Λέει, τι να κάνω. Λέει, μα, λέει, τότε ελάτε εσείς κύριε Ποαρό να μας πείτε να τα βρείτε, ας πούμε. Λοιπόν. Άλλο θέμα. Τι άνοιξε, τι ζημιά έκανε ο Αυλονίτης, ο βουλευτής του Πασόκ, Νίκο μου.
2: Τι έκανε το παλιό.
0: Ανακοίνωσε, Νίκο μου, ο κύριος Αυλονίτης, ότι το Πασόκ είναι έτοιμο να συνεργαστεί και με την Ελλάς του Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ του Κανενός και με την πλεύση ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και αφού του τραβήξανε τα αυτιά και τα δύο, γιατί με το ένα δεν γινόταν να σάφι, και τα δύο του τα κάνανε πατζάρι. Λοιπόν, το γύρισε σήμερα και είπε ότι μόνο με το Πασόκ πρώτο κόμμα θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σου λέει δηλαδή, τώρα ο Αυλονίτης, θα είμαι πρώτο κόμμα εγώ, δεν θα κάνω συνεργασίες, αλλά μετά, μετά θα τους μαζέψω όλους και θα κάνουν. Να σε δω Αυλονίτη με την Κωνσταντοπούλου συνεργασία και τι στον κόσμο. Αλίμονο,
1: τον
0: έχει
1: Αυλονίτη δεν
0: θα
1: τον δεις εκεί. Α, θα, μαζί. Ο Μητσοτάκης και ο Αυλονίτης μαζί θα είναι εκεί πέρα. Αυτοί θα κάνουν βαλικέ, σκοτώνονται τώρα για την καρεκλίτσα μετά.
0: Αγόρι μου. Επίθεση ο Πολάκης στην Καριστιανού. Ο Πολάκης, επίθεση στην Καριστιανού. Λέει την κβαντική ιατρική, λέει. Δεν υπάρχει αυτό, λέει. Είναι μανταρινιά μάντολες. Πώς να το πω αυτό τώρα εγώ. Δεν μπορώ να το πω. Έγινε καλά ο Φαραντούρης, το ξέρουμε όλοι.

0: υπουργούς,
1: της ναι. είπε.
0: Και εντάξει, η Ζούκου ζητά την αποπομπή του από το Πασόκ. Η ενοχή λέει σημαίνει συμφωνία, όχι ότι θα γίνει, γιατί μάλλον θέλουμε τέτοιες φωνές. Είδαμε ότι αυτοί επιβιώνουν, Φαραντούρης, Κωνσταντοπούλου, Πολάκης. Αυτοί βλέπουμε και εμείς με αυτούς ασχολιόμαστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και απ' την άλλη εδώ βλέπω τώρα άγγιξε τα 2,2 λέει η μέση τιμή αμόλυπτης και το 2,21 λέει έφταση στον ντίζελ κίνησης. Ευλόγησον.
0: Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Τα είδες που τα συζητήσαμε και με το Θάνο για τις τιμές. Πάμε τώρα να δούμε τα οικονομικά θέματα. Έρχονται, Νίκο μου, εδώ που μου είπες κάτι προηγούμενα. Αυτό έρχονται, με, Νίκο μου, αναδρομικά ειδοποιητήρια.
1: Ναι, πριν τα αναδρομικά. Αυτό λέει, έλεγε ο κύριος Σαράντης χθες και διαβάσα μετά. Η φέτα λέει θα φτάσει 16 με 17 ευρώ
0: γιατί,
1: το κιλό, λέει.
0: Γιατί, έχουμε έλλειψη. Έτσι, ναι. Κάτσε να σε πω τώρα τα αναδρομικά πρώτα και θα πάμε και στη φέτα. Έρχονται λοιπόν αναδρομικά, Νίκο μου, ειδοποιητήρια για διπλά τέλη κυκλοφορίας. Όσοι δεν πλήρωσαν το τέλος κυκλοφορίας του οχήματός τους, έρχεται ανεπερθέτως διπλό. Δηλαδή είναι 300 ευρώ το τέλος κυκλοφορίας και δεν το πλήρωσες το 2026. Τώρα φίλε μου, γιατί πρέπει να το πληρώσεις μέχρι τέλος του 25. Τώρα φίλο μου, πάμε να πληρώσεις 600 ευρώ και βεβαιώνονται και στην εφορία. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει πλαφόν τώρα στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης. Ξεκινούν τα 14 μέτρα της ΔΕΘ από την Παρασκευή, διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Συναγερμός για τη φέτα, τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, προς τα 15-16 ευρώ η τιμή το κιλό. Και ο κύριος Φρολίδης μας λέει, άλλο ένα ανέκδοτο, θα έρθουν αυστηρές ποινές για τις απάτες σε βάρος των επιλύκειων. Και είχαμε και από το Βόλο μια αρνητική είδηση. Επιχείρηση διάφθορων στην Ελλάς για αστυνομικό στο Βόλο που χρηματιζόταν για να σβήνει κλήσεις. Μην ξέρω, γίνεται να σβήνεις κλήσεις τώρα με το σύστημα?
1: Όλα γίνονται, Βάσο.
0: Τι κάνει μόνο στην ενστάσεις? Πρέπει να είναι διοικητής, γιατί μόνο διοικητής υπογράφει για να σβήνει κλήσεις.
1: Όπου έφτασε το καμάρι.
0: Έφτασε
1: το καμάρι.
0: Φεύγουμε εμείς γιατί παραδίδουμε τη σκυτάλη στον αγαπημένο μας Δίνο Εξαρχάκη για τη δική σας
1: αθλητική κουμπαρούλη, Βάσο, κουμπαρούλη.
0: Δεν το χαίρεσαι να τον καμαρώνεις στο φίλο μας. Α, κούκλος έτσι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος αύριο το πρωί. Μείνετε κοντά μας όμως, Δίνος Εξαρχάκης, Φόρτσα Ντίνο σε λίγα λεπτά από τώρα. Από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα, καλό υπόλοιπο της

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: FM Stereo.
1: Πω, νοστιμιά.
0: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
0: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
0: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
0: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και

0: Χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
0: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
1: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
0: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι του δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια σάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα

0: Σε διπλό σου βγήκαν τα ούρε φίλε μου. Με τις μπλουζάρες ρε φίλε. Ο διαστημικέ μου. Ατελείωτε φορτσατίνο. Ο μοναδικός, ο ένας. Το καμάρι του Περαμάχαλου.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Ναι ρε, πού είμαστε, θαλασσαντινό.
1: Σε ρυθμό ρελαντή, ε.
0: Όρμα, Αντίνο, όρμα.
1: Σε ρυθμό ρελαντή, λέω.
0: Σε ρυθμό ρελαντή.

0: Σήμερα εφαρμόσαμε τη στάση κεμπάπ στα 4 κεμπάπ χτες, Φορτζαντινό. Κατάλαβε.
1: Στα 4.
0: Ναι, Φορτζαντινό.
1: Στα 4.
0: Φορτζαντινό.
1: Στα 4.
0: Έγινε η στάση κεμπάπ, Φορτζαντινό. Μπράβο, Φορτζαντινό.
1: Με σβηστές τις μηχανές,
0: Με σβηστές τις μηχανές, Φορτζαντινό.
1: Όχι, είμαστε καλοί, ρε. Είμαστε καλοί, δηλαδή καλοί. Αυτό το ξεπήκε ο Τζοβάρα.
0: Αγαπητέ Φορτζαντίνο, υπήρξε συνέχεια. Μετά την καλή εμφάνιση με την Καλαμάτα, υπήρξε συνέχεια και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν κρίνουμε τη δυναμικότητα της αντίπαλης ομάδας.
1: Δεν είναι άσχημη ομάδα.
0: Όχι, δεν είναι άσχημη ομάδα. Αλλά,
1: με τον Μαριζάλο, με τον Φρυδόπουλο.
0: Λοιπόν. Αλλά έδειξε συνέχεια η ομάδα χθες και είχε και ορισμένους πολύ καλούς συνδυασμούς, φίλε μου, Φορτζαντίνο.
1: Και τα δύο τα γκολ, το πρώτο και
0: ναι.
1: Επίτευγμα. Έτσι. Πολύ καλή κυκλοφορία τη μπάλα. Είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα και ειδικά στον πρώτο μήχο μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα ένα γκολ.
0: Κοίταξε, ρε φίλε, από τη στιγμή που η αντίπαλη ομάδα με στην έδρα τη τώρα έτσι και τα λοιπά.
1: Δεν σου έτσι και εσύ, ρε.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία.
1: Στο Αχανές και.
0: Έχετε.
1: Έδρα και τώρα τι.
0: Λοιπόν, εκτός έδρας παίζαμε, δεν μας έκανε μια τελική ευκαιρία. Κατάλαβε, Κωνσταντίνο. Ομάδα χωρίς μια τελική, χωρίς μια τελική προσπάθεια, σύντροφε. Να μπράβο. Ο γήπας του Περαμάχαλου.
1: Συνέχισε,
0: εσύ είσαι έτοιμο. Όχι, εσύ ήταν. Εσύ ξέρεις.
1: Καλημέρα, Γιώργο Παπαϊωάννου.
0: Στο μεγάλο Αντώνη Μπούρα θα το αφιερώσουμε το άσμα, το άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μεγάλη Αντώνη Μπούρα.

0: 5-31-66-15-32. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που θέλει να βγει να μιλήσει. Έχουμε και φούρνο έβαρση σήμερα, καρτούλες. Θα τις δώσουμε και τις δύο. Ένα φρεσκότατο κέικ, φρεσκότατο.
1: Τι έχει δίνω σήμερα?
0: Ένα πρωινό.
1: Ναι, για πες.
0: Της αρεσκίας σας.
1: Παρακαλώ.
0: Και με καφέ, έτσι. Στο φούρνο έβαρση. Αυτά είναι τα δύο τα καρτάκια σήμερα.
1: Σήμερα ο Ντίνος έχει, παρακαλώ, ένα φρεσκότατο κέικ, παρακαλώ. Πολύ δυνατό. Ναι, Φορτσατίνο.
0: 66-15-31.
1: Γραμμίσουν αέρα, Φορτσατίνο. Γραμμίσουν αέρα.
0: Ο επόμενος αντίπαλος είναι ο Πάοκ Β, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος νίκησε χθες 2-1. Προηγήθηκε στο Μαρίστη για τον Έστω Χρυσούπολης. Και έκανε το 2-1. Η νίκη βόλου έγινε πάλι.
1: Ζατς Μαρίτσα τον Κεφτέ, πάει ο Μαλεζάς.
0: Και ο Πανσεραϊκός.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
0: Πάει και ο
1: Βουσνιάδης. Γεια σας και χαρά σας.
0: Τα δύο τα φαβορί. Ναι.
1: Ευρυπίδη.
0: Ευρυπίδης παρέμεινε, δεν παρέμεινε.
1: Ναι, ναι. Γραμμή σου αέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σου Ντίνο, γεια σου Νικό.
1: Γεια σου Γιώργο από το ηρωικό Μακρυχώρι, γίγαντα.
0: Ηρωικό Μακρυχώρι γιατί?
1: Μακρυχώρι ρε κάργα. Τι κάνουμε ρε Γιώργο, πώς είμαστε?
2: Ωραία, μου άρεσε η ομάδα χτες.
1: Ναι.
2: Παίξαμε καλά.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε τον Μπάουκ.
0: Ναι, έχουμε τον Μπάουκ και πάμε για άλλα.
2: Και πάμε για άλλα, ναι, σωστά.
0: Στο επόμενο μάτς.
1: Τώρα, κοίταξε, θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι για να βγάλουμε τα καλύτερα συμπεράσματα μετά από την τετράδα των αγώνων αυτών που έχουμε τώρα μπροστά. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ Β, μετά πρέπει να πάμε Νίκη Βόλο.
2: Πάμε Νίκη Βόλο, πάμε Μαρκό.
1: Μαρκό και έχουμε Πανσεραϊκό εδώ.
2: Και πάμε στο...
0: Δύο μας έξω έχεις, δύσκολα ρε. Νίκη Βόλο και Μαρκό.
1: Ναι, αυτή η τετράδα θα δείξει τώρα πώς πατάει η ομάδα. Έχει και τι.
2: Και πάει στην Καλυθέα μετά. Ναι, και πάει στην Καλυθέα μετά.
1: Αυτή η τετράδα τώρα, πεντάδα των αγώνων, θα τα δείξει όλα δηλαδή. Τώρα με τον ΠΑΟΚ Β, πότε την Κυριακή παίζουμε.
0: Θα κερδίσεις,
1: λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ Β, μετά στην Νίκη Βόλου.
0: Μαρκό.
1: Πανσεραϊκό εδώ, Μαρκό έξω.
0: Όχι, δεν έχει Πανσεραϊκό, έχει δύο έξω.
1: Δύο έξω.
2: Ναι, ναι,
1: έξω. Δηλαδή πάμε. Νίκη και Μαρκό έξω, ναι, και μετά τον Πανσεραϊκό.
2: Μαρκό έρχεται Πανσεραϊκό και πάμε Καλυθέα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτή είναι η τετράδα. Τετράδα, δεν είναι αυτή η τετράδα.
1: Πεντάδα. Άμα βάλεις και την Καλυθέα μέσα.
2: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα.
1: Να σε καλά, Γιώργο, καλημέρα, φίλε.
0: Την Καλυθέα τη βάζω μέσα, δεν βάζω τον ΠΑΟΚ Β που πρέπει οπωσδήποτε να του κερδίσει εδώ, εσύ.
1: Όχι, έτσι ακριβώς.
0: Ότι είναι εύκολο, αλλά.
1: Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, Φορτσατίνο.
0: Ναι.
1: Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη.
0: Θα την κερδίσουν όλοι και όλες. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε.
1: Το πυροβόλο του πυραμάχαλου.
0: Για να δούμε.
1: Ο ερωτικός Φορτατίνος.
0: Για να δούμε το τι θα μας πείτε και εσείς τώρα εδώ. Εντάξει, η ομάδα είναι σε καλό φεγγάρι. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό το παρεάκι, γιατί για παρεάκι πρόκειται. Όπως το είπε και ο Τζο Τζουβάρας και τον έβαλε χέρι ο Κισκίνης, λέει, μέχρι χθες λέει γάβγιζες τώρα τσούκο τσούκο.
1: Να μαν, ο μεγάλος Βασίλης Κισκίνης.
0: Ο Μπιλάρας έβαλε χέρι του Τζουβάρα.
1: Έβαλε χέρι του Τζουβάρα, τον Τζο το τρομερό.
0: Τζο δεν απάντησε.
1: Δεν απάντησε ο Τζο το τρομερός.
0: Ναι, απλά είπε, έκανε λόγο για παρέακι ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Για ένα παρέακι το οποίο είπαμε, εντάξει τώρα από εκεί μετά η ομάδα φτιάχνεται ακόμα δεν είναι. Και αυτά που είπε ο Αφριδόπουλος, εγώ τα άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Όλα αυτά τα οποία.
1: Με ιδιαίτερη προσοχή, Φορτσατίνο. Έτσι, μπράβο. Με ιδιαίτερη προσοχή.
0: Και εμένα μου άρεσε αυτό που είπε, ότι αγώνα με αγώνα βελτιωνόμαστε. Έδωσε χαρακτήρα στα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Και ήταν και η κούραση μέσα. Μην το ξεχνάς αυτό, γιατί έχει κοιμάτσει μεσοβδόματα και με ομάδα.
1: Πέμπτη, με
0: αλλά είναι καλό που παίζουμε έτσι με ομάδες, ναι, μεγαλύτερης κατηγορίας, τέλος πάντων. Εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα, ναι.
3: Доброе утро.
1: Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. А,
3: о, доброе утро. Так Агриагурно по деклировании.
1: Τι θέλεις τώρα, Αγριογκούρνο, θέλεις.
3: Αγριογκούρνι, πότε κληρώνει.
1: Αγριογκούρνι, κληρώνει το Σάββατο το μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Αγριογκούρνι, το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Α, κόλλα κανένα σύνδελο εκεί πέρα.
1: Άιντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, να βγάλουμε και τον καθηγητή. Θα μας βάλει και ο Μόργαν σήμερα από ό,τι μας είπε. Ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο Μόργαν, να δώσουμε και τις δύο καρτούλες. Έχουμε τίποτα άλλες κάρτες εκεί, Πατριάρχη, πρίσιμο.
1: Έχει καμιά 3-4 παγωτά εδώ πέρα.
0: Έχουμε και παγωτάκια, ας δώσουμε και παγωτάκια. Έτσι για τις κυρίες οι οποίες θέλουν να κάνουν δώρο στους συζύγους στα έτερά του σήμιση. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή, τον Βαλασόπουλο, για να έκανε και μια ανάρτηση πριν
1: Βαρβάτη, από λίγο. Βαρβάτη, Φορτσατίνο, Βαρβάτη, yeah, ανάρτηση ο τεράστιος καθηγητής.
0: Καθηγητής Μυστήριος.
1: Ναι.
0: Καθηγητής Μυστήριος. Λοιπόν.
4: Σπάστα όλα και θα τα πληρώσω.
0: Πώς λέγομαι τον Μαλεζάς.
1: Μαλεζάς, Φορτσατίνο, Μαλεζάς. Πάει ο Μαλεζάς, χαιρετίσματα.
0: Η Νίκη Πολ έχει 0 βαθμούς,
1: δεν έχει πάρει βαθμό ακόμα.
0: Κουλούρια.
1: Όμπο, πάρ' του φίλου εκεί πέρα να του πεις κουλούρια.
0: Νωρίς ακόμα, εντάξει, αλλά... Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο, στην Βίο Καρπέτ, στον Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στα Ανατομία Τυρνάβου, στη Ελάν Στόουνς, στη Ρόουματ, στα Κοτόπουλα Πύρνο, στην Ταχούδη ΑΕ, στου εξουσιού καταστημάτων Κουνέλα, στον Φούρνο Εύαρ, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, στι Καλωσέ Δία Εξέδρε. Στη Σίδηρο Σπιράλ, Τάσο Γιώτσα, στο δικό μα εργοστάσιο με την εξεργασία Σιδήρου, στα Οπτικά Κυλιάκο Κουτσαγία, στο προσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία, στα Μάτια Καρπούζα, στι Μπαταρίε Αρσενίου, στο Αρκού Τσολάκι, Γεία Πλάτ, στη Φάρμα Νότα. Στο κατάστημα
1: Φαρμανότας, Φορτσατίνο, Φαρμανότας.
0: Τσάκα Ειρήνη,
1: Λατομία, Λατομία.
0: Με σιτίες γεωργικών προϊόντων στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης στην Αθούπολη 1015, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Σε κενό σγότρο αξιόπιστο, στην AVKR, όγλεξη, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόση αυθημερών. Πάνω απ' όλα είναι υγεία, προτεραιότητα σε AVKR, τα πάντα για την υγεία. Στο πρατήριο εγώ καυσίμων αδερφών Χριστοδούλου, στο ζάπιο τη Ελλάδα, Δημήτρη και Κώστα Χριστοδούλου και το επιτελείο του σα περιμένουν σε μια όαση δροσιά με άμεση άριστη φιλοξενία, εξυπηρέτηση τα πάντα όλα. Στην παλιά θρηλυκή εθνική οδό Λάρισας Αθήνας, στο 21ο χιλιόμετρο αν θέλετε καλύτερα, λίγο έξω από το Ζάπιο, και πετρέλαιο θέρμανσης και σούπερ βενζίνη και απλή τα πάντα όλα τα καλύτερα καύσιμα, ακόμα και καυσόξυλα σε τιμές προσιτές για όλη την περιοχή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
1: Αγαπητέ μου Φορτσατίνο, και σου έχω τον ύμνο από κάτω του μεγάλου Λευτέρη Πανταζή που ήταν στο παζάρι σήμερα. Να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί το ρεφρέν, γιατί σου πάει πάρα πολύ από ό,τι μου
0: είπε. Θα κρατήσει ο κύριο Πέτσο για να τη
1: δει. Θα κρατήσει. Είναι μαζί μου έγκυο, είμαι πολύ φερέγκυο. Είναι μαζί μου έγκυο, είμαι πολύ φερέγκυο. Πάμε να καλημερίσουμε τον νέο και μοναδικό το φίλο μας τον καθηγητή.
0: Καλημέρα κύριε καθηγητά.
5: Γεια σας παιδιά. με το λεπά.
1: Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος, Άρη.
5: Ναι αγαπητοί.
0: Τραγούδια.
5: Λοιπόν, όπως περιμέναμε, η ΕΛ έκανε το καθήκον της, το έκανε σχεδόν πάρα πολύ καλά, σοβαρότητα, πειθαρχία. Εγώ θα μπορώ να πω ότι έπαιξε με μηχανές βιστές και καλύτερα τις χρειαζόταν, έβαζε μπρος όταν χρειαζόταν. Πήρε τους σακούλι τους βαθμούς και προχωράμε. Προχωράμε και επιβιώνεται και ένα άλλο πράγμα ταυτόχρονα, αυτό που λέμε εδώ και καιρό. Ότι τα άλλα τα φαβορή δεν δείχνουν στο χορτάρι ότι είναι φαβορή, αλλά και επιπλέον έχει στραβώσει το κλίμα το αρχικό που είχαν. Και άρχισε η μουρμούρα με παρετήσει, ειδικά παρετήθηκε ο Μαλεζάς.
1: Και όχι, όχι μόνο μεγάλες μουρμούρες, Άρη.
5: Ναι. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το περιμέναμε να συμβεί στην τρίτη τέταρτη αγωνιστική, ειδικά με τις Σέρες και με την Νίκη που ήταν τα πιο μεγάλα φαβορί. Γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό που στριφογυρνάει σε όλους μας, ότι μήπως είναι τελικά ευκαιρία να ενισχυθεί και κάτι να γίνει, μπας και γίνεται τίποτα, δηλαδή επαναλαμβάνω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς, κάτι παραπάνω.
1: Α, μπράβο, γιατί
5: βλέπεις... Θέλω να εκμεταλλευτούμε αυτό που βλέπουν τα ματάκια μας.
1: Να εκμεταλλευτούμε έτσι όπως το είπες αγαπητέ μου Άρη, και είναι ευκαιρία να ενισχυθεί.
5: Αυτό λέω και εγώ, βέβαια όταν λέμε ενίσχυση, όχι με το ικτρό περσινό φιάσκο που ήρθε ο Άρντο, ο Βινιάτο και ο Φεζάρ που δεν συνήλθαν ποτέ, και ο Πεχταράς Αγκάλ, πάρισε τα 70 λεπτά τέλη Δεκεμβρίου, να είναι έτοιμοι οι παίκτες, να παίξουν κατευθείαν, γιατί τώρα είναι τα κρίσιμα τα μάτια, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε και 4 δυνατά μάτια, τα οποία τελικά θα είναι και...
1: Τώρα είναι κριτήρια, δηλαδή.
5: Κριτήρισμας.
1: ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Μαρκόπαν, Σεραϊκός, Καλυθέα, είναι φουτιά.
5: ναι, ο ΠΑΟΚ Β, κοίταξε, να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ Β, να σου πω κάτι. Γι' αυτό είπαν η ευρωπαϊκή κλήρωση. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Ζάκυνθος και ο Πύργος ήταν για εύκολους αντιπάλους, κακά τα ψέματα. Ανεξάρτητα τι έγινε με τη Ζάκυνθος ή όχι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ Β, ας πούμε, επειδή γενικά οι ομάδες Β έχουν επιτελεία τεχνικά που τουλάχιστον τους έχουν προπονημένους τους παίχτες. Ναι, ναι. Αν έχουν καλό υλικό, οι παίχτες είναι προπονημένοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ για μας και μέσα στην έδρα μας, που μετά θα αρχίσει τα τέσσερα τα μάτς τα πολύ δύσκολα. Νίκη Βόλου που θα είναι μέσα με μουρμούρα. Βέβαια, ευχής έρουν στην Νίκη Βόλου, πας, προηγείς στο 10ο λεπτό, 15ο και, και η μουρμούρα γίνεται εξάψαμος μετά, έτσι.
1: Ναι, ναι, και θα είναι και με νέο προπονητή.
5: Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Κάτω τα κεφάλια, προχωράμε, αλλά όμως μια παράκληση, έκκληση, παρότρινση. Ας σταθούμε κοντά στην ομάδα της καρδιάς της πόλης και του νομού. Ας κάνουμε με τον ΠΑΟΚ Β ενίσχυση οικονομική και ηθική σε παίκτες, προπονητές και στον διοκτήτη Στυλιανό. Τι ζητάνε οι άνθρωποι? Στήριξη, ηθική και οικονομική, που αυτό σημαίνει γεμάτο γήπεδο. Πώς το κάνουμε? Δηλαδή, αν θέλουμε να λέμε και να γράφουμε στα πηγαδάκια, στα Facebook και τα λοιπά, ότι ναι, πάμε, ανεβαίνουμε και έτσι και τα λοιπά, πρέπει να πάμε και στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ναι. Και είναι ευκαιρία τώρα, μετά από δύο πολύ καλές εμφανίσεις με την Καλαμάτα και με τον Πύργο, να αποδειχθεί αυτό την Κυριακή.
5: Ειδικά με την Καλαμάτα. Να επιβραβεύσουμε όπως κάνει τα παιδιά, την προσπάθεια που κάνουν, τον προπονητή, την διοκτήτη κτλ. Ότι και στο φινάλε θα δουν και αυτοί οι άνθρωποι θανάκια που να άντε, να πάμε να τους κάνουμε και αυτούς την παρότρυση, να κάνουν μια μικρή υπέρβαση και αυτή που καταλάβανε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει. Πάμε για το.
1: Εσύ χθες τώρα τι είδες τώρα, έτσι, με την εμπειρία σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο?
5: Είδα ένα μάτς το οποίο
1: αναπάντησε. Εκτός από αυτό που είπε ο Χαϊδάς και συμφώνησα και εγώ μαζί του για το γεγονός ότι συνέχισε η ΑΕΛ την καλή της έτσι παρουσία μετά και το μάτς του Κυπέλλου με την Καλαμάτα στην Αθήνα. Εκτός από αυτό, τι άλλο είδες χθες που σου έκανε έτσι εντύπωση?
5: Η ΑΕΛ έχει αυτά
1: ψηλό εντύπωση, να μην πω χοντρό εντύπωση.
5: Ναι, αυτό. Κοίταξε, το μάτς, ας πούμε, δεν ήταν για πάρα πολύ μεγάλη κριτική και σοβαρότητα. Ήταν ένα μάτς το οποίο η ΑΕΛ κατέβηκε, το πήρε με σοβαρότητα, είχε καλή κυκλοφορία της μπαλάρης. Πάντα η καλή κυκλοφορία της μπάλας που έχει, ειδικά όταν.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να πω και πριν σε βγάλουμε στον αέρα. Για το γεγονός ότι συμφώνησα και με τον Οφριδόπουλο που είπε στο τέλος του μάτσα ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ο Πύργος. Ο Πύργος, ο οποίος παίζει τέσσερα μάτσα εκτός έδρας τώρα, έτσι. Δεν παίζει μέσα στην έδρα του, παίζει εκτός έδρας, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι άσχημη ομάδα. Δεν είναι άσχημη ομάδα.
5: Εμείς κοιτάμε εμάς, δεν την νο. Συμφωνούμε ότι είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας εμείς.
1: Ναι. Δεν τον αφήσαμε να κάνει
5: το. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα συμφωνήσω, ναι, ναι. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, φίλε, για να σου πω στο τέλος, η δήλωση του Καπετσί για τα δύο παιδιά που χάθηκαν χθες.
5: Ναι, αυτό το περίμενα και εγώ το παιδί, μπράβο του.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Χίλια μπράβο να πούμε. Και πραγματικά δείχνει ότι η ΑΕΛ είναι η ομάδα η οποία έχει και κοινωνικές
1: σχέσεις. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, φίλε.
5: Και μπράβο τα παιδιά και μπράβο και στους φιλάθλους μας που συμπαραστέκονται στην ομάδα. Γενικά οι φίλες διοργανωμένοι, εκτός από τα φιλοθηκά θα κάνουν το στραβό, έχουν τα τελευταία τρία χρόνια γίνει υπόδειγμα οργανωμένων φιλάθλων.
1: Ναι.
5: Υπόδειγμα.
1: Ναι.
5: Εκτός βέβαια κάποιων πραγμάτων τα οποία τα υπερέβηκαν, αλλά είναι υπόδειγμα φιλάθλων.
1: Ναι.
5: Σε παρότρινση στην ομάδα, σε σωστά συνθήματα, σε σωστές παρεμβάσεις, όλα καλά. Αρκεί λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι και μακάρι, ποτέ μιλες ποτέ, και η τετράδα των δύσκολων μας που λέμε ότι είναι και είναι πράγματι, να αποδειχθεί ότι είναι ένας καλός δοκιμαστικός μήνας, η οποία θα βγάλει τα κρίσιμα και σωστά συμπεράσματα και θα είμαστε πάλι μπροστά και σε επαφή με την κορυφή.
1: Ναι.
5: Που αυτό θα είναι ένα σήμα τελικό, ότι κάπου τελικά πρέπει η ΑΕΛ να βοηθεί και στο Ρώσιο να έχουμε Ρώσιο λίγο καλύτερο. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Εγώ θέλω να τονίσω ξέχωρα από όλα αυτά τα οποία είπες και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, για το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται πάρα πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως και στο μάτς με την Καλαμάτα, όπου είναι μια ομάδα η οποία παίζει Super League, έτσι και χθες. Η ομάδα έδειξε ότι βρίσκεται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει αλληλοεπικοινωνία, υπάρχει συνδεσισμότητα στις γραμμές και αυτό βγαίνει, είχε σαν αποτέλεσμα το όλους για ένα και ένας για όλους, και βγήκε αυτό και χθες με τις τελικές
6: πάσες που έγιναν και τα δύο τα γκολ, έτσι, το πρώτο και το τέταρτο, τα οποία ήταν επίτευγμα της πολύ καλής κυκλοφορίας της μπάλας. Χάθηκε η μπάλα, τα λέγαμε. Ναι.
5: Εγώ θα προσθέσω και ένα άλλο, νομίζω το πανέλαβε, νομίζω ο Φρυγόπουλος, νομίζω, ναι, ναι. Αλλά είναι ότι η ΑΕΛ, τον κρίσιμο μήνα τον Οκτώβριο, πιστεύω ότι θα έχει σχεδόν φτάσει στο πικ της φυσικής κατάστασης.
6: Ναι.
5: Δηλαδή είδα, ας πούμε, πήγε πρώτη φορά που θα αναφερθώ ονομαστικά σε ένα παίκτη, το οποίο όφιλα να το κάνω και με την Καλαμάδα, το κάνω σήμερα. Αυτός ο οποίος δείχνει ότι είναι η κολόνα της άμυνας είναι ο Τσελεπίδης. Ο Τσελεπίδης και με την Καλαμάδα.
6: Ναι.
5: Και χτες
6: έδειξε στοιχεία.
5: Παρέδωσε στοιχεία.
6: Είναι ήρεμος. Μπράβο.
5: Κατεβαίνει την μπάλα που δεν το είχα. Παίρνει κεφαλές στα κόρνερ μπροστά και γενικά δείχνει να έχει ανεβεί στη φυσική του κατάσταση, να μην κουράζεται. Αυτό σημαίνει, επειδή όπως το είπε πολύ σωστά και ο Φρυδόπουλος, είχαμε πολύ ποικιλία παιχτών, άλλοι ήταν πιο αργά, άλλοι τους έλειπαν παιχνίδια, ναι. Άλλοι είχαν αποτραυματισμούς και τον καθένα, λέει, τον ενσωματώναμε στην ομάδα ανάλογα με το δικό του πρόγραμμα φυσική κατάσταση. Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο θα είμαστε στο σχεδόν πλήρης από φυσική κατάσταση, στο καλύτερο στάδιο. Αυτό είναι ένα θετικότατο στοιχείο,
6: ναι.
5: Γιατί σε αυτόν τον δύσκολο μήνα που έρχεται, γιατί εκτός από το δημιουργικό ποδόσφαιρο και το συνολικό ποδόσφαιρο που παίζουμε, το ποιοτικό, θα έχουμε και διάρκεια όταν έχει φυσική κατάσταση και να ανεβαίνουμε και να κόβουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είμαστε μάλλον τυχεροί που είχαμε ευνοϊκή κλήρωση και τώρα που αρχίζουν τα δύσκολα θα είμαστε πικ και από φυσική κατάσταση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις στο δεξί μπακ, Αγαπάκης και ο Παράς, που δεν είναι τραυματίες και δεν μπορούν να πληρώσουν πιθανούς τραυματισμούς ή αποβολές ή κάρτες, ναι. Του Σάκης και τον... Και πιστεύω όμως ήδη χθες ο Φρυδόπουλος ήδη δοκίμασε στη θέση του δεξί μπακ και άλλες λύσεις. Θα βρει τη λύση. Ο Φρυδόπουλος, κακά τα ψέματα, εμένα προσωπικά με έχει καλύψει πλήρως μέχρι τώρα παρουσία του.
6: Ναι. Στη σκακέρα μέσα στο κοτσάρισμα, πραγματικά το κοτσάρι καλά το μάτς. Εντάξει, είναι καλό, σημαντικό.
5: Είπαμε, ας ελπίσουμε Οκτώβριος να μαζί με τη φυσική κατάσταση που βλέπουμε ότι φαίνεται και όπως είπε και ο Προφυδόπουλος που ξέρει καλύτερα αυτά, γιατί έχουν και, τις αναλύσεις που κάνουν σε κάθε αγώνα τους παίκτες, πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για την ομάδα μας να έχει την τέλεια φυσική κατάσταση τον Οκτώβριο. Αυτά, παιδιά. Όλοι όμως όλοι σωμάσεις με τον ΠΑΟΚ Β, παιδιά, πρέπει το γήπεδο να δώσουμε παρόν.
6: Βγήκε τώρα τα υπόλοιπα
5: που να βγαίνουμε και να λέμε εγώ και εσείς και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα. Όλοι στο γήπεδο, τέλος. Τι πες?
6: Κυριακή είναι Σάββατο.
5: Κυριακή έχει οριστεί προς το παρόν.
6: Κυριακή.
5: Να
6: μην
5: πως αλλάξει. Κυριακή.
6: Να το βάλω και λογικό. Έγινε και καθηγητά.
1: Καλημέρα Άρη Άρχοντα. Καλημέρα.
6: Σ' ακούσαμε αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
6: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-31.
1: Έλα, έχει φρεσκότατο και κοντίνο σήμερα. Έχει πρωινό, παρακαλώ. Σπέσιαλ, έχει καφεντάκι. Ναι, Φορτσαντίνο, ναι. Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
6: Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Βε, τέλειο!
6: Ναι, φελάρα, γίγαντα.
5: Ναι, καλημέρα, παλικάρια.
1: Γεια σου, ρε γίγαντα.
5: Δεν θα σα φάω τον χρόνο πολύ. Σχετικά με τον αγώνα, καλή, ας πούμε, με μισοσβηστές
1: μηχανές. Ναι.
5: Ναι. Εγώ δεν ξέρω τα παιδιά, εντάξει, αλλά από τη δεξιά πλευρά μας... τέλος πάντων είχαμε ένα πρόβλημα, δεξιό μπακ δηλαδή, ναι. Που γίνανε κανένα δυο μπαλιές εκεί στο Μαυριά και λοιπά και τώρα και τάτο και έβγαινε και έκανε τη σέντρα και λοιπά. Αυτό το κενό του δεξιού μπακ που δεν του καλύπτει κανένας, δεν του βοηθάει κανένας τέλος πάντων. Αυτά, εντάξει, ο Φρυδόπουλος έχει τη δική του άποψη και ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Μ' άρεσε πολύ η κυκλοφορία μπάλας σε μικρό χώρο.
1: Ναι,
5: σε
1: ναι.
5: Μικρό χώρο.
1: Που δεν το είχαμε.
5: Δηλαδή, παρακαλώ.
1: Που δεν το είχαμε σε προηγούμενα παιχνίδια, Στέλιο.
5: Όχι ρε, όχι ρε. Μιλάμε για, τέλος πάντων, να μην χαρακτηρίσω ευρωπαϊκού επίπεδου.
1: Αυτά τα κάνουν
5: οι ομάδες ευρωπαϊκού επίπεδου.
1: Ναι.
5: Τι να κόψω ρε. Αφού το έβλεπα ρε.
1: Αφού το έβλεπε Πορτσαντίνο.
5: Σε μικρό χώρο κάναν, αλλάζαν την μπάλα τρεις-τέσσερι παίκτες και τέλος πάντων αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί άμα σε κλέψουν την μπάλα, καταρχήν άμα σου κλέψουν την μπάλα βγαίνουν στην αδεπίδηση, είναι και λίγο επικίνδυνο. Ο τερματοφύλακας είναι εγγύηση.
1: Ναι, εγγύηση.
5: Ο τερματοφύλακας. Το έδειξε και σε μια περίπτωση που βγήκε έξω και απέκρουσε με τα πόδια.
1: Σωστός.
5: Είναι εγγύηση, τέλος πάντων. Και η άμυνα στάθηκε καλά. Στάθηκε καλά η άμυνα.
1: Αυτή, εύκολο απόγευμα.
5: Τι εύκολο απόγευμα, τι λες ρε.
1: Τι λες
5: ρε. Πλάκα
1: μας κάνεις.
5: Ο πύργος...
1: Πέστα!
5: Ο πύργος θα το δει.
1: Τώρα μωρέ, εύκολο απόγευμα ήταν. Ένα εύκολο απόγευμα. Ένα γελαστό απόγευμα.
5: Με ποιον παίζετε το τέτοιο
1: σκούρκουλο. Πώς λέγατε με την Ρουφιάνα. Μπέτη Λιβανού.
5: Μπέτη Λιβανού,
1: Ναι.
5: Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας όπως σου βλέπει. Με τα μάτια μου βλέπει.
1: Πέστα. Άμπραβο. Πέστα μεγάλα στελάρα. Πέστα.
5: Ο Ατλάντα που μπήκε μετά έδειξε. Για λίγο δηλαδή που μπήκε έδειξε ότι έχει καλά στοιχεία, έχει πολύ καλά στοιχεία, με λιγούς, απελευθέρωση, παιχνιδιού κλπ. Οπωσδήποτε, κοίταξε να δεις, σε μπάτζετ η νίκη Βόλου έχει το μεγαλύτερο. Να τα ακούτε αυτά και να το επιβεβαιώσετε. Δεύτερος έρχεται ο Πανσεραϊκός, τρίτος έρχεται το Μαρκό, τρίτο, τέταρτη η Καλυθέα. Μιλάμε για μπάτζετ, Η Καλυθέα ενισχύθηκε, πήρε τον πολύ καλό παίκτη, τον Τζιριγότη.
1: Και τον Βηγιαφάνες.
5: Και
1: τον Βηγιαφάνες πήρε.
5: Ενισχύθηκαν οι ομάδες. Αλλά.
1: Καλημέρα.
5: Αλλά εμείς.
1: Στέλιο φοβήθηκε ο Τίνος τώρα, μπουμπούνισε.
5: Μπουμπούνισε.
1: Μπουμπούνισε, Στέλιο φοβήθηκε ο Τίνος.
5: Λοιπόν, άντε για χαρά παλικάρια.
1: Καλημέρα Στέλιο, μπουμπούνισε.
5: Καλημέρα.
1: Μπουμπούνισε, Τίνο, μπουμπούνισε. Άκουσε μπουμπούνι τώρα, ε.

0: μπάζα.
1: Τι είπε.
0: Στην έναξη έβρεχε το χειρότερο. Πέρυσι.
1: Όχι, μια χαρά καιρό είχε.
0: Θα του ξεκινάει μια μέρα νωρίτερα από ότι.
1: Ναι, μια μέρα νωρίτερα από τον Τσαντίνο. Ναι.
0: Η ομάδα βγάζει ομαδικότητα. Ναι, φίλε, το
1: ναι, ναι. Πάμε σε μια γραμμή στον αέρα, Φορτσατίνο. Μάκι μου, μάκι μου!
0: Γεια σου, Μάκι.
2: Μου, τι κάνετε?
1: Μπουμπονίζει στη φαλάνη!
2: Μπουμπονίζει τώρα, αρχίζει να ψηλόβροχο τώρα, ναι.
1: Δωρικά... Και εδώ, και εδώ!
0: Φίλε. Κάργα, τι ψηλόβροχο, κοίτα τι δουλειά έξω.
2: Ψηλόβροχο ρίχνει εδώ, Τίνο.
1: Στη φαλάνη σου λέει, Φορτσατίνο. Στη φαλάνη.
0: Εγώ δεν είπα σε ένα μάγκη του Πατριάρχη, είπα.
1: Όχι, ρε. Εγώ εσένα είπα.
0: Εγώ είπα του Πατριάρχη. Μην μπερδεύεστε.
2: Όχι για τον αγώνα, όλα καλά. Καλά πήγαμε.
0: Καλά και.
2: Παιχνίδι που τελειώνει, δεν ξαναγυρίζουμε.
0: Κυρίσαμε τον πύργο τώρα και σχέση
2: με βράδυ. Καλά πήγε η ομάδα. Βάλαμε και τρεις βαθμούς, πήγαμε 7 βαθμοί.
1: Ναι.
2: Το Μαρκό πόσο σου έχει, 9.
0: Κάτσε πάρω τον Παπαδόπουλο, θα βγει, μιλήσε.
2: Ακούτε.
0: Ναι, το Μαρκό έχει. Στα 3 έχει το Μαρκό.
2: Δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι πολύ βαθιά.
0: Με έριξε μέσα στο μεγάλο
1: χαϊδάκι. Κρύφτηκε, μπουμπούνισε και κρύφτηκε ο Τίνος κάτω από το τραπέζι τώρα.
0: Την έγινε κοινό αέρο.
2: Δεν ακούγεται
1: το παλικάρι
2: μου καθόλου.
1: Έλα, δεν μας
0: έλα, ρε.
2: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πολύ βαθιά, πολύ βαθιά.
1: Έλα, άντε, γιατί ρε.
0: Κάτσε να πάρω το σουλάρα.
1: Τώρα,
0: ε. Κάνει ένα σχόλιο, σουλάρασε. Ε, το σουλάρα.
1: Έλα, έλα, Μάκη.
0: Σουλάρα, σουλάρα.
1: Μάκη!
2: Έλα ρε παιδιά, έλα.
1: Έλα, μας ακούς, Μάκη!
2: Έλα ρε Μάκη. Πώς ακούγεστε τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ακουγόμαστε ή όχι, Μάκη?
0: Δεν μιλάει ο Σούλης.
2: Δεν άκουσα.
0: Δεν μιλάει ο Σούλης, όχι σένα, δεν λέω σένα, μιλάω με τον άλλο. Λέγε, λέγε.
2: Έλα.
0: Μας ακούς τώρα?
2: Ναι, ναι, λίγο καλύτερα.
0: Άρα Σούλη τώρα.
2: Το Μαρκό, επαναλαμβάνω, έχει 9 βαθμίες, δεν έχει?
0: Ναι ρε, λέμε, 3 στα 3.
2: Ναι. Ωραία, το πλησιάσαμε κοντά σε μάπου, λέμε.
0: Ναι.
2: Εάν κάνει μία ήττα το Μαρκό, θα κατηβεί κάτω από τη μέση.
3: Α,
2: σημειώστε το.
0: Όχι.
2: Ποιο Μαρκό τώρα και ποιος Κολοκοτώνης και ποιος Μιαούλης μωρέ τώρα.
1: Μπράβο. Και ποια Μπομπουλίνα.
2: Να πω κάτι, αυτός ο Σεβά που έπαιζε.
1: Ο Σεβά αυτό που έχει το Μαρκό.
2: Ναι, ναι, καλά ο Ραραμπή, καλά ο Ραραμπή είναι αυτός που έπαιζε στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτός είναι.
2: Ρε που καταντήσαμε, ρε που έφτασε ο άνθρωπος να πάει στο Μαρκό, ρε.
3: Ναι, ναι,
2: ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
0: Σούζα τα λογάκι λέει εδώ.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω τ' άλλο, ότι καλές εμφανίσεις που κάναμε, συγχαρητήρια στα παιδιά, τι πετάει τώρα, πετάει δυνατή.
1: Όπου, έπιασε βροχή Βαρβάτη τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, κάτσε να μπω μέσα.
1: Για μπέκα μέσα ρε Μάκη, μπέκα μέσα ρε.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα που κρατάω εγώ, ακούτε.
1: Ναι,
0: ναι, ρε.
2: Αυτό που κρατάω εγώ, παιδιά, είναι ότι καλή εμφάνιση και με το κύπελλο με την Καλαμάτα, καλή εμφάνιση χθες. Θέλω η ομάδα να είναι σε αυτό το μοτίβο. Να έχει σταθερή απόδοση.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί για μένα, να έχει ομάδα, η ομάδα φαίνεται να, η ταυτότητα της ομάδας φαίνεται στον γνωστικό χώρο.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Τώρα, έρχονται 3 δύσκολα παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα τα αποκριθούν τα παιδιά, θα τα ξεπεράσουν και αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Και σιγά σιγά πάμε για άλλο να γεμίζει και το σακούλι.
3: Α, μπράβο.
2: Εσείς πώς την είδατε την ομάδα?
1: Όπως την είδες και εσύ, Μάκη.
2: Όπως την είδα και
1: ναι,
2: εγώ.
1: Ναι.
2: Συμφωνούμε. Ήταν λίγο μισοπιθαμένη θα έλεγα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Εβαριέσαι.
0: Ποιος ήταν μισοπιθαμένος?
1: Όχι αυτή
0: ο Μαρκό.
2: Εχθές που με έδωσε χαιρετίσματα Νίκο.
1: Ναι.
2: Από τον λοιπόν, Βαγγέλη από τον Αμπελώνα.
1: Περίμενε ρε να μιλάω Μάκη.
0: Περίμενε.
1: Έλα Μάκη.
2: Από τον Βαγγέλη που μου έδωσε τηλεμήνυμα τον Αμπελώνα.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν ο Βαγγέλης, ήταν ο ανιψός μου ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν.
2: Ναι, παλίκαρος μιλάμε, παλίκαρος.
1: Άντε ρε φίλε.
2: Ναι, με καλό παλικάρι που ζυμώνουμε τα κουπάδια εκεί που έχει.
1: Χαιρετίσματα.
2: Να είστε καλά, είσαι καταπληκτική οικογένεια. Καλημέρα, ανιψέ μου, ό,τι καλύτερο να σε ευχηθώ.
1: Ανιψέ του Μάκη, καλημέρα.
2: Παιδιά, καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.
1: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
2: Καλημέρα να έχουμε με έτσι. Υγεία και όλα θα γίνουνε.
1: Έγινε, Μάκη.
2: Έγινε, παιδιά, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Άρτιο
1: παθιές από τις πολλές συμπάθειες.
0: Ο πύργος θα ανέβει.
1: Ο πύργος
0: δεν είναι άσχημο, Μάκη.

0: 66-15-31, 66-15-32. Να δώσουμε και τα δωράκια που έχουμε από το φούρνο.
1: Έλα ένα κέικ φρεσκότατο από το Κωνσταντίνο, παρακαλώ.
0: Ένα πρωινό της αρεσκίας σας,
1: συνοδευόμενο από καφεδούμπα special.

0: Απ' τα πολλά σου σπαθιά. Τι κάνει, βρέχει.
1: Ποιος θα ανοίξει το παράθυρο.
0: Το παράθυρο μου παγινέτας. Απ' τις πολλές υπάρχει. Μίλας.
1: Πήγε μια βόλτα μέχρι του Γανά. Πήγε μέχρι του Γανά και ξανά έλα.
0: Λοιπόν, περιμένω, περιμένω.

0: μου στην Εξάλκο, στη Βιοκαρπέτ, στη Γασίδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Ελάν Στόουν, στη Ρώμα, στη Σταλατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στη Φάρμα Νότας, στα Τακούδης ΑΕ. Στη Τακούδης ΑΕ, στου εξοπλισμού καταστημάτων Κουνέλα, στο Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Car Service, στι Καλωσέ Δία Εξέδρε, στο Σιδηροσπιράλ Τάσο Γιώτσα, Μουζαελία Κυριάκο Οπτικά, στην Κύπρο 20, Μπαταρίε Αρσενίου, Ηρών Πολυτεχνείου 2.
1: Έχει ανοιχτό το παράθυρο που μίλησε με
0: ψυχοθεραπεία. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Σταμάτη Καρπούζα, αδερφή Τσολάκη Γεία Πλάτ. Στο κατάστημα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στη γεωργικά εφόδια μεστής γεωργικών προϊόντων στην Τευσιθέα Λάρισα, στην Αλάνα 5x5 στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσα, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλέως 15 στην Αθούπολη, στην Avi και Ρόγλεξ, αναλώσουμε ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά. Και στο πρατήριο των καυσίμων, αδερφούς Χριστοδούλου, Δημήτρη και Κώστα, στο Ζάπιο Λάρισας, καυσόξυλα, τα πάντα όλα, πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τι κάνει το Ζάπιο, Ντίνο?
0: Ζάπιο είναι σούπερ, σούπερ όας υδροσιάς και ζεστασιάς, με άριστη φιλοξενία από τους αδερφούς Χριστοδούλου, αελάρες και οι δύο, έτσι τα πάντα όλα. Ξέρω ψωμί και λίγο τσίπρο, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Ταμπακιώτης.
1: Ταμπάκι, κακάρκα, ματσολίνο, φορτσατρίνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, τα δύο τηλέφωνα έτσι τα οποία μπορείτε να καλείτε για να πάρετε και τα δωράκια από τον Φούρνο Evans. Να στείλω την καλημέρα μου για μια φορά στο Κουτοπουλάκι, στον Αλεκάρα τον Μπούτλα, στο συσκευαστήριο που τροποδοτεί ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα και στο βασιλιά του νερού στην Τακούδη ΑΕ και στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλλας, όπως επίσης βέβαια και στο πρατήριο Γουρκασίμου, αδερφή του στον Δούλιο, στον Δημήτρη και στον Κώστα, στον Ζάπιο Λάρισα και στην ΟΑ Συντροσιά φυσικά, αλλά και ζεστασιά. Λοιπόν, έχουμε ένα φρεσκόδατο κέικ και ένα πρωινό τη αρεσκία.
1: Ένα κέικ, μιλάμε, Ντίνο. Κάτσε καλά, μιλάμε.
0: Κατάστημα στο
1: κέικ. Κάτσε καλά, σου λέω, Ντίνο. Μιλάμε για κέικ, φοβερό και τρομερό, Κωνσταντίνο.
0: Στην καρδιά τη,
1: λέει. Ναι, ναι, ναι.
0: Χειροποιητάρε, καφεντάρε, όλα χειροποίητα, τα πάντα όλα. Μάλιστα, ωραία.
1: Αφιερωμένο special, Ντίνο.
2: Κυκλοφορείς με στην καρδιά μου και στη φλέγα μου. Πώς να σου.
1: Αφιερωμένο και για το πτέραρχο special.

0: Γραμμή στον αέρα, Φορτατίνο.
1: Εβάνς, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ματσολίνο, καλημέρα.
0: Ματσολίνο, ταμπάκικο, τι γίνεται, ρε.
2: Τι πιάνε, ρε.
0: Γεια σου, ρε, κομμάτο, Ματσολίνο, μου λεβέντη.
1: Ανεβασμένο τον ακούω, εντάξει.
0: Βαρβάτος. Βαρβάτος, Ματσολίνο, βαρβάτος.
2: Αελάρα, κάργαρα.
0: Ντούρε, Ματσολίνο, ντούρε.
1: Θυμάσαι το Λάκη του Στεριόπουλου που έλεγε Αέλ, κάργα, ξηρό ψωμί και λίγο Τσίπρο. Λάκη, ε.
2: Τι θα το θυμάσαι. Είχαμε τότε, είχαμε.
1: Ωραίο.
2: Πολλού. Ωραία μπάλα χθε. Ωραία μπάλα, ωραία μπάλα.
0: Σ' άρεσε, Ματσολίνο.
2: Ναι. Αελάρα κάργαρε γάμο. Θα πάω να βρω του τρελαμένου εκεί.
0: Μεγάλε, άρε γίγαντα, μεγάλε Ματσολίνο.
2: Μόνο αέλ. Λοιπόν.
0: Ει, το λάχαμε ο Τζίμος τι κάνει, ρε.
2: Α, εδώ αυτοί είναι οι Ολυμπιακοί. Έχουν άλλο καημό.
0: Μεγάλο καημό, Ματσολίνο. Χαιρετίσματα έχεις από τον Πάπη του Κατάσκοπο, Ματσολίνο.
2: Πού είναι, θα τον πάρω κανένα τηλέφωνο.
0: Πάρ τον.
2: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ματσολίνο μου.
0: Γεια σου, Ματσολινάρα. Ματσολίνο.
2: Έλα.
0: Θέλεις κανένα κέικ.
1: Τι θες.
2: Όχι ρε, δεν τρώω γλυκά.
0: Δεν τρώει γλυκά, Ματσολίνο.
1: Πάρε ένα αλμυρό, ρε.
2: Και Τσίπρου.
1: Θα βάλουμε και
0: την άλλη ομάδα θα έχει ο Ντίνο Τσίπρα. Ναι, να βάλει. Πάει και το Τσίπρο που όλα πάνε Ματσολίνο.
1: Σκόρδο μέσα να πούμε.
2: Το τσιγάρο δεν μπορώ να.
0: Να ελαττώει.
2: Δεν βαριέσαι. Α, πάμε χαρούμενοι.
0: Όρμα Ματσολίνο, μην μασάς τίποτα.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ματσολινάρα.
1: Κύριος Λαζαρίδης μας έστειλε μήνυμα, δεν θα μπορέσει λόγω προσκύσης και σήμερα, λέει.
0: Αμά, να το κρατήσουμε και αύριο.
1: Ελάτε αύριο.
0: Έλα αύριο, Δημήτρη.
1: Εδώ θα είναι ο κύριος.
0: Έλα αύριο.
1: Εδώ είναι, σας περιμένει όλους τα πάντα όλα. Και σήμερα βέβαια υπάρχει η έναρξη του. Ενός από τα μέχρι.
0: Το μεγαλύτερο μπαζάρι της χώρας, Φορτσαντινό.
1: Είναι, όντως είναι.
0: Το μεγαλύτερο μπαζάρι της χώρας. Σήμερα.
1: Εμποροπανήγυρε, έτσι να το πούμε.
0: Μπαζάρι, ρε Φορτσαντινό. Εσύ το έχεις και στο σπίτι σου απέναντι παλιά.
1: Εμποροπανήγυρε, είναι.
0: Εμποροπανήγυρη, Φορτσαντινό. Έτσι, ο Κυριλέ, σε θέλω. Έτσι, ο Κυριλέ. Εμποροπανήγυρη, παρακαλώ.
1: Και σκεπαστή, είναι μεγάλο ο χώρο, έτσι. Σκεπαστή αγορά τη Νέα Πόλη εκεί. Τεράστιο είναι ο χώρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα διαρκέσει μια μέρα παραπάνω από όσο δείχνουν φέτο, έτσι.
0: Μέχρι 30 του μήνα, Ντίνο.
1: Μέχρι 30 του μήνα, λοιπόν, από ό,τι μα πληροφορούν εσύ και έρχονται οι φωτογραφίε. Έρχονται και τα ντοκουμέντα εδώ. Λοιπόν, να δούμε 66-15-31, 66-15-32, 24-14. Λοιπόν, είπαμε για τα χθεσινά αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-1. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε.
0: Ναι.
1: Από την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Στα καπάκια έκανε το 2-1.
0: Αφιερωμένο special για τον φίλο μας τον Γιώργο Παραγγελιά. Λεπά, παρακαλώ, δύο Παναγίες.
1: Μας πύργος Ένωση Λάρισσας, Νόβιπεν 0-4, Παρθακικός Νίκη Βόλο 1-0. Η ομάδα της Κομωτινής, η οποία είχε 52, είχε 11 συνολικά σούτ απέναντι σε 3 της Νίκης Βόλου. Ρε, τι γίνεται, 52% κατοχή, 48 έχει Νίκη Βόλου. 2 κόρνερ ο Παρθακικός, 3 η Νίκη Βόλου, μάλιστα. Και εμείς στο ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ, για να δούμε λίγο τα στατιστικά. Από 4 κόρεν, ήταν και με σκατομοιρασάκι κατοχή της μπάλας, Νικό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα 0 σουτ στο στόχο, λέει ο Πύργος. Ακούς. Άκου τι λέει ο Γουγολέτσος τώρα εδώ. Μην μιλάς να ακούσεις το τραγούδι.

0: Κωνσταντίνο, τι έγινε, να γίνει Κωνσταντίνο.
1: Καλαμαριά 1-0 και ολυμπιακό.
0: Βρέα στην Καλαμαριά εδώ πέρα, δύο Παναγίε αγαπώ τραγουδάει ο Λευτέρης.
1: Μάλιστα. Μια χαρά. Τα πάντα όλα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τη εισαγωγή.

0: Φορτσατίνο, ναι, Φορτσατίνο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας τα κρατήσουμε και αυτά για αύριο. Και
0: κράτα, Φορτσατίνο, κράτα.
1: Και, και το πρωινό της αρεσκίας σας από το φούρνο Εύας. Έχουμε και τα παγωτά, αυτά είναι τα πάντα.

0: Ανούλα, θέλεις να πεθάνω μωρό μου.
1: Ανούλα, θέλεις να πεθάνω μωρό μου. Ανούλα, Ανούλα.
0: Ανούλα, θέλεις να πεθάνω μωρό μου.
1: Ναι, Ανούλα, ναι, Ανούλα.
0: Άννα, θέλεις να πεθάνω.
2: Με ποιο τρόπο.
1: Ουπουπουπου, δώσε Κωνσταντίνο, δώσε. Ας το πω μετά, Ανούλα. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και μορφωμένα. Μάλιστα. Εμένα μου άρεσαν οι δηλώσεις, φίλε Γιώργο. Σας ευχαριστώ για το μήνυμα του Βλητόπουλου, έτσι χαμηλών τόνων. Εντάξει. Τα χαμόγελα είναι στην ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: δώσε.
1: Εγώ δεν ακούω τώρα, δεν ακούω.
0: Δεν πειράζει, στο είχε γραμμή μικροφωνή.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην με πικραίνεις και τη φτώχεια μου θυμίζεις. Όταν με διώχνεις.
1: Παράνομος και αν είναι δεσμός, δεν θέλει να ακούσει.
0: Δώσε πράγμα, δώσε, δώσε.
1: Θες να βάλει παραγγελία, γιατί δεν στέλνεις το χαϊδά που βάζεις.
0: Ποιος, ε?
1: Τι
0: παραγγελία θέλει,
1: ακούσει, λέει το παράνομο και αν είναι ο δεσμό μα.
0: Αυτό βάλαμε πριν από λίγο. Παράνομο και αν είναι ο δεσμό μα.
1: Είναι το πρωτάθλημα, φίλε Γιώργο.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Συμφώνησα έτσι και το είπα και στον Νίκο προηγούμενα για το γεγονό ότι ο Πλυντόπουλο λειτουργεί πάρα πολύ καλά στη σκακέρα όσον αφορά στη διάρκεια του παιχνιδιού και κάνει και τι κινήσει απαραίτητε, όπω έγινε βέβαια και στο μάτς Κυπέλλου με την Καλαμάτα, όταν άλλαξε και το σχηματισμό μέσα στη σκακέρα. Έτσι και χθες. Εντάξει, χθες πιστεύω δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί η πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από την πλευρά της ομάδας μας και οι πολύ καλά συνδεδεμένες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το κέντρο και η άμυνα δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση.
0: Ναι, Φορτσατίνο, ναι, ναι.
1: Στους τυπικά γηπεδούχους να κάνουν ούτε μια τελική.
0: Ούτε μια ευκαιρία καθαρή, Φορτσατίνο.
1: Ναι, ούτε ένα σούτε. Ναι. Ούτε ένα σούτε. Στο στόχο μάλλον.
0: Αφιερωμένο special, Φορτσατίνο.
1: Δεν πήγε τίποτα στο στήμα του φύλακα, δηλαδή.
0: Αφιερωμένο εξαιρετικά.

Καλημέρα μου στην Εξάλκο, στην Βιοκαρπέτ, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελλάδα, στην Αλατομία Τυρνάμου, στα Κοντόπουλα Πίνο, στην Ταχούδη ΑΕ, στου εξοπλισμού καταστημάτων Κουνέλα, στο Φούρνο Εύαν, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Καρ Σέρβι, καλωσέ Δία, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη

0: σου να χαθώ.
1: Το υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Σταμάτης Καρπούζας της Μπαταρίας Αρσενίου, στην Πολυτεχνείο 228. Αδελφή Τσολάκη, για απλά στο τέρμα τη λεωφόρου ο κράτο ή τραπεζάκι.
0: Θέλω να φύγω μακριά σου να χαθώ.
1: Φαρμανότα σε λέμε, κυρία μου, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων τη κυρία Κυριτσά Χερίνη. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Στη Navy και Roll έχει αναλώσει με ιατρικά, χαρτικά, καθαστικά τα πάντα όλα. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα. Άρα εγώ κολλέψω. Τι άλλο θες, τραγουδάει ρε Κώστα. Αυτό δεν πειράζει. Ραντεβού στο άρωμα, 2 η ώρα.
2: 3 η ώρα πέσω. 3 η ώρα πέσω, 3 η ώρα.
1: Κλείνει το άρωμα. Στο πρακτήριο μου καυσίμου, αδελφοί μου στο δούλιο, Δημήτρης και Κώστας, στο Ζάπιο. Τι που φαράγω, λες. Καλύτερα πάμε στο Ζάπιο, που πάμε και στο... Στα φιλαράκια μου στο Χριστοδούλου να πιούμε κανένα τσίπρο, γιατί είδες ένα βολέτσο. Δεν σε βλέπω τύπ. Λοιπόν, στα ιστορέβη και... Τι γράφει, τι ρουβιάνεσαι αυτό το βολέτσο. Λοιπόν, αλλά πάει καλά το μπάσκετ στην Ήγια, ε. Πάει πάρα πολύ.
2: Γαζόνι, φίλε, τρομοκράτης.
1: Εσύ ο Κρήτης ξέρεις ποιο πήρε.
2: Ποιον.
1: Τον Ατριβούλη.
2: Άντε ρε. Το Βουλή. Τι του πήρε να του κάνει. Συνδίκης το Βουλή. Όχι ρε φίλε. Ρεφρέν, ρεφρέν. Ρεφρέν.
1: Και στο ρόμα, ναι.

0: Βρακιά έχει Φορτσαντίνο, από όλα τα καλά έχει να βούμε, από όλα τα καλά.
1: Μαζάρι της Λαρίσης.
0: Αφιερωμένο εξαιρετικά και για.
1: Ναι.
0: Άντε εγώ. Άντε.
2: Για σένα ναι, τι ψεύτρα να λύτησα.
1: Μας το κάνεις όπως το λένε αυτό.
2: Σε νόμιζα για σύντροφο πιστό.
1: Λίμπα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Έρχονται.
0: Καλημέρα Φορτσαντίνο και καλά παζάρια. Και καλά παζάρια Φορτσαντίνο.
1: Καλή επιτυχία και στο παζάρι.
0: Για χαραντάν.
1: Βάλε σύμβαση λέει. Αφού σου μιλάει.
0: Ναι, εντάξει, άντε.
1: Έγινε, άντε. Φυλάκια, άντε.
2: Έγινε θρύψη, αλλά η καρδιά μου και τη μάζεψες.
0: Τη μάζεψες.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας στο

0: φορά για μια ειδική περίσταση Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' σώμα.

0: του 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
1: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood.

0: Rain.
1: Κοίτα, κοίτα ένα
0: Rain.
1: Κοίτα ένα Rain.
0: Rain.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί ακούω χαμηλά, για να δω.
0: Γιατί ρε.
1: Έχεις τερματισμένο.
0: Ναι ρε, γιατί.
1: Δώσε λίγο Terence, δώσε λίγο Rain.
0: Rain, ρε φέρ. Rain, Rain. Σταμάτησε τώρα ο Rain.
1: Όχι ακόμα, η άλλο καθαριστήρι είχα.
0: Α, είχες άλλο
1: καθαριστήρι. Μέχρι πριν από 5 λεπτά, άρα ακόμα βρέχει.
0: Να φίλε, έριξε κάτι, 10 και 4 του ένα από το κινητό, ο Ντίνος κρύσκει κάτω το τραπέζι.
1: Σοβαρά, γιατί αυτό ήταν αλλά κούβεδο από κάτω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, φθινοπορεινή καλημέρα, Λάρισα. Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 22.
0: 22, φίλε! Έναρξη του παζαριού, σύντροφε!
1: Ποιο να δει, ποιο είδε ότι γιορτάζει σήμερα, δεν κάνει πρωτοκολλάκι.
0: Okay,
1: είναι τίποτα. Μια γιορτή και σήμερα, πάλι.
0: Είναι, κάθε μέρα γιορτή είναι.
1: Κάθε μέρα γιορτή είναι.
0: Κάθε μέρα γιορτή
1: και κάτι
0: είναι,
1: η μέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι σήμερα.
0: Είναι η μέρα. Ναι, χωρίς αυτοκίνητο. Βρήκε η μέρα να μας πει χωρίς αυτοκίνητο σήμερα.
1: Με αυτό το κολόκερο.
0: Εμείς
1: θα πάμε με τα πόδια. Βέβαια, διάβαζα ότι οι Έλληνες έχουν αποφασίσει, λέει, φέτος το χειμώνα να αφήνουν το αυτοκίνητο περισσότερο και να κινούνται με τα πόδια. Καλή ώρα εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί με τα κάψιμα δεν πάει, πού θα πάει.
0: Δεν λέει φίλε, δε, θα καούμε
1: θα
0: με
1: τα κάψιμα. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο και θα πάμε με τα πόδια, λέει οι Έλληνες σιγά σιγά.
0: Βλέπω τώρα εδώ σε μια ιστοσελίδα της πόλης.
1: Πρέπει να σας πω ότι με το που μπήκα μέσα του έδωσα συγχαρητήρια που θυμήθηκε να βάλει το Rain του Terence Trent D'Arby.
0: Terence D'Arby, αυτός φίλε, το πράσινο του δίσκου τον έχω αυτόν.
1: Αυτός δεν έκανε καμιά άλλη επιτυχία.
0: Αυτό έκανε.
1: Αυτό
0: έκανε. Το Rain. Ένα, δεν χρειάζεται.
1: Πρέπει να έκανε κομμένα, δεν θυμάμαι. Αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Για λέγε τι θες να πεις πάλι.
0: Μας φάγατε με την κρίνια σας, λέει σήμερα. Μία εδώ πέρα στο Facebook έκανε ένα
1: στα social.
0: Μας φάγατε με την κρίνια σας για το λεπάρι. Να, βρέχει. Ευχαριστήκε.
1: Ορίστε, γρουσούζιδες, κρινιάριδες.
0: Ευχαριστιέστε τώρα.
1: Θα χαλάσει το μαλλί του λεπά σήμερα με αυτόν τον καιρό. Αν και μέχρι το βράδυ, από ό,τι μου λέει ο Νίκος, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Δεν επιτρέπεται να πέφτει βροχή στο μαλλί του λεπά γιατί είναι φυτευτό.
1: Και τι, το φυτευτό μαλλί δηλαδή δεν επιτρέπει τη βροχή.
0: Πάει μετά. Όχι. Όχι, δεν επιτρέπεται να βρέχετε το μαλλί.
1: Εσύ που ξέρεις, εσύ δεν έχεις κάνει καμιά επέμβαση.
0: Τον έχει ρωτήσει.
1: Ούτε εσύ ούτε εγώ τόσα χρόνια.
0: Τον έχει ρωτήσει ένας.
1: Εσύ που ξέρεις.
0: Με βροχή, όχι, αποφεύγω την βροχή.
1: Αποφεύγω τη βροχή, μάλιστα. Για να μην ανακατευθεί το μαλλί, δεν θα υπάρχει οτιδήποτε. Λεπά απόψε, γκράντε πρεμιέρα, παζάρι Λάριζας.
0: Μήπως να αναβληθεί για το Σάββατο, λέει μια άλλη κυρία. Μας έφαγαν. Όντως γκρίνια, λέει η άλλη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Έτσι απλά το αναβάλουμε και λέμε το Σάββατο. Είναι κανονισμένα όλα. Εδώ έρχεται όλη η ομάδα, έρχεται η κόρη, έρχονται οι τεχνικοί, έρχονται τα συνεργεία, έρχονται οι ορχήστρες.
0: Και γκρινιάζει, λέει. 32.000 ευρώ.
1: Κλείνουμε ξενοδοχεία, κλείνουμε από εδώ, έχουμε διόδια, έχουμε κάψιμα. Τι λέτε, παιδιά.
0: 32.000 ευρώ μας τύχησε ένα λεπάρε, φίλε, ο οποίο είναι.
1: Εμένα να σου πω.
0: Ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Φτηνό μου φαίνεται. Ο Ρόκο πόσο έχει βγει, παραπάνω δεν είναι ο Ρόκο ή όχι.
0: Παραπάνω.
1: Νομίζω.
0: 50.
1: Μια χαρά είναι ο λεπά. Μια χαρά.
0: Φτηνότατο τζάμπα λεπάρε, φίλε. Λέει ο άλλο 20.000 στο παλιό φάλιο. Εδώ για να φτείτε να διόδια, οδηπορικά, τυρόπιτες.
1: Τα θεωρώ πραγματικά, δηλαδή τόσο πολύ δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι τόσο, εδώ γιατί τόσο, γιατί εδώ είναι Λάρισα. Γιατί έρχεται από την Αθήνα, γιατί θα μείνει ξενοδοχείο, γιατί θα κάψει καύσιμα, θα κόψει διόδια. Και αυτός και όλη η χοροδία, η ορχήστρα. Και στην τελική ο καθένας κάνει άλλη συμφωνία. Δηλαδή, άλλη συμφωνία μπορεί να κάνει με ένα Δήμο που είναι δίπλα σου, άλλη συμφωνία κάνει με ένα Δήμο που είναι 350 χιλιόμετρα μακριά.
0: Βουλευτές, μια χαρά. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Μια χαρά την έκανε.
1: Αυτό λέω. Άλλη συμφωνία κάνει, Νίκο μου. Συγγνώμη, εσύ τα ίδια χρήματα θα πάρεις για να πας να παρουσιάσεις μια εκδήλωση στο κέντρο της Λάρισας και τα ίδια θα πάρεις άμα πας να παρουσιάσεις πάνω στην Λασόνα.
0: Βαγγέλη,
1: δεν θα υπολογίσεις καύσιμο απόσταση για δυο.
0: Η κυρία Τίνα έστειλε μήνυμα, παιδιά, λέει, επικοινωνήστε με το Δημαρχείο. Θα γίνει κανονικά η συναυλία σήμερα.
1: Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε, αλλά γιατί να μην γίνει.
0: Γιατί να μην γίνει.
1: Αφού ο Νίκος λέει ότι μέχρι το μεσημέρι, άμα έχουμε βροχή.
0: Ναι, μετά θα στρώσει ο καιρός.
1: Μετά θα στρώσει. Απλά θα είναι λίγο υγρά και λίγο έτσι τα συστήματα.
0: Δεν πειράζει, Τίνα μου, καλύτερα είναι έτσι, ωραία.
1: Γκρινιάρδες και μίζεροι. Εσύ χτύρε από εκεί πέρα. Ούτε ένα παζάρι της προκοπής θα μας αφήσει να κάνουμε.
0: Φάγατε με την κρίνια σας.
1: Γι' αυτό καλά κάνει ο Κυριάκος και τα ρίχνει όλα μούντζα στην Ελλάδα.
0: Και πάει και
1: φεύγει πέντε μέρες στην Αμερική.
0: Μίλαγε με το ρομπότ σήμερα τον
1: ίδιο. Καλά. Με την κτηνοημοσύνη. Μέχρι και τα ρομπότα το ψηφίζουν στις εκλογές, ρε. Μέχρι και τα ρομπότ.
0: Τα δικά μας όχι.
1: Λες και έχουμε πολλά δικά μας. Εμείς θα σπάσουμε. Και τα ξένα και τα ελληνικά.
0: Αυτό ο καιρό είναι τριλό σήμερα.
1: Γιατί. Λοιπόν, καλημέρα στον πανέμορφο Δήμο Τεμπών, στο Δήμο Αγιάς, στα Φάρσαλα, στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο, σε όλα τα δικά μας τα μέρη εδώ πέρα, έτσι ξεχάσαμε κανένα. Στο Δήμο Κιλελέρ εδώ παραδίπλα. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς στα αυτοκίνητα, στα αστικά, στα υπεραστικά, στα ταξί, στα λεωφορεία. Στα περιπολικά, στα στενοφόρα, γενικότερα σε ό,τι κινείται, καλημέρα. Φορτηγατζίδες, νταλικέρδες, αυτοκινητιστές, καλημέρα. Παιδιά.
0: Λοιπόν, έχω θέμα, σύντροφε.
1: Τον βλέπω, κοιτάει με ανησυχία τον καιρό μέχρι το βράδυ. Γιατί...
0: Έχω θέμα. Δεν τι ξέρω τώρα, χθες που ξεκίνησαν όλα τα serial, φίλε, δεν ξέρω τι να
1: πρωτοδείς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς.
0: Έμεινα λίγο παραπάνω στο Dirty, για να σου πω την αλήθεια.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα δεις τον Dirty.
0: Έμεινα λίγο παραπάνω στο
1: Dirty. Γιατί είναι με μπουζού και με τέτοια,
0: Στα κλεφτά είδα και τα μαύρα που κάμισα.
1: Τα δύο που κάμισα ή τα μαύρα, πώς λέγεται.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τα δύο μαύρα που κάμισα.
0: Δύο μαύρα που κάμισα πρέπει να είναι στο Μέγκα.
1: Μπλε ώρες είδες καθόλου.
0: Είδα και μπλε ώρες, φίλε, να παίζει ο.
1: Το κάμπινγκ που ξεκίνησε γι' αυτό και λένε ότι θα είναι η επιτυχία τη σεζόν.
0: Αυτό
1: είναι κωμωδία στο Μέγκα.
0: Αυτό δεν το είδα.
1: Το κάμπινγκ και αυτό.
0: Ναι.
1: Όλα τα σοβαρά, τα δραματικά θα βλέπεις. Δες και ένα κάμπινγκ.
0: Ξεκίνησα με Dirty και μετά έπεσα πάνω στο αποκάμισα, φίλε, να πούμε. Δεν ξέρω τι είναι θέμα φέτος.
1: Τι να πρωτοδείς, δεν ξέρεις. Ξεκίνησε και το GNTM για τις πιο νεαρές ηλικίες. Αυτό φαντάζομαι θα πάσχουν, δεν πρέπει να βγει.
0: Ναι, κάτι. Δεν ξέρω τώρα.
1: Το GNTM.
0: Ξεκίνησα και τα πρωινάδικα.
1: Θα μας πεις τις τηλεθεάσεις. Η Ζήνα έμαθα ότι έβαλε μαύρες πλερέζες με το καλημέρα.
0: Μέχρι και Άρση Μπίλιο λέει την πέρασε σύντροφε.
1: Εντάξει, και το καλημέρα Ελλάδα έχει πάει καλύτερα. 8,5% κάνει και το καλημέρα Ελλάδα.
0: Πόσο έκανε?
1: Έτσι νομίζω. 8,5%.
0: Και πολύ. Α, το καλημέρα το πρωί.
1: Όχι, ρε, το καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα αυτό, ρε.
0: Α, για 8,6 έκανε χθες το καλημέρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μπράβο.
1: Θα μας τα πεις αργότερα. Μην τα λέμε τώρα τα τηλεοπτικά. Τα λέμε αργότερα. Τώρα λέμε τα καιρικά, τα τοπικά συστήματα. Έτσι. Όντως κρυάδιασε απότομα, ξαφνικά, με μπουφανάκι όλη φθινοπορεινό. Ή ανοιξιάτικο, αν προτιμάτε, γιατί αυτό το μπουφάνι είναι για άνοιξη φθινόπωρο. Έτσι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, σύντροφε, δεν παίρνω τώρα.
1: Για να δω τι έβαλε. Έβαλε και χοντρό, για να δω.
0: Όχι.
1: Α, δεν είναι πολύ χοντρό.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι, είναι όμω.
0: Κάμψο.
1: Που κάμψο αυτό.
0: Αλλά κάμψο στρατιωτικό.
1: Τι που κάμψο αυτό, έβαλε.
0: Στρατιωτικό, από στρατό το
1: χάρτη. Αυτό που κάμψο τρίπλεξ, δηλαδή είναι σκυμμένο. Μάλιστα. Έκανε σοφόκρι το πρωί,
0: Όχι. Το πρωί, φίλε, δεν έχει 18 βαθμούς και το πρωί. Ναι. Μετά άρχισε να χαμηλώνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα τι βαθμούς έχει τώρα. Κάτσε εδώ το.
1: Πάρε καλά, καλοκυριάκος, ρε. Αφού αυτοί είμαστε κρινιάριδες και μίζεροι.
0: 19 βαθμούς έχουμε τώρα.
1: Μπράβο. Και συναρπάσει τους Αμερικάνους, δηλαδή έχουν τρελαθεί οι Αμερικάνοι. Πήγε Silicon Valley, πήγε εκεί με Tesla, πήγε με τα ρομπότ, όπως είπε ο Νίκος, πήγε στο Σαν Φρανσίσκο. Ποια ομάδα είναι στο Σαν Φρανσίσκο?
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Τι είναι, ρε?
1: Πρωταθλητές για πολλά χρόνια.
0: Τι είναι, ρε?
1: Κάρι, Τόμψον, Golden State Warriors.
0: Άσε το καλό.
1: Από το Σαν Φρανσίσκο,
0: γεια. Άσε το καλό. Αυτή είναι. Golden State Warriors.
1: Golden State Warriors. Εκείνο ο Κυριάκο του Τσουτάκη.
0: Λοιπόν.
1: Και θα κάτσει μέχρι Παρασκευή, Αμερική.
0: Αυτά είναι. Στα τέτοια. Επανακουμπάρι.
1: Κύριε Χαϊδά,
0: σα παρακαλώ.
1: Και έχει τον Τσίπρα εδώ πέρα να λέει: εγώ θα το πάω ένα. Προτείνω 1,4 πετρέλαιο θέρμανσης. Προτείνεις εσύ τώρα. Από την αντιπολίτευση μας είχες πει κι άλλα το 2015, θα έκανες πολλά πράγματα. Θυμάμαι τον κατώτερο μισθό που τον έφτασες. Άσε μας, Αλέξη Τσίπρα, και εσύ. Μόνο τον Ανδρουλάκη δεν έχουμε δοκιμάσει. Αυτό ναι. Δεν τον δοκιμάσαμε, δεν ξέρουμε.
0: Να τον δοκιμάσω, τύπο.
1: Γιατί δεν θες?
0: Τον βλέπω και.
1: Να του δώσουμε μια ευκαιρία.
0: Τον βλέπω, λέω, και λέω καλύτερα Μητσοτάκης.
1: Όχι, ρε φίλε, σοβαρά.
0: Μόνο επειδή συμπαθώ τον Παπαλιάγκα, γι' αυτό
1: ναι.
0: Μόνο επειδή συμπαθώ τον Παπαλιάγκα.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να το κάνεις τον Παπαλιάγκα πρωθυπουργό κατευθείαν, πρέπει να βγει ο Ανδρουλάκης.
0: Άντρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός στην εκκλησία στο Μενίδη, χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε η γυναίκα μόλις τον είδε.
1: Ορίστε, για δεν κατάλαβα.
0: Άντρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός στην εκκλησία στο Μενίδη, χτύπησε τον επίτροπο.
1: Τον επίτροπο.
0: Ναι,
1: και λιποθύμησε. Τι φταίει ο καημένος επίτροπος να τις μαζέψει από τον γυμνό τον άντρα, τον μεθυσμένο.
0: Πρωτοφανέστερη αντιπόλεμη σημειώθηκε, λέει, στην εκκλησία στο Μενίδη, μετατρέποντας μια. Α, ήταν και κηδεία. Μια νεκρόσιμη.
1: Σε κηδεία πήγε. Γυμνός και μεθυσμένος.
0: Ω, μπορεί, φίλε. Μια νεκρόσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτο χάους. Ένα 43χρονος άντρας εισέβαλε γυμνός στο ναό την ώρα της τελετής, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά προς το πλήθος. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ένας 43χρονος λεκατευθύνθηκε προς τους παρευρισκόμενους και άρχισε να αγρονθοκοπεί ένα 65χρονο επίτροπο που ήδη βοηθούσε εκείνη τη στιγμή στη διεξαγωγή της κηδείας. Η αγριότητα του περιστατικού, λέει, προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και φίλους.
1: Είναι άγρια. Στο Μενίδη είναι άγρια. Αχαρναϊκός εκεί πέρα,
0: ναι. Με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις σύμφωνα με το.
1: Λιποθύμησε από το σοκ. Τον είδε τον άλλο γυμνό να βαράει μπουλιά στον επίτροπο. Το κάνει εικόνα. Κηδεία. Να μπαίνει μέσα γυμνός, μεθυσμένος.
0: Το έκανα εγώ, το έκανα.
1: Και να κοπανάει. Φαντάζομαι δεν έχει εικόνες, δεν έχει φωτογραφίες.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Και να κοπανάει να χτυπάει μπουνιές στον επίτροπο.
0: Ναι.
1: Γυμνός στην κηδεία. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προκειμένου να λήξει το επεισόδιο και να συνεχιστεί, οι τελετήλια άτομα που βρίσκονταν στον χώρο αναγκάστηκαν να παρέμβουν. Απομάκρυναν το 43χρονο, κατέφεραν να τον ερημήσουν, λέει, και μάλιστα του προσέφεραν ρούχα. Κρυδίθηκε ένα άλλο για να ντυθεί αυτό,
1: ναι,
0: αλλά και του δώσαν και ένα καφέ, λέει.
1: Για να στανιάρει.
0: Ο άντρας φέρεται, λέει, ο άντρας.
1: Μετά ξενέρωσε, πώς το λέει, μετά επανήλθε και είπε: συγγνώμη, μα έκανα και καμιά.
0: Όχι, βρισκόταν υπό την έντονη επίρρεια αλκοόλ.
1: Πώς είχε πει.
0: Εξήγηση, λέει, στου ψυχρεμότερου τι είχε προηγηθεί και πώ οδηγήθηκε, λέει, σε αυτή την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, λέει. Άγνωστο παραμένει αν στο σημείο κλήθηκε αστυνομία, λέει, προκειμένου να προχωρήσει συλλήψει ή αν ο 65χρονος υπήτροπος ή κατά τα λοιπά. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, συντροφή.
1: Αυτά. Τα άγρια έγιναν στο Μενίδη. Μενίδη, Λιώσια. Αυτές είναι οι περιοχές εκεί. Νίκο, με στην Αθήνα που λες, ώρα Παναγία.
0: Κάτω Λιώσια, άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια.
1: Μενίδη, Λιώσια, εκεί είναι. Είδα μια δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α που εδώ αποτυπώνει πρόθεση ψήφου. Και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,5, δεν είναι 30-31.
0: Απαράδεκτο.
1: Πρόθεση ψήφου. Γιατί απαράδεκτο.
0: Αυτή είναι απαράδεκτη η
1: δημοσκοπική
0: αυτή.
1: Να λέμε την πρόθεση, να μην λέμε την εκτίμηση ψήφου.
0: Δεν την εμπιστεύουμε καθόλου. Εάν δεν έχει πάνω από 30 τον Κυριάκο, δεν την πιστεύουμε.
1: Ναι, άμα δεν έχει πάνω από
0: 24% τον Κυριάκο, ρε.
1: 24,5.
0: Άρα τώρα πήγαινε. Μα δουλεύουνε.
1: Κάτσε να την βρω.
0: Για ποιο κανάλι έγινε αυτή η
1: συνέντευξη. Για τον Α. Από την εταιρεία Alco.
0: Α.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν είναι δίκη μας.
1: Και πρόσεξα, είναι δεύτερος ο Τσίπρας με 14, πόσο έχει, 14,4. Τρίτος ο Ανδρουλάκης. Η κυρία Καριστιανού έχει 3,1.
0: Είναι στο τσακ.
1: 3,1.
0: 3,1, σύντροφε.
1: Ναι,
0: ναι, είναι στο τσακ. Ναι, ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% και πάει λέγοντας.
0: Μπράβο, διατηρείται. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Α, ξεκίνησε ο κουσουλός χθες.
1: Ναι.
0: Είδες, είπε ότι πήγε στο γιατρό.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Είδες πως το γύρισε όμως.
0: Α.
1: Είπε ότι εμφανίστηκε τέλος πάντων ένα θέμα υγείας τον ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για δεύτερο αυτό άνοσο που έχει να κάνει με το άγχος του γιατρού και του πρότειναν το συγκεκριμένο γιατρού που το ξέραν όλοι να πάει εκεί που είναι. Αλλά λέει, εγώ πήγα και κατάλαβα εξ αρχής ότι κάτι πάει στραβά και γι' αυτό σταμάτησα. Έτσι είπε ο κουσουλός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανα και ρεπορτάζ. Και γι' αυτό σας έχω, δηλαδή το γύρισε τούμπα. Σας έχω και φρέσκο ρεπορτάζ εγώ.
0: Έκανα τον ασθενή και πήγα μέσα, ρε.
1: Έκανα τον ασθενή και πήγα μέσα, ρε φίλε. Και έχω ρεπορτάζ.
0: Εν τω μεταξύ το βράδυ πλακώθηκε με τον Πατούλη στο Facebook. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο να πούμε.
1: Γιατί τον έσκησε το μεσημέρι.
0: Πλακώθηκαν χοντρά.
1: Ο κουσουλός με τον Πατούλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μεσημέρι τον έσκησε στην
0: εικόνα.
1: Τι έκανε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Όχι ότι είχε άδικο. Ο Πατούλης που μας έλεγε ότι δεν είχαμε καμιά καταγγελία. Ορίστε, εδώ έχουμε καταγγελία το 2014, λέει. Από το 2014 καταγγελία. Τώρα λέει και για τρίτο άτομο, είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος αστυνομίας, πιθανόν να εμπλέκεται και τρίτο άτομο στο θάνατο του Μαζονάκη.
0: Ποιο
1: να είναι αυτό το τρίτο άτομο.
0: Ποιο να είναι αυτό το άτομο.
1: Ξεκίνησε η Κατερίνα καινούριο σήμερα.
0: Χθες δεν ξεκίνησε η Κατερίνα.
1: Α, χθες, συγγνώμη.
0: Χθες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Χθες.
1: Και η τέτοια στο Μέγκα, η Σύση Χριστίδου.
0: Αμά.
1: Ναι.
0: Και ο Λιάγκας. Είχε τον Άδωνη χθες ο Λιάγκας.
1: Προφανώς, ξεκίνησε και ο Λιάγκας.
0: Άντε, μπράβο.
1: Έχει πει φοβερά πράγματα η Ντόρα Μπακογιάννη στο ραδιόφωνο στην Αθήνα στο Sky. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να, να ξεκαβαλικέψουν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από Ανδρουλάκη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το παν, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Μπράβο τώρα, μπράβο. Μπράβο τώρα.
1: Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση.
0: Καμία.
1: Είπε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Μέχρι το 2010 είχαμε μια εναλλαγή Πασόκ Νέα Δημοκρατία που διασφάλιζε μια αλληλουχία. Παρέδιδε στα υπουργεία σε έναν άνθρωπο που ήξερε ότι λίγο πολύ το γνωρίζει το αντικείμενο.
0: Τώρα μόνο ο Κυριάκος το γνωρίζει.
1: Είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Μόνο ο Κυριάκος.
1: Συνέχισε η πρώην υπουργός εκτιμώντας ότι ακολούθησε ένας πολυκερματισμός που δεν είναι μόνο δικός μας εδώ στην Ελλάδα, συμβαίνει και στην Ευρώπη.
0: Άντε.
1: Και ο οποίος βγάζει μια γενικότερη γκρίνια.
0: Αμα.
1: Μια άρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός δεν μ' αρέσει, λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Όμως κάποιος πρέπει να κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, λέει, με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή και το ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει μεγάλη σημασία.
0: Μπράβο,
1: αν
0: κύριε,
1: υπήρχε εναλλακτική πρόταση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε.
0: Δεν ωστόσο, κανένα,
1: η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Α. Μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Που μας λέει ο Τσίπρας ότι θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Έχει πολλά ελαττώματα ο Κυριάκος. Δεν λέω. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Ακούσε. Ένα από αυτά τα ελαττώματα, πρόξε ελάττωμα που βρήκε, είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα. Να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει. Η αντιπολίτευση ζητάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διακινδυνεύσει τη χώρα. Του ζητάει να το κάνει. Όταν μιλάμε για γραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Αγραμματοσύνη, κάργα.
1: Εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραπληροφόρηση. Διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών το γνωρίζει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας.
0: Α, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι το μεταξύ άλλων.
0: Καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει άλλο.
1: Άρα δεν, αυτό,
0: δεν υπάρχει κανένα άλλο, λέει και.
1: Παρόλο, που, παρόλο που κάποιοι το έχουν καβαλήσει καλάμι και πρέπει να το ξεκαβαλικέψουν. Παρόλο που έχουν κουράσει κάποιοι υπουργοί. Παρόλο που έχει ελαττώματα και ο Μητσοτάκης και ένα από αυτά είναι ότι λέει πάντα αυτό που εννοεί, λέει την αλήθεια. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αδερφή του τώρα Μπακουγιάννη,
0: δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει τίποτα και φάτε του Κυριάκου στη μάπα άλλα 5 χρόνια.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: άλλα 4. Γιατί άλλα
0: 4.
1: Α, είναι 8 μήνες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να γίνουν 5 σύντροφε. Έτσι, μπράβο. Τέτοιο πρωθυπουργό δεν πρόκειται ποτέ να ξαναρθεί. Και όπως είπε και ο Καρατζαφέρης, είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Ελλάδα.
1: Άρα θα τρίζουν τα κόκαλα του Ανδρέα Παπανδρέου, ρε, θα τρίζουν. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, γιατί είναι καλύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Κώστα Σιμίτη, για παράδειγμα. Ο Σιμίτης μας έβαλε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι μας έκανε?
1: Μπορεί να τα μαγείρεψε λίγο να τα έκανε, δεν μας έβαλε στο ευρώ ο Σιμίτης.
0: Είπε και ευχαριστώ στους Αμερικάνους.
1: Αλλιώς θα ήμασταν εκτός, είπε και ευχαριστώ στους
0: Αμερικάνους. Α, μπράβο. Με τα ίμια.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, μπράβο. Άιντε. Άιντε στο καλό.
1: Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τις εκλογές από ό,τι φαίνεται. Μέχρι την άνοιξη.
0: Κάτσε καλά.
1: Από εδώ το πήγαν, από εκεί το πήγαν, τα κατάφεραν. Θα την εξαντλήσουν την τραετία.
0: Θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά, σύντροφε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι λέει εδώ. Ωραία, γλέντια. Ο ψηλός υπουργός μετά τη συζύγου του ήταν πελάτες του ιατρείου, ο νεκροταφείου του Κουλωνακίου.
1: Ο υψηλός υπουργός με τη σύζυγό
0: του. Ο υψηλός υπουργός με τη σύζυγό του.
1: Καλά, τώρα βγαίνουν για. Βγήκε η Ανθή Βούλγαρη σήμερα οργισμένη και είπε: σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θοδωρόπουλο.
0: Πήγαινε, δεν πήγαινε.
1: Δεν πήγαινε, αφού λέει σταματήστε να γράφετε. Μάλλον αυτό εννοεί, ξέρω εγώ. Ξέσπασε η δημοσιογράφος και η παρουσιάστρια. Ζήτησε να πάψουν να αναφέρονται ψευδώς σε δημοσιεύματα για το όνομά της σχετικά με την κλινική.
0: Νέο Ηράκλειο, λέει, άγρια συμπλοκή με σχεδόν 40 ανηλίκους έξω από τον Ισάπλε. Έπεσε πολύ ξύλο ξαφνικά. Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, λέει, σημειώθηκε, λέει, το βράδυ του Σαββάτου στο Νέο Ηράκλειο έξω από το σταθμό του Ισάπλε, όπου δεκάδες νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, λέει. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συμπλοκή συμμετείχαν 40 ανήλικοι, οι οποίοι αντάλλαξαν γροθιές, σπρωξήματα. Στη συνέχεια, αρκετοί άρχισαν να κυνηγούν ο ένας τον άλλον στους γύρω δρόμους, λέει. Το περιστατικό εκτυλήθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών αλλά και θαμών καταστημάτων που βρισκόνται στην περιοχή, λέει. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει, λέει, την ένταση συμπλοκής με τους ανηλίκους να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά, λέει, το σημείο μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης, λέει. Κάτοικος και αυτόπτης μάρτυρας της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλήθηκαν, λέει, έξω από το σταθμό, λέει. Έπεσε, λέει, πολύ ξύλο ξαφνικά, λέει. Τα μαγαζιά όλα ήταν γεμάτα και ακούγαμε κραυγές από τα παιδιά, λέει. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος, εξαφανίστηκαν, λέει, σε λίγα λεπτά, λέει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, στο σημείο φτάσαν περιπολικά άλλα της αστυνομίας και ομάδα βίας, ωστόσο μέχρι την άφηξη της αστυνομικών, λέει, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους είχαν ήδη απομακρυνθεί και είχαν διαφύγει στα γύρω στενά. Οι περισσότεροι από τους ανηλίκους φέρεται να ήταν ηλικίας από περίπου 14 μέχρι 16 ετών, ενώ κατά μία ακόμη μαρτυρία περίπου οι μισοί, λέει, είχαν φτάσει στο σημείο μέσω υπόγειας διάβασης, λέει. Ως προς την αφορμή της συμπλοκής, μαρτυρίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν, λέει, ότι το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε για τα μάτια μιας κοπέλας.
1: Άντε ρε, εγώ νόμιζα για οπαδικά ότι το κάνανε.
0: Ναι, για τα μάτια μιας κοπέλας.
1: 40 άτομα.
0: Ωστόσο, λέει, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα αυτό.
1: Αφορμή έψαγναν, Νίκο,
0: να πει. Για να δω, αυτός τώρα ήρθε για τούρτα, ήρθε αυτός τι.

0: Μετά το πλακωμό και το καυγά και το αστυνομικό ρεπορτάζ, παρακαλώ ένα προφητερό να παρεμβείστε.
1: Ένα προφητερό.
2: Όχι, από εκεί, εκεί είναι τουαλέτα.
0: Εκεί είναι τουαλέτα, φίλε μου, θα μας κατουρίσει κιόλα.
2: Τουαλέκι.
0: Εκεί είναι τουαλέτα, στη μέση. Στη μέση, κέντρο. Αριστερά είναι τα στούντιο, δεξιά είναι η τουαλέτα.
1: Εντάξει, το βρήκα.
0: Έχουμε μπερδευτεί μερικές φορές. Πήγαμε να κατουρίσουμε στο στούντιο και πήγαμε να βγάλουμε εκπομπή στη τουαλέτα.
1: Να μπράβο. Πήγαμε για κατούρισμα και κατουρούσαμε στα σκαλοπάτια. Μπερδευτήκαμε.
0: Μετά το πετρέλαιο θέρμανση και τα καύσιμα παίρνουν φωτιά τώρα και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Σώσε μας, Κυριάκου, σώσε.
0: Νέο ράλι στο ρεύμα με τη χονδρική στα 211,76 ευρώ.
1: Σώσε μας, Κυριάκου, σώσε.
0: Ευτυχώς εμείς έχουμε το φωτάκι εδώ πέρα.
1: Αλλιώς.
0: Για ρεύμα και αέριο, ευτυχώς. Τώρα που είπε ο Φωτάκη, ήρθε η ώρα να πάμε. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Μέγα είσαι, Καζάνα μου, και θαυμαστά τα έργα σου.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
0: Υγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
0: Τώρα είναι να λέμε και τηλεοράσει αφιγραντήρε σιγά σιγά τώρα το χειμώνα. Όχι πολύ κλιματιστικά. Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, Καβατσίνα, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine Spirits,
0: άνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, λετιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κουμπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκι.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα, αδέρφια.
1: Φωτάκι.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζη Μιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού, γωνία Φωτάκη. Και έρχεται τώρα νέο Φωτάκη, φωτάκαρο, σε λίγε μέρε επί στην Ανθίμου Χατζή.
0: Τέταρτο κατάστημα.
1: Φωτάκη.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντά μεγάλο τη Σαλέμου και τούτο του φθινόπουλου να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σε μορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Ετοιμαστείτε για κοστούμάρες, για γάμους, λαπτείς, αραβώνες.
1: Από τη στιγμή που πήρε ο Λαμπόμπα κοστούμα του καβάλου,
0: ποιος αραβώνε. Όλοι, οι πάντες.
1: Ελία και Παύλα.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου, διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία και οικονομικά πολύ, έτσι.
1: Σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγκαράκι.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να.
1: Να.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Πο, πο, πο.
0: Πο, πο, πο, πο, πο, πο.
1: Κέφι, πορός.
0: Τι θα γίνει και φέτος πάλι.
1: Χαμός το μεζέ, μεζέ, ρε. Χαμός.
0: Για να φάτε, να πιείτε. Να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Χοροπδίστε.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Μεζέ, μεζέ.
0: Χορηγή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης.
7: Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
13: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
15: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
13: Σίμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
16: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: μας έβαλε σε mood Kansas, Texas, Texas, cowboys. Country, country still.
1: World stop the rain.
0: Επιστρέψαμε. Πατάει rain. Ό,τι του βγάλει από ρέζου, θα βάλω rain σήμερα.
1: Rain, ρε φίλε.
0: Βγάλε λίγο δάχτυλο χέρι, αξού. Ή δε που δάχτυλο. Νομίζω σταμάτησε να βρει τώρα.
1: Για εδώ, περίμενε λίγο, ρε. Όπα, κάτσε, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Και καρέκλα αυτή του 1970.
0: Μέχρι να τσεκάρει. Μέχρι να τσεκάρει τα καιρικά με την αδιάψευτη μέθοδο, βγάζω το χέρι έξω για να δω μα βρέχει. Είμαστε.
1: Σταμάτησε η βροχή, μας τώρα.
0: 11 λεπτά μετά τις 11 σταμάτησε η βροχή στη Λάρισα. Μην αγχώνεστε, μην ανησυχείτε.
1: Μας τώρα.
0: Σήμερα το βράδυ κανονικά. Η διαβεβαιώση που έχουμε από το Δήμο είναι ότι θα γίνει κανονικά η συναυλία, λοιπόν, η πρεμιέρα του Παζαριού.
1: Και στη χθεσινή πρόβλεψη που κάναμε, είπαμε ότι είναι να βρέξει, θα βρέξει μέχρι 12-12
0: μεσημέρι. Το θυμάμαι ότι το είχε πει ότι μέχρι το μεσημέρι θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Το είχε πει.
1: Άρα. Μας τώρα είναι κανονικά τα συστήματα έξω όλα αυτά.
0: Εντάξει, θα είναι λίγο πιο δροσερά, θα είναι λίγο πιο.
1: Ψύχρα, παιδιά, ψύχρα το μπουφανάκι και λευτεράκι.
0: Το μπουφανάκι.
1: Παράνομο και αν είναι ο δεσμό μα.
0: Εμεί το ντύσαμε, τι λέει.
1: Μια αγάπη και αισθήματα. Ακόμη, λοιπόν.
0: Πώ λέει. Παράνομο και αν είναι ο δεσμό μα.
1: Παράνομο και αν είναι ο δεσμό μα.
0: Εμεί το ντύσαμε με αγάπη και αισθήματα.
1: Το ντύσαμε με αφροξάγω τη
0: βάση. Αγάπη και αισθήματα.
1: Αγάπη και αισθήματα.
0: Και αν μα φωνάζει και αν μα δικάζει η κοινωνία και το γιο μα.
1: Τη αγάπη είμαστε θύματα.
0: Εμένα μα έσχε το άλλο. Τόπε, τόπε.
1: Όχι, εμένα.
0: Ο παπαγάλο.
1: Παπαγάλο του έγραψε ο Γιάννη Παπαϊωάννου. Εδώ δικό του.
0: Ναι, αλλά όλοι πάθημα που το έκανε.
1: Ναι. Γιάννη Παπαϊωάννου έγραψε τον παπαγάλο. Αλλά αυτό είναι. Μια εμπειρία ακόμη, λοιπόν.
0: Καλά, πολλά είναι πολλά. Ναι. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Έχει ρεπερτόριο, Λεπά. Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Έτσι, μπράβο.
0: Η κόρη του τραγουδά, εικόνη.
1: Η κόρη.
0: Κάνα έτσι, καμιά μοντερνιά, τίποτα, κανένα τέτοιο. Τι τραγουδάει, ούτε
1: το ξέρει. Άμα έβαζα του Νεξαρχά και να τραγουδήσει καλύτερα τραγουδά.
0: Α, ρε. Θα τραγουδούσε καλύτερο Ντίνο από την κόρη Μεραξά.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Και θα κουνιόταν και καλύτερα στην πίστα.
1: Αυτό παίζεται. Αυτό παίζεται.
0: Λοιπόν. Στου ρυθμού του Παζαριού σιγά-σιγά, το οποίο θα διαρκέσει για μία εβδομάδα.
1: Εν τω μεταξύ, ο άλλος με λέει χθες το βράδυ και πήρε χαλβά. Αλλά πρέπει να είχαν μισοανοίξει, χθες
0: από. Μα εγώ επειδή πέρασα χθες από Τρικάλων, από εκεί από γύρω-γύρω που πήγαινα στη Νεάπολη. Λοιπόν, είδα κανονικά ήταν.
1: Α, ήταν αναμένα.
0: Και φώτα είδα εκεί πέρα.
1: Μπράβο,
0: κανονικά.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτοί ήρθαν, στήσανε από χθες.
1: Πανέτοιμα όλα.
0: Για να είναι πανέτοιμοι να λειτουργήσουν από σήμερα.
1: Άρα σήμερα το απόγευμα ξεκινάμε για το παζάρι, φίλε. Έτσι, αεράτα και καραμπουζουκλίδικα.
0: Ναι. Τι ώρα είναι, 9 είναι η συναυλία.
1: 8:30-9.
0: 8:30-9. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Θα συνέλθω Λευτέρης να φτώσει να δούμε.
0: Ναι. Και εγώ πραγματικά θα κάνω flashback. Θα γυρίσω στο 2003 που θυμάμαι το Λεπά στο παζάρι. Το 2003 το θυμάμαι ακόμα. Που είχαμε πάει και για ρεπορτάζ από το κανάλι με το μπαλέτο, το 60 μελές.
1: Α, είχε 60 μελές.
0: 60 μελές μπαλέτο, ρε, σου λέω. Όλοι λέγαμε τότε και σχολιάζαμε. Θυμάμαι 60 μπαλαρίνες εδώ πέρα, 60 κορίτσια.
1: Είχε φέρει τότε 60 μπαλαρίνες.
0: Ναι.
1: Έτσι κουφάλα. Μπράβο.
0: 60 μπαλαρίνες, φίλε. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αμά.
1: Δεν έχουμε εναλλακτική. Ναι. Αποστολή. Δεν έχουμε εναλλακτική. Μόνο Κυριάκο.
0: Μόνο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μόνο Κυριάκο του είπε και τώρα.
0: Το είπε και τώρα. Το είπε η αδερφή του.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό ελαττώματα. Τώρα. Για παράδειγμα, λέει πάντα την αλήθεια. Λέει αυτό που σκέφτεται. Αλλά είναι ο καλύτερος σε σχέση με τον Τσίπρα και τον Αντωνάκη.
1: Τώρα τον βλέπω τον Κυριάκο εδώ δίπλα από την τώρα που κάνει χειραψία με το ρομπότ.
0: Ποια τώρα, είναι η τώρα εκεί.
1: Ναι, είναι στο διπλανό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Τον έχει εδώ χειραψία με ένα ρομπότ ο Κυριάκο. Ωραίος, εντάξει.
0: Πάντως, ό,τι και να λέμε, πέρα από την πλάκα, όταν βγαίνει εκτός χώρας, να το πω αλλιώς, στα διεθνή τέλος πάντων θέματα, στην εξωτερική πολιτική, για να το πω σωστά, τα πάει πολύ καλά.
1: Μου θυμίζει τον Τζόρτσιλ.
0: Θυμάται που πήγε στο Κογκρέσο και βαρούσαν προσοχές όλοι στο Κογκρέσο.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που πήγε στην Αγγλία. Και φώναζαν οι Άγγλοι να διώξουμε τους δικούς μας, να πάρουμε τον Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Να τους δώσουμε τα Ελγύρια να μας δώσουν τον Κυριάκο.
1: Την τελευταία φορά το θυμάμαι που ήταν όλοι οι ηγέτες και ο Τραμπ εκεί και περνούσε ο Τραμπ και τον κοίταγε.
0: Άλλο αυτό τότε. Εντάξει, το Τραμπ σοβαρή προσωπικότητα τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Πλανητάρχης.
0: Τυχαίνει να είναι πλανητάρχης. Σοβαρή προσωπικότητα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα. Να βοηθήσω λίγο τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ χθες, γιατί μας τα είπε έτσι πως μας τα είπε.
0: Πώς μας τα είπε?
2: Αυτά που είπε, τα διάφορα.
1: Εσείς ποιος, το όνομά σου, φίλε μου?
2: Μιχάλης είμαι εγώ.
1: Ποιος?
0: Ο Μιχάλης.
2: Υπάρχει μια οργάνωση που μπορεί να βοηθήσει λίγο καλύτερη την κατάσταση αυτή στο ΕΚΑΜ. Όταν φεύγουν δύο ασθενοφόρα από γειτονικές περιοχές.
0: Για τον κόσμο, συγγνώμη λίγο, για τον κόσμο που μπορεί να μην άκουσε χθες και να μην ξέρει, μιλήσαμε με τον Γιάννη τον Γούλα, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και μας είπε ότι εκεί κατά τόπους, στους τομείς που υπάρχουν, υπάρχει ένα στενοφόρο. Ένα ήταν στην Αγιά, ένα στους γόνους, και επειδή είχαν και τα δύο. Ναι, όχι, να πω ακριβώς, επειδή λες κάτι για χθες, αλλά μπορεί κάποιος να μην έχει ακούσει. Και επειδή είχαν περιστατικά και το ασθενοφόρο από την Αγία και το ασθενοφόρο από τους γόνους, γι' αυτό κλείθηκε από τη Λάρισα και ξεκίνησε να πάει από τη Λάρισα. Για λέγε τώρα.
2: Ναι, για να προλάβουμε αυτή την κατάσταση, όταν φεύγουν δύο ασθενοφόρα από τις περιοχές τους και υποτίθεται έχει ενημερωθεί το σύστημα ότι έχουν φύγει τα ασθενοφόρα, χωρίς να χρειάζεται να πάει κλίση, το ΚΑΒ μπορεί να στέλνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή να είναι stand-by. Βασική προϋπόθεση όμως γι' αυτό
0: δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Θα φεύγει, πώς θα φεύγει, πώς θα φεύγει ένα ασθενοφόρο πηγαίνει στην
2: πάη. Γιατί δεν είναι εύκολο, Βαγγέλη, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν υπάρχουν ασθενοφόρα και προσωπικό, είναι πανεύκολο.
0: Μα δεν είπαμε ότι υπάρχουν, δεν είπαμε ότι. Άκουσε χθες τι λέγαμε. Δεν είπαμε ότι ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν δύο ασθενοφόρα. Δεν είπαμε ότι ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι, αλλά δεν υπάρχουν. Αλλά είπε και το άλλο. Είπε και το άλλο ότι πριν από 7 χρόνια δεν υπήρχαν καν αυτοί οι τομείς. Και ότι ξεκινούσε από Λάρισα και πήγαινε Αγιά και Λασόνα.
2: Έχω και εκεί να τον διαψεύσω.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, ναι.
2: Έχω και εκεί να τον διαψεύσω.
0: Άμα ξέρεις εσύ να τον διαψεύσεις, ναι.
2: Πριν 5 χρόνια γίνει παρόμοιο περιστατικό πάλι στο κέντρο υγείας Αγιάς, από τα παράλια με τα φέρκια ασθενής, και δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο και έκανε μετά από μια ώρα και να πάει ασθενοφόρο και ο ασθενής μετά από 40 μέρες κατέληξε. Αλλά το σώμα δεν είναι ότι δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι είναι ρόδινα, ούτε ο Γούλας είπε ότι είναι ρόδινα.
2: Όταν υπάρχει οργάνωση, γλιτώνουμε τέτοιες καταστάσεις, Βαγγέλη. Η οργάνωση απαιτεί προσωπικό και οχήματα.
0: Αυτό, καλά, συγγνώμη, άκουγες θες. Άκουγες που φωνάζαμε, που φωνάζαμε και ορλιάζαμε. Η πρώτη θέση που πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα είναι ο τραυματιοφορέας και ο οδηγός ασθενοφόρου και το ασθενοφόρο. Αυτό δεν λέγαμε, ναι.
2: Όσο και να φωνάξεις, το θέμα είναι να δίνεται λύση.
0: Δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να βρούμε τη λύση.
2: Μα δεν είπατε εδώ εσύ τη λύση, ρε Βαγγέλη.
0: Εμείς νομίζω από την κατεύθυνσή μας κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Εγώ είπα κάτι. Θα μπορούσαν, αν είχαν πραγματικά να. Και δεν βγήκε όμως να μας πει, ξέρεις, ότι εγώ παιδιά είχα μόνο ένα στενοφόρο διαθέσιμο και δεν είχα άλλο στενοφόρο να στείλω.
0: Από πού, από τη Λάρισα.
2: Εννοείται από τη Λάρισα. Γιατί σου είπα κάτι πριν.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Αν έχουν δύο στενοφόρα από την περιοχή που είναι όμορες περιοχές. Χωρίς να υπάρχει περιστατικό.
0: Να φεύγει ένα στενοφόρο από τη Λάρισα χωρίς να υπάρχει περιστατικό να πηγαίνει εκεί για να είναι στην πάη. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πόσο εφικτό το βλέπεις εσύ όταν υπάρχει λειψανδρία και όταν δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Να πάει αυτό ένα για να είναι στην πάη.
2: Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το πρόβλημα μας, Βαγγέλη.
0: Να το ξέρουμε αυτό, ναι.
2: Το πρόβλημα δεν είναι ότι φύγαν τα ασθενοφόρα από την περιοχή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι φύγαν τα ασθενοφόρα από την περιοχή. Το πρόβλημα ότι αυτό δεν μπορούμε να καλύψουμε. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν το έχουν προβλέψει. Να μπορούν να έχουν ένα ασθενοφόρο stand-by του φυλακή, όπως λένε, έξω για να κάνει τη δουλειά. Γιατί τα ασθενοφόρα είναι μετρημένα και μένουν στη Λάρισα για άλλα περιστατικά.
0: Ναι, έγινε φίλε μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα, γεια. Εντάξει, να είμαστε και λίγο, να τα βλέπουμε και λίγο ρεαλιστικά τα πράγματα, έτσι. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν πολλά ασθενοφόρα και να είναι και stand-by και να υπάρχουν και. Το βασικότερο να υπάρχουν δύο στην Αγιά. Δύο στους γόνους. Δύο στην Ελασσόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ένα. Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Τι λέγαμε.
0: Πριν μας πάρει ο φίλος.
1: Τι λέγαμε.
0: Λέγαμε για. Για τον Πρωθυπουργό λέγαμε. Πώς τα πάει εξαιρετικά στην εξωτερική πολιτική. Ότι όταν φεύγει από την Ελλάδα διαπρέπει. Εμείς που είμαστε μίζεροι, του δίνουμε μόνο 24,5% στην τελευταία δημοσκόπηση.
1: Αν διαδηλώσει 54% τώρα, φίλε. Άιντε, μπράβο, έτσι.
0: Εμείς εδώ που είμαστε μίζεροι.
1: Πέτρος Κουσουλός, θα φτάσουμε να κατηγορούμε τους ασθενείς που επισκέπτονταν το γραφείο, λέει. Δεν τρέπουμε ούτε μετανιώνω.
0: Ναι, το είπαμε μια εκθέση, ότι ναι. Το είπε. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπε ότι εγώ, λέει, πήγα εκεί.
1: Ναι.
0: Μου το πρότειναν και μάλιστα είπε σε ένα τραπέζι με οικογενειακούς φίλους και από ένα ζευγάρι που εμπιστεύουμε απόλυτα, μου πρότειναν το συγκεκριμένο ιατρείο. Ότι είναι πολύ καλή, ότι είναι πολύ γνωστό ιατρείο, πάνε πάρα πολύ. Και έτσι πήγα. Λεβάτε. Αλλά πήγα, διαπίστωσα τι πεζόταν και ουσιαστικά μας είπε ότι μετά έκανε ρεπορτάζ.
1: Α, μπράβο.
0: Και πήγε τώρα, πήγε τέλη Ιουνίου τώρα.
1: Ναι.
0: Πριν από 3 μήνες.
1: Μπαμ, αμέσως. Α, έφυγε από τη ζωή και ο μεγάλος Μίλτον Βιέρα, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον έχεις δει, του Μίλτον Βιέρα.
0: Δεν τον πρόλαβα.
1: Πεχτάρα. Πεχτάρα, φίλε. Ηλικία 80 ετών.
0: Έφυγε και ο Ματσόλα, ο θρυλικός.
1: Θρυλικός Ματσόλα, ρε φίλε.
0: Εμείς είχαμε Ματσόλα, φωνάζαμε στο χωριό των άλλων. Ματσόλα, του είχε πει αυτό Ματσόλα.
1: Το θείο Ματσόλα, χρόνια και ζαμάνια. Και θυμάμαι το δίδυμο.
0: Χαρά μεγάλο πράγμα.
1: Το δίδυμο τότε ήταν στην Ιταλία Ματσόλα Μπολνισένια.
0: Ναι.
1: Ματσόλα Μπολνισένια και Ριβέρα.
0: Και Ριβέρα, αυτόν. Εγώ και το Ριβέρα θυμάμαι. Ναι.
1: Ριβέρα.
0: Ναι, αλλά Ματσόλα, το 70 Μπολνισένια. Έγινε Πελέ. Καλή Ιταλή, αλλά ο Πελέ και η άλλη ομάδα.
1: Ζαρζίνιο.
0: Ζαϊριζίνιο.
1: Α, μπράβο. Ναι. Ριβελίνο.
0: Προστάω.
1: Ριβελίνο. Το Στάου.
0: Ζε Ρομπέρτο, πώς το λέγανε, Ζε Κάρλος, πώς το λέγανε.
1: Ζε Κάρλος.
0: Ναι.
1: Ζε Κάρλος. Κάρλος
0: τότε Σακάλι. Που είχε. Το έπαιζε το σύστημα 4-2-4 η Βραζιλία. Με τέσσερις μπροστά.
1: Βαράδε σου ψαχνώ, κάργα. Αν δεν βγούμε πρώτοι, δεν χάθηκε ο κόσμος, είπε η Κατερίνα Καινούριου.
0: Α, για τηλεθέαση.
1: Ναι.
0: Να έχει έτοιμη τη δικαιολογία.
1: Πιάστηκε κορόιδο, έκανε νέες δηλώσεις ο Σταμάτης Γονίδης για το Μαζονάκη. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια, είπε ο Σταμάτης. Το πιάσα κορόιδο τα λαμόγια.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε για τον Τσίπρα και τα όσα δήλωσε για τα καύσιμα, το βίντεο που έκανε, κάνει λέει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά. Εμείς λέει είμαστε οι πρώτοι που φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των δηληστηριών.
1: Πες τα παυλάρα, πες τα. Μεγάλε παυλάρα.
0: Αναστενάζουν όλοι οι μεγάλοι από τα δηληστήρια. Αναστενάζουν όλοι οι μεγαλοβιομήχανοι, όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Αναστενάζουν από τη φορολόγηση της Νέας Δημοκρατίας, παιδί μου. Τους κουφανάει κάτω.
1: Παυλάρα, γίγαντα.
0: Ο Μαρινάκης ο καλός, όπως το λέει στην κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, το άλλο, άμα μπει στα μέσα του Μαρινάκη, το NGR για παράδειγμα, δεν έχει ούτε ένα ρεπορτάζ από το Μητσοτάκη στην Αμερική. Ούτε εκεί που μιλάει με το ρομπότ, ούτε τίποτα.
1: Στον Παλαούρο, ρε. Στον Παλαούρο. Τα μαύρα της τα χάλια έχει σήμερα ελληνική τηλεόραση, είπε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος.
0: Ναι, επειδή δεν κάνεις εσύ αυτό.
1: Μάκη, γύρνα πίσω.
0: Επειδή δεν κάνεις εσύ, Μάκη Τριανταφυλόπουλος.
1: Τι κουμπάρεσαι. Θυμάμαι τον. Έβλεπα ένα βίντεο χθες.
0: Φοβερές.
1: Τον ανεβλαβή.
0: Ποιοτικότατες εκπομπές.
1: Και τότε είχε.
0: Ζούγκλα και κίτρινος τύπος.
1: Ναι. Με τον ανεβλαβή ένα βράδυ που έβριζε τον Άδωνη και μια άλλη εκπομπή που ήταν δύο παπάδες και ο ένας έβριζε τον άλλον. Να πούμε και τον έλεγε.
0: Τον Άδωνη από τότε το βρίζανε.
1: Ω, φίλε. Είσαι βλάκας. Είσαι ηλίθιος, τον έλεγε ο Ανέμπλεο.
0: Συγγνώμη, τότε δεν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης υπουργός.
1: Ναι, αλλά ο Άδωνης ήταν στο λαό.
0: Ήταν στο λαό.
1: Ναι. Είσαι βλάκας, τον έλεγε ο Ανέμπλεο.
0: Α, του τάχωνε και από τότε που ήταν βουλευτής του Καρατζαφέρη.
1: Και εγώ σου λέω τώρα τα πολύ κύριε επώνυμα που τον έλεγε να μου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ένα για τα νοικοκυριά, για όλα τα σπίτια. Ακόμα είναι Σεπτέμβριος, θα το βιώσουμε σιγά σιγά από τον Οκτώβριο και μετά. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε,
1: να μην χαλάσει ο καιρός.
0: Τα καύσιμα,
1: Άχα.
0: Η ενέργεια, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί που φέτος αναμένονται να είναι.
1: Παραφουσκωμένοι.
0: Διάβαζα 6 ή 7 στα 10 νοικοκυριά. Τη βγάζουν με δανεικά και πιστωτικές για να μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς,
1: Και που είσαι ακόμα.
0: Για να πληρώσουν λογαριασμούς.
1: Και που είσαι ακόμα.
0: Διότι όπως λέγαμε και χθες, Νίκο μου, ο πλούσιος πεθαίνει μια φορά, ο φτωχός κάθε μέρα. Κατάλαβες.
1: Ο πλούσιος πεθαίνει μια φορά, ο φτωχός κάθε μέρα, σύντροφε. Ναι.
0: Επειδή πολλοί λένε, μου άρεσε μια τρύπα, παίρνουμε όλοι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Μπρίτς.
0: Ο πλούσιος μια φορά στα 80, 90, 95. Ο φτωχός κάθε μέρα. Να μαζέψω, να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το αέριο, να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας, να πληρώσω το ενίκιο, να πληρώσω τα κοινόχρηστα, να πληρώσω εδώ, να πληρώσω εκεί. Πού θα πάει.
1: Να, μπράβο.
0: Πληρώσω τα φροντιστήρια του παιδιού, να πληρώσω το ένα, να πληρώσω τις ξένες γλώσσες. Λέω και για εμάς τους γονείς που έχουμε και παιδιά στα σχολεία ακόμα.
1: Στο Γαλάτσι κάναν αρχαιοελληνικά καλεστία με χλαμίδες και στεφάνια.
0: Τι ωραία.
1: Αμάν, τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Αρχαιοελληνικά καλεστία
1: με νεαρούς.
0: Με χλαμίδες.
1: Ναι, αν κάποιος ήθελε να δει από κοντά τους Ολύμπιους θεούς, λέει, αρκούσε να κατηφορήσει, λέει, στο Γαλάτσι μέχρι να φτάσει μέχρι το Άλσος Βεϊκίου. ήχου. Εκεί λέει το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο Άριτς, η Εστία, ο Σπάρτακος, ο Ποσειδώνας και ο Ερμής βγήκαν από τις σελίδες της αρχαίας ιστορίας και της μυθολογίας και βρέθηκαν πάνω στην πασαρέλα. Με χλαμίδες, σανδάλια, αμφορείς και δάδες φυσικά λέει. Γιατί στα συγκεκριμένα καλεστία ακόμα και εμφάνιση θέλει αρχαιοελληνική λέει αμφίεση. Πάνω και από εδώ, άμα δείτε τις φωτογραφίες θα πάρεις πλάκα. Ο τέταρτος αρχαιοελληνικός λέει διαγωνισμός ομορφιάς πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό θέατρο.
0: Με άντρες, με αγόρια,
1: ναι, ναι, ναι, με ελεύθερη είσοδο υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Άντρες και γυναίκες πήραν μέρος στην διοργάνωση φορώντας αρχαιοελληνικές περιβολές με χιτώνες και χλαμίδες μέχρι φορέματα και σαντάλια. Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Αστέρι της Βεργίνας είχαν επίσης τη δική τους θέση στο σκηνικό, λέει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο Λουτράκι πίσω από την διοργάνωση βρίσκεται ο Βασίλης αυτό, ιδρυτής, δημιουργός κτλ. Και σου μανταλάκι εδώ πέρα. Φίλε μου, θυμήσα να βλέπω καμιά. Ομπό, κοιτάξτε. Α, και μια πολύ ωραία χτύπησα. Μια ξανθιά κάτω. Βραπεύτηκε αυτή. Θεά Αφροδίτη. Α, υπέροχα. Βαγγέλ,
0: βενζίνη
1: λόγω,
0: και...
1: τώρα που λες, διάβαζα τώρα και είπε αυτός, η φέτα θα φτάσει 17 ευρώ, λέει. Λόγω έλλειψης φέτας, λέει, φέτος. Το μοσκάρα 20 ευρώ, η φέτα 17.
0: Καλά, ευχάριστο, έχεις να μας πεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κυριάκο Σκάργα.
0: Γιατί λέγαμε για λογαριασμούς και τέτοια, αλλά δεν είπαμε το νούμερο 1 που είναι η ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα που παίρνουν την ανιούσα.
1: Λοιπόν,
0: φέτα στα 17, λέει ο Νίκος. Θα φτάσει. Κάτσε να τη δούμε.
1: Πήρες φαρμακείο για το αυτοκίνητο.
0: Μοσχάρι στα 20.
1: Πήρες φαρμακείο.
0: Φαρμακείο για το αυτοκίνητο.
1: Δεν πήρες.
0: Δεν πήρα ακόμα. Όχι.
1: Τελειώνει ο χρόνος για το νέο φαρμακείο στο αυτοκίνητο.
0: Άντε ρε.
1: Πόσο κοστίζει και
0: μέχρι πότε, μέχρι πότε πρέπει να έχω φαρμακείο στο αυτοκίνητο.
1: Έχει πρόστιμο, φίλε, ναι. Άμα δεν έχεις το νέο φαρμακείο. Λοιπόν, το νέο φαρμακείο καθίζεται σύντομα υποχρεωτικό με τους οδηγούς να καλούνται να προσαρμοστούν εγκαίρως στις νέες απαιτήσεις και να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό, λέει. Το φαρμακείο στο αυτοκίνητο αποτελεί και εδώ και χρόνια προβληματικά κτλ. Η σχετική ρύθμιση θεσπίστηκε κτλ.
0: Δηλαδή, μας σταματάνε για αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Μας σταματάνε για υπερβολική ταχύτητα. Μας σταματάνε, ναι, για ζώνη. Και δικαιολογημένα, οκ. Okay. Μας σταματάνε τώρα, αν δεν μας βρουν τίποτα από τα τρία. Φαρμακείο έχεις, όχι. Πάρε ένα. Πώς το πρόσωπο, κάτι φθάρικο.
1: Από τέλος Δεκεμβρίου και μετά, λέει, είναι υποχρεωτικό, λέει, και τα αυτά.
0: Έχουμε χρόνο. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει.
1: Σύμφωνα με το νέο, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει ισοθερμική κουβέρτα διάσωση, ρολό αυτοκόλλητη ταινία στερέωση, σετ 14 αυτοκολλήτων επιθεμάτων από διαφορετικών διαστάσεων.
0: Τι θέλουν την κουβέρτα.
1: Τέσσερις αποστηρωμένες ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων, αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων, έξι αποστηρωμένες κουμπρές τραυμάτων, πέντε ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους, τρίγωνο επίδεσμο ανάρτησης, τραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.
0: Δεν μου λες, σοφέρ, πόσο κοστίζει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό στα φαρμακεία κάνει γύρω στα 15 με 17 ευρώ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν,
0: 15-17 ευρώ θα δώσουμε, δεν είναι τίποτα.
1: Έχει φτάνει μέχρι 30 ευρώ, αλλά εγώ το βρήκα.
0: Εγώ θα πάρω το μικρό, το οικονομικό, δεν χρειάζεται.
1: Εγώ το βρήκα, έχω ένα παραπάνω, μα θέλει.
0: Βρήκε?
1: Με 6 ευρώ.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι, θέλεις.
0: Το αγοράζω.
1: Το αγοράζει.
0: Το αγοράζω.
1: Σου φέρω αύριο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μην τυχόν με σταματήσουν και μου τι είναι αυτό, δεν είναι φαρμακείο κανονικό.
1: Όχι,
0: θα σε δώσω το πρόσωπο του πλώση εσύ μετά.
1: Από κυριλέ στο σούπερ μάρκετ, μετά έχει προσφορά και γίνεται σκουτουμό.
0: Είχε προσφορά φαρμακείο για το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, σκουτουμό.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έξι, μπαγάσα.
1: 6 ευρώ.
0: Σε θαυμάζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόσο πολύ το σκέφτεσαι, πόσο μπροστά είσαι. Είδε προσφορά σε φαρμακείο, σε σούπερ μάρκετ φαρμακείο για το αυτοκίνητο και το πήρε.
1: Είχα πάει για μια δουλειά στην αστυνομία και πετάγουμε απέναντι στο σούπερ μάρκετ και βλέπω.
0: Σκλαβενίτη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βλέπω πολύ κόσμο σε αυτό. Τι είναι εκεί πέρα, είναι το φαρμακείο, λέει. Τι.
0: Προσφορά του κοινού. Και εσύ γιατί πήρες δύο, με ανησυχίες.
1: Ε?
0: Πώς και πήρες δύο, εσύ. Είχε ένα και ένα δώρο.
1: Ένα και ένα δώρο.

0: Γιωβάνοβιτς που είναι σε φοβερή φόρμα. Δεν πρέπει να το βάλει βασικό. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
1: Βασικός.
0: Βέβαια ο Κοστούλας δεν παίζει ακριβώς τη θέση του Κωνσταντέλια. Ο Κωστούλας είναι λίγο
1: πιο μπροστινός.
0: Ναι, αλλά ούτε ακριβώς σέντερφορ. Δηλαδή μπορείς να έχεις το Παυλίδη και να έχεις το Κωστούλα από πίσω.
1: Να το βάλει πίσω του Παυλίδη.
0: Να βάλει αριστερά το Τζόλι, δεξιά το Καρέτσα. Πόπο, θα είμαστε φωτιά. Απ' τη μέση και μπροστά Τζόλι, Καρέτσα στα φτερά.
1: Α, μπράβο.
0: Παυλίδη στην κορυφή και από πίσω Κωστούλα. Δεν έχουμε αμυντικά χάφομος. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Ζαφίρης.
0: Ο Ζαφίρης κάτι
1: κάνει.
0: Ο Μουζακίδης δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Ο Κουρμπέλης δεν είναι για να παίζει βασικό στην Εθνική. Είναι αλλαγή να τον βάζει στο 75-80.
1: Πολύ προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε. Ήταν πολύ θλιμμένος, είπε ο Νίκος Βέρτης για το Μαζονάκι. Δεν μετανιώνω γιατί μου τα είπε η Μαρίνα Σταυράκη. Απαντάει για το που πας βρε κακουμύρι για τον Πατολί.
0: Ήταν πολιτικό το σχόλιο, λέει.
1: Α, μπράβο.
0: Κάτι ξέρω εγώ που το έλεγα.
1: Δεν μετανιώνω γιατί μου τα λέει, να πούμε. Πανέτοιμη Πάολα για το The Voice.
0: Το The Voice, το οποίο θα ξεκινήσει και θα έχει ένα επεισόδιο αφιέρωμα στο Μαζονάκι,
1: ναι.
0: Στο οποίο μάλιστα θα εμφανιστεί και ο Καπουτζίδης.
1: Ναι.
0: Ο Καπουτζίδης, ο οποίος φέτος δεν θα είναι στην παρουσίαση, φέτος θα είναι ο Λιανός στην παρουσίαση.
1: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σύντροφε, είπε, απάντησε ότι δεν γνωρίζω αν θα είμαι στο γάμα του Μητσοτάκη, λέει, του χρόνου, λέγεται, τον κάλεσε επισήμως μέσα στο καλοκαίρι Μητσοτάκης.
0: Μου νομίζω ότι του είχε υποσχεθεί ότι θα είναι.
1: Ναι, ναι,
0: τα γυρνάει τώρα.
1: Ναι. Δεν γνωρίζω, λέει.
0: Κάτσε, γιατί μέχρι τις εκλογές, άμα χάσει ο Μητσοτάκης, δεν τον βλέπω να έχει του Πατριάρχη.
1: Δεν τον βλέπω κι εγώ, ναι. Γι' αυτό τον γύρισε τώρα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
0: Μάλιστα. Και πρόσεξε, ο Μητσοτάκης πάει κόντρα και στην Ιαπωνική ρίση που λέει δεν κάνεις εκλογές και γάμο στο σπίτι την ίδια χρονιά. Ο Μητσοτάκης το τολμάει. Το 27 θα κάνει και εκλογές και το γάμο.
1: Κάτσε με τις πάει το 28 τις εκλογές.
0: Δεν γίνεται, ρε.
1: Ναι.
0: Το 28 θα έχουμε άλλες εκλογές. Το 28 έχουμε
1: δημοτικές και περιφερειακές.
0: Βέβαια! Σε δύο χρόνια από τώρα έχουμε δημοτικές περιφερειακές εκλογές.
1: Ναι.
0: Βέβαια! Έχουν περάσει τρία χρόνια. Από τον Ντάνιελ, Παναγία μου, και τις εκλογές μετά. Λοιπόν,
1: χθες ήταν τρεις-τέσσερις, ήταν κανένα δυο εκεί πέρα κανάλια έξω από το διβάνι. Λέω, τι κάνετε εδώ πέρα? Α, έχουν έρθει, λέει, ευρωβουλευτές, εδώ πέρα για να δουν πώς πάνε οι αυτές για τα τέμπη, λέει, να πούμε. Ναι. Και σήμερα του βλέπω είναι στον Κουρέτα.
0: Και του είχε ο Κουρέτα σήμερα.
1: Ναι. Τι έγινε? Κατέθεσα, σήμερα, λέει, όλα τα στοιχεία για μπάζωμα και οικοδομικές εργασίες, δήλωσε ο Κουρκούρ.
0: Έχουν και δήλωση, να την παίξουμε.
1: Ναι, του κουρ-κουρ.
0: Ναι, αλλά να την παίξουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Βαγγέλια, με να την παίξουμε, την παίξουμε γρήγορα.
0: Να την παίξουμε τώρα.
1: Να την παίξουμε γρήγορα, ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Παίξτε.
0: Περίμενε, ρε. Έλα.
1: Έλα. Κουρ-κουρ.
0: Ναι.
2: Με το Ευρωκοινοβούλιο συμφωνήθηκε να έρθουν σήμερα η επιτροπή αυτή, η οποία αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων. Ήταν και παρόντος και τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές, υποθέτω για τη βοήθεια του έργου, γιατί οι τέσσερις ήταν ξένοι, οι οποίοι ρώτησαν για λεπτομέρειες που βρήκε η περιφέρεια από την ώρα που ανέλαβα και μετά. Εγώ τους κατέθεσα ό,τι βρήκα, τα οποία τα έχω καταθέσει και στις αρχές, και το υλικό το οποίο έχω καταθέσει συμπεριλαμβάνεται στα δύο πορίσματα, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στις δικαστικές αρχές για να ασκηθεί οποιαδήποτε ενέργεια. Το ένα αφορά τις ενέργειες του μπαζώματος και το άλλο αφορά το οικονομικό σκέλος, για το οποίο έχετε πληροφορηθεί ότι έχει βγει ένα πόρισμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πριν από 2-3 εβδομάδες. Επομένως, ήταν μια παρουσίαση των στοιχείων και μια συζήτηση και με λεπτομέρειες τι ακριβώς βρήκα, τα κατέθεσα, τα οποία θα αποτελέσουν ένα στοιχείο, έγγραφο επίσημο στο φάκελο, ο οποίος αυτή τη στιγμή συντάσσεται από το Ευρωκοινοβούλιο για το ατύχημα.
0: Μάλιστα. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Τα κατέθεσε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα τέμπη, με τον μπάζωμα, με τα οικονομικά στοιχεία, ο Κουρέτας στους ευρωβουλευτές. Πάμε γρήγορα, Electronet. Έλα.
1: Με έστειλε ο Αποστόλης του Ταϊλιάνη, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα. Παράνομος και νεοδεσμός.
0: Α, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα.
1: Ναι.
0: Και ας μας δικάζει η κοινωνία και τους γιος μας. Έτσι λέει και τους γιος μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Electronet VK Καζάνα.
1: Μέγα είσαι, καζάνα μου, και θαυμαστά τα έργα σου.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Για να είμαι δίκαιος και να αναφέρω την πηγή του ρεπορτάζ, η δήλωση Κουρέτα είναι από το Τη Νέα Λάρισα και από τον Αλέξανδρο Χατζιπλή που ήταν παρόν για το ρεπορτάζ.
1: Παρόν ο Χατζιπλής.

0: Τι πράγμα λοιπόν, πάντα.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα καβάλο. Που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούμπλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ σπόρε.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούκαρ.
0: Και κάτι μαμουτσάρε.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Πω, τι γίνεται. Και φυγωρό τραγούδι ξεχαρμάνια μα το μεζέ, μεζέ.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε και φέτος, μωρέ.
0: Ορχιστράρεσε.
1: Χορηγή, διαφημίστε, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο,
7: Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
12: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
12: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
12: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Δώσ' το.
1: Rock, rock, rock. Τι περίεργη όμορφη μέρα σήμερα.
0: Τι ωραία μέρα.
1: Ναι, περίεργη αλλά και όμορφη. Ενώ με όλο
0: πάρα αυτό πολύ ωραία
1: το σύννεφο με τη βροχή.
0: Ό,τι πρέπει για λεπά.
1: Μας είχε λείψει η βροχή.
0: Ναι, ναι, ό,τι πρέπει για λεπά.
1: Ό,τι πρέπει για λεπά. Ναι, ναι. Θα είναι και ωραία δροσερά. Αλλά τι γίνεται τώρα. Επειδή μου λέει η Κατερίνα, θα πάμε με μπουφανάκι, αλλά μετά πώς θα πούμε μέσα που θα κάνει ζέστη. Μετά θα το βγάζει το μπουφανάκι.
0: Σιγά,
1: το κρατά στο χέρι. Μετά θα έχει ζέστη, ρε, μέσα. Αφού είναι κλειστά μέσα. Μετά κάνει.
0: Α, το κρατά στο μπουφανάκι, μια χαρά θα είναι.
1: Καλημέρα στον Άρχοντα των Ξένων Γλωσσών και τον ΚΔΑΠ, τεράστια εκπαιδευτήρια Αλεξίου Δημήτρη Αλεξίου.
0: Θα κάνει ένα ντουέτο σήμερα με τον Λευτέρη Πανταζή.
1: Δεν πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει.
0: Να, μπράβο, ναι, ναι. Γιατί είχε παλιά ένα ντουέτο με τον αυτόν που έλεγαν του είσαι γυναίκα φίλου μου. Με τον Αντίπα.
1: Με τον Αντίπα.
0: Στην Κεσαριανή ο οδηγός σε έξαλλη κατάσταση χτύπησε τους αστυνομικούς και τους άρπαξε τον μπλοκάκι που τον έγραψαν. Επίθεση οδηγούλες σε αστυνομικούς στην Κεσαριανή.
1: Φεύγω τώρα, θα με γράψει.
0: Άντε από τώρα. Ήταν όμπο, έπεισε πάνω. Δύο γυναίκες αστυνομικοί της Τροχέας και ένα ακόμα αστυνομικό εντόπισαν ένα οδηγό ηλικία 48 ετών, λέει, να κινείται ανάποδα σε μονόδρομο στην Κεσαριανή.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Το σταμάτησαν να του επιβάλλουν πρόστιμο, λέει. Ο οδηγός αντιστάθηκε συνέχεια, έριξε αγωνιά.
1: Πού να ξέρω εγώ τι πάω ανάποδα.
0: Α, μπράβο. Έριξε αγωνιά στην κοιλιά στη μία αστυνομικό, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη και προσπάθησε να αρπάξει το μπλουκάκι παραβάσεων. Κλήθηκαν ενισχύσεις και το μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής.
1: Απαράδεκτος.
0: Ναι, ναι.
1: Και στις κυρίες και όλα σε, ναι, ναι, αστυνομικούς.
0: Έριξε αγωνιά στην κοιλιά στη μία.
1: Στη μία, κεφαλιά στην άλλη.
0: Και κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη. Λέει. Και πήγε να αρπάξει το μπλοκάκι που τον είχα γράψει. Κατάλαβες.
1: Λίγο μυαλό δεν έχεις. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Δεν είναι προτιμότερο να πληρώσει ένα πρόστιμο όσο χοντρό και να είναι, να σου πάρει και τις πινακίδες. Τώρα αυτός είναι για μέσα τώρα αυτός,
0: για τον Παλαούρο.
1: Αυτός είναι μέσα κανονικά τώρα, συνελήφθη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο λεβέντη, μπράβο.
1: Μεθαύριο είναι οι αγώνες εθνικής. Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Α, ξεκινάει και εθνική.
1: Μεθαύριο ξεκινάει το Nations League. Σερβία-Ελλάδα. Πρώτο μάτς, εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας.
1: Την Πέμπτη, την Κυριακή, είναι νομίζω την Κυριακή Ελλάδα-Γερμανία. Η Ελλάδα-Ολλανδία. Και
0: ξέρω.
1: Παίζουμε τούμπα, παίζουμε Θεσσαλονίκη. Εντός έδρας, δεν παίζει την Αθήνα.
0: Αμάν. Μπράβο.
1: Δεν έχω δει και τι γίνεται με τα εισιτήρια. Μα έχει, φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο λογικά.
0: Εντάξει,
1: με τέτοια ομάδα που έχουμε φτιάξει.
0: Ομαδάρα.
1: Δεν θα πάει ο κόσμος να τη δει.
0: Ομαδάρα, σύντροφε, ομαδάρα. Ομαδάρα.
1: Εδώ ο φίλος ο Μανώλης που είναι και καταστηματάρχης λέει τι θα κάνει η αγορά τόσες μέρες με το παζάρι. Τα έχουμε αυτά.
0: Α, φίλε, ο υπουργικός κόσμος είναι πυρ και μανία.
1: Εντάξει.
0: Πυρ και μανία. Α, και η εστίαση εδώ πέρα. Στο καλό με αυτό το παζάρι. Λέει, παζάρι είναι αυτό, λέει. Έρχονται όλοι οι Πακιστανοί εδώ πέρα, λέει, να πούμε και μας το κάνει εδώ πέρα. Να το σταματήσει το παζάρι ο δήμαρχος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα λειτουργήσει. Λίγο πεσμένα θα είναι η αγορά. Ήδη πεσμένη αγορά στο εμπορικό κομμάτι.
0: Ήδη πεσμένη αγορά θα είναι πιο πεσμένη.
1: Αλλά θα πέσουν και τα, ξέρεις, και τα καφέ και τα τέτοια, γιατί πολλοί κόσμος θα πάει στο παζάρι.
0: Και νεολαία, φίλε, που άραζε τα καφέ τα απόγευμα, την πέφτει στο παζάρι τώρα. Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες τώρα.
0: Έλα.
1: Εσένα σου άρεσε αυτό που πλακώθηκε χθες η κυρία Σδούκου με τον κύριο Φαραντούρη.
0: Εμείς που μεγαλώσω μεγαλικά και πιάνω, φίλε μου, έχω πάθει σοκ.
1: Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Φαραντούρης της απάντησε πολιτικά. Δεν ήταν σεξιστικό αυτό που της είπε. Γιατί πήγε να το εκμεταλλευτεί. Χαριετιζόταν με υπουργούς και τέτοια.
0: Χαριετιζόταν με υπουργούς.
1: Και ζητάει η Νέα Δημοκρατία να απομακρύνει ο Ανδρουλάκης τον Φαραντούρη. Τώρα τον πήρε.
0: Εάν το ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, να τον αποσύρει
1: τώρα. Τώρα τον πήρε.
0: Τι του πήρε.
1: Έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απομακρυνθούν υπουργοί.
0: Σε παρακαλώ, φίλε.
1: Εδώ έχουμε εξετάσει.
0: Όταν μιλάει το κυβερνών κόμμα, τελείω και παύλα.
1: Δούκου, ναι. Εδώ έχουμε ξεχάσει εξεταστικές, ο Πεκεπέδες, χίλια δυο που δεν πήγανε να μιλήσουν οι υπουργοί που έπρεπε να πάνε να μιλήσουν.
0: Καραμαλίδες.
1: Τα έχουμε ξεχάσει όλα. Τα έχουμε ξεχάσει όλα. Και τώρα που είπα για ο Πεκεπέ, όντως τον έχουμε ξεχάσει τον Πεκεπέ.
0: Πού είναι ο Πεκεπές,
1: που περιμέναμε το νέο κύμα, το νέο κύμα. Ακόμα τίποτα. Έγινε βαβά, Νικό.
0: Έγινε το σύστημα.
1: Έγινε βαβά, σου λέω.
0: Τέλειωσε ο Πεκεπές.
1: Τι τη είπε τη Ρουμάνα.
0: Χτύπησε μάνα στη Ρουμάνα και με άψε χαρμάνα.
1: Ναι, αυτό. Γιατί η Κοβέση τελειώνει και η θητεία της, λέει τώρα τέλος Οκτωβρίου.
0: Άντε, σταμάτα, τσίπα τώρα και με
1: μιλάει. Τη γλίτωσε η κυβέρνηση. Τελειώνει και η θητεία της Κοβέση, μια χαρά.
0: Άντε, σταμάτα, τσίπα, κυρία μου τώρα.
1: Ο Στέλιος Ρόκος είπε: δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα. Μου αρέσει να σέβεται τον εαυτό της. Μπράβο, Στέλιος Ρόκος.
0: Μπράβο, Ρόκος.
1: Δεν τον είχα για πουριτανό. Δεν μ' αρέσει να φοράει τολμηρά προκλητικά ρούχα η γυναίκα, μ' αρέσει να σέβεται τον εαυτό τη.
0: Μεγάλο λάχανο.
1: Θυμίζω ότι ο Ρόκος έχει κάνει την εξής δήλωση στο παρελθόν.
0: Για το ψάρι.
1: Άντρας είναι αυτός που τον έφαγε, δεν του άρεσε.
0: Ναι, μπράβο. Εγώ μπερδεύω με το ψάρι.
1: Το ίδιο πλέτσο.
0: Άντρας είναι.
1: Και τώρα μας λέει ότι δεν θέλει να φορά προκλητικά ρούχα η γυναίκα.
0: Είναι σαν να λέει ότι τον έφαγε και δεν του άρεσε.
1: Εγώ αυτή τη δήλωση θυμάμαι.
0: Για να λέει για να είναι. Άμπραβο. Άρα για να είσαι άντρας πρέπει να τον φας και να με σ' αρέσει. Ρόκο. Και τον φέραμε και τον πληρώσαμε 50.000 που τον έφαγε και τον, δεν τον άρεσε.
1: Ναι.

0: Μια εξάχρονη λέσπασε το δύο φορές σε τρεις μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ σε...
1: Το κύβο του Ρούμπικ.
0: Τι είναι αυτό, ναι.
1: Ο κύβος, αυτό που γυρνάνε, ρε. Αυτό, το κύβο του Ρούμπικ, ναι.
0: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το γυρίσουμε.
1: Φαινόμενο. Από που είναι η εξάχρονη.
0: Ξέρω, δείτε πώς τον έλυσε σε 4,27 δευτερόλεπτα. Μπράβο.
1: Και έβλεπε και για μια 13χρονη Κινέζα που σπάει τα ρεκόρ στην κολύμβηση. Το νέο μεγάλο όνομα, 13χρονη Κινέζα. Μήπως και η εξάχρονη είναι από την Κίνα. Βλέπω η Κίνα πολύ δυναμικά βγαίνει.
0: Η Κίνα έχει πολύ μυαλό, σύντροφε. Για να δω που είναι η εξάχρονη. Από πού είσαι, κοριτσάρα μου. Για να σου δω. Λίαν Γιούντζε, από πού είναι αυτή, ναι.
1: Λίαν, νομίζω Κίνα.
0: Κινέζα, ρε. Κινέζα. Κινέζα, ρε, φίλε. Η εξάχρονη μάγο λυσιμίου σου. Μπράβο, μπράβο. Για το, να το, το βλέπω το κουτσικό. Να το κουτσικό. Ε, το κινεζάκι. Βρε το Κινεζάκι, μπράβο το Κινεζάκι.
1: Είδες στην Τουρκία ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα.
0: Το είδα πως...
1: 8 τραυματίες μαθητές.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ένοπλος άνοιξε πύρ με καραμπίνα.
0: Ο πάτερο ελεβέντες. Ο πάτερο παιδιά. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, λέει.
1: Για τη μαγνησία, λέει, για σποράδες και μαγνησία. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής στα Βολιώτικα που σέρφαρα λίγο ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει μετά τίποτα.
0: Πάω, όχι.
1: Άξιζε τι είπε αυτός ο 48χρονος που επιτέθηκε στις γυναίκες. Δεν θα γράψεις ή εμένα.
0: Ποια είσαι να γράψει εμένα, ρε!
1: Λέει το πρώτο θέμα εδώ πέρα. Συνελήφθη 48χρονος που επιτέθηκε στις γυναίκες αστυνομικού στην Κεσαριανή, όταν πήγαν να του βεβαιώσει παράβαση, δεν θα γράψει εσύ εμένα!
0: Μαμά!
1: Κουνταΐς! Έλα!
0: Hey. Face to face, μαγουλάκι με μαγουλάκι, ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Λέει ο Ερντογάν, ο Τραμπ είναι πολύτιμος φίλος, λέει. Να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, λέει.
1: Αυτά είναι μαχαιριά στην καρδιά της κυβέρνησης τώρα.
0: Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου που έχουμε με τον πολύτιμο φίλο μου αδελφό, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας.
1: Όπως έλεγε μια κορυφαία τάκα, ο Γιάννης Μπέζος. Δεν θυμάμαι από ποιο σύριαλ ήταν, το οποίο, την οποία τάκα χρησιμοποιεί πολύ συχνά το Λούμπεν. Πώς τα βρίσκουν οι ηλίθιοι μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς τα βρίσκουν οι ηλίθιοι
1: μεταξύ τους. Πώς τα βρίσκουν οι ηλίθιοι μεταξύ τους.
0: Και απ' έξω με το τάκι.
1: Τα παππούδια. Ο δικός μας είναι νέος, ρε, ακόμα.
0: Βαρβάτος.
1: Ο Τραμπ με τον Ερντογάν είναι και οι δύο μαζί 160 χρονών. Ο Κυριάκος πόσο είναι, 56, 57. Πόσο είναι ο Κυριάκος.
0: Στα 40 φαίνεται.
1: Στα 40. Ναι, ναι. Στα 45.
0: Δεν θα πήγαινα, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη, είπε πάλι ο Ρόκος, ακόμα και αν αυτή γινόταν στη Λίμνο, λέει.
1: Μάλιστα. Πέταξε κανένα δυο μαγνίες.
0: Από μαλακία σε μαλακία είναι ο.
1: Είπε αυτό για τα προκλητικά ρούχα, τώρα λέει για την κηδεία του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Ο Χίος έγραψε τίποτα πάλι για να τους εμπλέξει όλους με το ιατρείο στο Κολοράκι.
0: Όμω, κάτσε σου πω τώρα.
1: Για ό,τι γίνεται, φταίει ο Μητσοτάκης. Για ό,τι στραβώ. Υπάρχουν μερικοί που βάζουν μπροστά Μητσοτάκη Μαρέβα. Ήταν από πίσω, λέει αυτή.
0: Και Μαρέβα ήταν τώρα.
1: Ξεπλέναν, λέει. Κάναν τώρα τ' άλλο. Κάντε, ντρέπεστε λίγο, ρε.
0: Ορίστε.
1: Τόσο πολύ βρώμικο πόλεμο, δεν είναι τόσο
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Ο Χίους έχει τώρα. Έχει ο ΠΚΠΕ πλυντήριο εκατομμυρίων. Αυτά, νομοθετικό ξέπλυμα στο σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Κάνουν νόμιμο του φαγουπότη εκατομμυρίων για τα αόρατα ζώα στα βοσκουτόπια. Αυτό έχει τώρα πάει για αυτή τη στιγμή. Έλεγε το ΠΚΠΕ εσύ. Ορίστε. Πλυντήριο, λέει, έτσι λέει ο Στέφανος.
1: Κάνα δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Χωρίς στοιχεία. Εδώ ο άλλος βγήκε βουλευτής, ο Μπιμπίλας, θυμάστε που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ολόκληρος Μπιμπίλας.
1: Και μπέρδεψε την Γάκα με την άλλη. Μπράβο.
0: Τη φωτογραφία και την ανέβασε κιόλας.
1: Και μετά ζητούσε συγγνώμη.
0: Στη φυλακή, λέει, στη φτιότητα 46χρονος που χαστούχησε 10χρονο και απείλησε με σουγιά τη μητέρα του.
1: Μπουμπουκάκι. Για πιάσε λίγο τηλεθεάς για να προλάβουμε.
0: Για να δούμε τι έγινε.
1: Πώς πήγανε, ξεκίνησαν. Πρώτη... Α, μου έκανε εντύπωση και λέω, κάτσε να το σχολιάσω μετά με τον Νίκο. Χωρίζει, λέει, ο Λύρας, λέει, γιατί έχει 37 χρόνια διαφορά με τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Αυτός ο πλαστικός είναι χειρουργός.
0: Πλαστικός.
1: Χωρίζει, λέει, ο Λύρας.
0: Τα
1: τελικά τα 37 χρόνια διαφορά φάνηκαν, λέει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε το πρωί-πρωί τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Κοινωνία ώρα Μέγκα. Αμάν. Γιατί, ρε παιδιά, η κοινωνία ώρα Μέγκα 19 ακόμα τόσο, ο οικονόμου με τον άλλον εκεί πέρα 17,5. Happy Days στον Αλφα 13,6.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 58 ετών. Όχι. Μου στέλνει εδώ ο Νεκτάριος. Το 68. Έτσι. Το 68 που ήταν και η επανάσταση μεγάλη, ο Μάιος το 68 που λέμε. Αυτό είναι το Μάρτιο.
0: 8,8 έκανε του καλημέρα Ελλάδα. Πάμε τώρα στα πρωινά που ξεκίνησαν χθες. Για να δούμε τι έγινε. Εδώ έγινε μάχη τώρα. Sky Live View 16,8. Ατέρια στη Sky πάλι 15,9. Το πρωινό στον Αντένα με του Λιάνκα 13,7. Η Σύση Χριστίδου έκανε 12,1. Η Σούπερ Κατερίνα 10,5.
1: Δεν με έχει σημασία και να μην βγούμε πρώτοι. Γι' αυτό πρόλαβε και είπε καινούριο.
0: Το 10 παντού με τον Στραβελάκη 12,8.
1: Μάτα.
0: Ο πρωινός καφές με τη Ζήνα 7,6.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ο Σεργουλόπουλος έκανε ωραίο νομεράκι εδώ πέρα, 3,2 στην ΕΡΤΕΝΑ που πληρώνουμε εμείς.
2: Τι νοιάζει, άμα είναι κρατική δεν πάει να κάνεις και 0,4 όπως κάνουν οι άλλες.
0: Για να δούμε τώρα το μεσημέρα. Ο Κουσουλός που γύρισε έκανε 19,7.
1: Να τα.
0: 19,7 λοιπόν.
1: Ο Νάσος.
0: Λοιπόν, στο Sky το στούντιο στις 3 έκανε 8%.
1: Α, έπεσε γιατί, βέβαια, κατευθείαν.
0: Report. Ο Νάσος 6,6 χθες. Πολύ
1: πάλι,
0: καλό.
1: Πάλι κρατήθηκε.
0: Πάλι κρατήθηκε ο Νάσος.
1: Ναι.
0: Μαγειρική 4,3. Φερεντίνος 3,2. Μας έκανε τα 3-2 ο Φερεντίνος με την καραβάτα.
1: Ναι, ναι. Πάντως είναι σταθερά στην ΕΡΤ.
0: Ακόμα τον πέρασε και η περίμετρος στην ΕΡΤ 3 με 3,4.
1: Άμα ήταν μεγάλη περίμετρος. Λοιπόν, βλέπω σταθερά στο 3,2 και ο Φερεντίνος και το πρωί ο Σεργουλόπουλος με το πρωί.
0: Μπράβο, είναι σταθερές. Ευαγγελάτος 22,3.
1: Τον πέρασε ο Ευαγγελάτος. Λοιπόν. Δεν είδα καθόλου χθες Ευαγγελάτου. Πόσα έδινε, πόσα μοίραζε.
0: Χθες
1: είχε ο μήνας 21, μήπως έδινε 21.000.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα, αυτό είναι στο Sky
1: 11,6. Καινούργια σειρά στο Sky.
0: Καθαρές κουβέντες 9%. Ο κόσμος στο Sport 4%. Χωρίς φίλτρο στην ΕΤ 1%.
1: Εντάξει, ανέβηκα τα κουβέντια λίγο.
0: Και πολίτικη κουζίνα 1,9.
1: Πάμε στα δελτία ειδήσεων.
0: Λοιπόν, δελτία ειδήσεων έχουμε και λέμε. Πρώτος ο Αλφα με 14,5, δεύτερο το Μέγκα 13,9, Sky ανέβη του Sky 12,5.
1: Να την Φλιτζάνη.
0: Μπράβο. Φλιτζάνη.
1: Η Λένα Φλιτζάνη.
0: Αντένα 10, όχι Star News 11%, 10,1 ο Χατζηνίκος με την Φιλινάδα, 8,7 το Open και Καρακρασιά.
1: Κρατάω ότι είναι διψήφιος ο Χατζηνικολάου Πάκμαν. Πού είσαι ρε άρχοντα της αναπάντησης.
0: Πού είσαι ρε Καρακώστα.
1: Πού είσαι ρε Καρακώστα.
0: Άρα Καρακώστα με το κλάδινο.
1: Κυριάκος, Κυριάκος λέμε έτσι.
0: Ο γιος του ο καλός παίζει σε τερφόρ φέτος ο Δοξότη Λάρισα.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Μπράβο το παλικάρι.
0: Λοιπόν, το σόι σου έκανε 27,3%.
1: Ναι, αφού το είδαμε κι εμείς.
0: Το ρηφηφί στον Αντένα καινούριο είναι αυτό.
1: Στον Αλφα, δεν είναι καινούριο.
0: Α, στον Αλφα.
1: Είναι σειρά που είδαμε εμείς στην Κοσμοτέ και τώρα βγαίνει στην ελεύθερη τηλεόραση.
0: Έκανε 24% αυτό.
1: Είναι πολύ καλή σειρά, αξίζει να τη δείτε το ρηφηφί.
0: Λοιπόν, από εδώ και
1: άρα, κρατήστε ότι στη μυθοπλασία ο Αλφα με το σόι σου και το ρηφηφί νομίζω έχει την πρωτιά.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα,
0: από εδώ και πέρα τώρα πάμε. Τα μαύρα βουκάμεσα έκαναν 12,4. Ο εκατομμυριούχος έκανε 12,1. Οι μπλε ώρες 12,1. Το ντέρτι 11,8. GTM 9%.
1: Ωραία το GTM.
0: Εδώ πέρα να πούμε. Ευθέως στην ΕΡΤ 2%. Μετά τις ειδήσεις την ΕΡΤ 0,2%. Μπράβο.
1: Δεν είχα κάτι εκπομπές που εγώ χαζοβλέπω. Στο One, στο Action. Αυτές δεν τις μετράνε καθόλου. Δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι,
1: δεν
0: είναι. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά καλλιτέχνη μου.
1: Έλεγα για το ρηφηφί, επειδή είναι σειρά που έπαιξε στην Κοσμοτέ πέρυσι και την έχουμε δει. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά. Είναι αληθινή ιστορία, έτσι. Να μην πω περισσότερες λεπτομέρειες. Να τη βλέπετε στον Αλφα. Και σε συνδυασμό με το σόι σου που είναι δοκιμασμένη συνταγή και τη βλέπει ο κόσμος γιατί γελάει και περνάει καλά και είναι family, έτσι πώς το λένε, σειρά, νομίζω ότι ο Αλφα στη μυθοπλασία τουλάχιστον τις μέρες προβάλλονται αυτά τα δύο θα έχει ξεκάθαρα προβάδισμα.
0: Για να δω τι λέει το παιδί, για να δω.
1: Και η Ευρωλίγα ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Ναι, σωστά. Θα δούμε μπάσκετ τουλάχιστον.
0: Η θεραπεία με τους δονητές έχει πρωτοσέλιδο το η Star σήμερα. Έκανε θεραπεία αυτός ο γιατρός με δονητές.
1: Ποιος ο Θεοδωρόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θεραπεία με δονητές.
0: Νέα καταγγελία σοκ λέει για τον γιατρό βαμπύρ του Μαζονάκη Ηλία Θεοδωρόπουλο. Η θεραπεία με δονητές. Απίστευτη πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητος.
1: Να σου δώσω τη θεραπεία με δονητές να κάνει.
0: Η βαλίτσα με τα ερωτικά του βοηθήματα και οι ιατρικές οδηγίες χρήσης.
1: Είπε σε γυναίκα που δεν μπορούσε να μείνει έγκυος.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Σου δώσω, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι,
1: να σου δώσω δονητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μείνει έγκυος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Πόσοι κομπογιανίτες, πόσοι. Και πληρώναν και ένα σκασμό λεφτά. Πάμε τελευταία βόλτα γρήγορα για να γυρίσουμε να πούμε καιρό και να κλείσουμε. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και μόνο καζάνας.
2: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου.
0: Καζάνας.
2: Ναι, πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
2: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Γεννάς στο κεφάλι σου ήσυχο λεπτιμολόγια στο φωτάκι.
2: Και σύντομα
0: κομπλέ.
2: Και τέταρτο κατάστημα σύντομα.
0: Επί της Ανθίμου Γαζί.
2: Καβάλλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο μάγκα σεντιμένο στο καβάλλο.
2: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα!
2: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα!
2: Κούκαρ σπορ!
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα τυμμένα κουκαράκια.
2: Και μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε!
2: Χορηγή διαφημίσει και γυρνάμε για να κλείσουμε. Πάμε.
0: Άιντε.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλλο.gr. Καβάλλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

0: Λοιπόν,
1: γρήγορα τα γενικά. Να πούμε ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά απόψε του Λευτέρη Πανταζή. Επειδή μα στείλατε κάποια μηνύματα, κάποια messenger και κάποιοι μπορεί να γράφουν στο Facebook θέλουν. Κανονικά η συναυλία. Αν κάτι αλλάξει, αν δούμε κάτι ραγδαίο το απόγευμα, θα ενημερωθείτε.
0: Λοιπόν,
1: προς το παρόν τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, προς το παρόν φαίνεται ότι ο καιρός δεν ανέχει βροχή, να πούμε από εδώ και πέρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, συννεφιά θα έχει. Μπορεί να πειταχτεί και λίγο ήλιο το απόγευμα, να πούμε.
1: Μπορεί να πειταχτεί και λίγο ήλιο. Μπορεί.
0: 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάντως βροχή δεν έχει.
0: Δεν έχει βροχή.
1: Τις επόμενες μέρες γρήγορα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη έχουμε μια πιθανή βροχή το πρωί 6 ώρα, αλλά από εκεί πέρα ηλιοφάνεια 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Την Πέμπτη καθαρός καιρός 25 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 25 του μήνα σχεδόν έθριος καιρός 25 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 26 του μήνα παρακαλώ συννεφιά με πιθανή βροχή το μεσημέρι, 18 βαθμοί του Σάββατο πέφτει.
1: Αχα.
0: Κυριακή 27 του μήνα
1: φτάνει.
0: Βροχή το βράδυ, καλός καιρός τη μέρα της Κυριακής 24 του
1: μήνα. Βροχή το βράδυ όμως.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Χαιρετάμε γρήγορα. Με το καλό όλα τα μωρά στην πίστα λεπά απόψε. Άντε, γεια.
0: Μην είναι μαζί μου, έγκυ.

0: κύριοι. Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, μια
0: Εσείς
1: χαρά.
0: Εδώ. Τι κάνει ο Στου που τον βλέπω φάτσα φόρα, πρώτη μούρη, δίπλα στο μικρόφωνο?
1: Όχι, δεν τον βλέπεις φάτσα φόρα, τον βλέπεις πλάτη.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: διότι μου είπε ότι σε συχαίνεται τόσο.
0: Α, ναι.
1: Που δεν θέλει καν να σε αντικρίσει, δηλαδή προτιμάει να σου μιλάει με πλάτη.
0: Θέλω να το βασανίσω αργά. Να πάρω ένα ψαλιδάκι, να του κόψω τα φτάκια, την ουρίτσα που είναι σε μπεζάκι.
1: Έχεις υπόψη σου
0: τα υπόλοιπα ποδαράκια.
1: Τι ποινές έχει κακοποίηση ζώου?
0: Ναι, ναι, okay. Και μετά να
1: θα δώσεις 30 χιλιάρικα.
0: Αυτό το τέρας, το συχαμένο λούτρινο. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα με το εμείς μαζί. Δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Και βέβαια παρέα δεν μπορούμε σίγουρα χωρίς την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της. Και βεβαίως τα καλύτερα markets. Μιλάμε για τα markets Μασούτης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Μετά από αυτή την έκρηξη αγάπης της Στούλας
1: προς τον Στού,
0: δηλαδή φαντάσου όποιον.
1: Να ξέρετε ότι το λούτρινο κουκλάκι δεν φταίει σε τίποτα. Δασκαλεύετε, ξέρετε από ποιον.
0: Από ποιον?
1: Α, και οι δυο έχουν πω.
0: Από ποιον?
1: Άντε βρε, και χορό απαντάνε χειρότερα. Έχουμε και το Λίο που είναι από πίσω, στο κοντό. Ότι
0: πραγματικά από ποιον?
1: Ναι, ναι. Γεια σε παρακαλώ
0: τον,
1: πάρα πολύ.
0: Τον δασκαλεύω.
1: Έχεις σήμερα σαν σήμερα ενδιαφέρον? Έχεις καμιά είδηση εντυπωσιακή?
0: Είναι 1964 όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με σφοδρές αντιδράσεις από τραπεζοϋπαλλήλους και εργαζόμενους σε δημόσιους φορείς. Οι παθογένειες φαντάζομαι από πότε ήταν στα ασφαλιστικά ταμεία. Το 1971 η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Το πλήθος σταματά στην πύλη του Αδριανού την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το Κρυφό. Η στίχη ήταν του Σεφέρη. Το 1975 στο Σαν Φρανσίσκο η Σάρα Τζέιν Μουρ προσπαθεί να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ. Η σφαίρα δεν βρίσκει το στόχο της, αλλά η δράστης καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά. Το 1976 τα παιδιά αποκτούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα βιβλιάρια υγείας.
1: Α,
0: εγώ
1: το
0: θυμάμαι.
1: Το
0: 1976.
1: Ναι. Το θυμάσαι.
0: Εσύ ήσουν 6.
1: Ήμουν 16.
0: Ναι, εγώ ήμουν 6.
1: Και άρα θυμάσαι, το θυμάμαι. Μπράβο.
0: Στα 6 δεν έχω μνήμη.
1: Έχουν, έχουν.
0: Μπορεί να έχω από τα 7,
1: νομίζω,
0: 8.
1: Περίπου από τα 5 νομίζω. Ε.
0: Το 1994, ιστορική στιγμή για την παγκόσμια τηλεόραση,
1: ναι,
0: μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια.
1: Το 1994.
0: 94. Γεννιέται σαν σήμερα ο Άντρεα Μποτσέλη το 1958, ο Ιταλός τενόρος, και πεθαίνει το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας.

0: Είχα χθες πολύ ωραία συζήτηση με το αγαπημένο αυτό πλάσμα, τη Βούλα Πατουλίδου.
1: Α, ναι.
0: Είναι η πρώτη στο μακρινό 92. Να σκέψω, αυτό το καλοκαίρι συμπληρώνονται 35 χρόνια από το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο».
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν η πρώτη που έφερε Ολυμπιακό μετάλλιο. Και όπως αποκαλύπτει, της λέει και ο κόσμος, δεν έχει σημασία και ποιες ή ποιοι άλλοι φέραν, αλλά όλη τη στάση ζωής. Η Βούλα Πατουλίδου είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Στον πιο σκοτεινό χώρο να μπει τον φωτίζει. Θα τα πούμε σε λίγο, θα ακούσουμε σε λίγο πράγματα που είπαμε χθες στην εκπομπή μας και θα σας πω και την αφορμή για την οποία μιλήσαμε.

0: Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Αλφα Γκουτ και τα μάρκετ Μασούτη στην παρέα μας. Δεν αργούμε.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Here we are again. Yeah. Σ' αρέσει το γλυκό.
4: Είσαι χάλια, δηλαδή. Είσαι χωριάτα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Που δεν ξέρει και αγγλικά.
3: Ναι, που ξέρεις εσύ φοβερά αγγλικά.
4: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
3: Σε μένα που ξέρω καταπληκτικά αγγλικά.
4: Εσύ.

0: Φύση.
1: Απίθανα. Δεν μου αρέσουν οι προφορές, η προφορά τους δύο. Δεν θα τους καταλαβαίνω. Κάποιες λέξεις είναι. Μπορώ να τους καταλάβω τους Άγγλους. Τους Αμερικάνους όμως. Μία χαρά.
0: Τα εννοεί, ναι, είναι χαζή γίνε.
1: Σωτήρη. Για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια έχει ανακαλυφθεί ένα καινούριο ελουροειδές. Ναι.
0: Τι νοείς μετά από 100 χρόνια?
1: Μετά από 100 χρόνια έχουμε να δούμε, παιδί μου, new entry.
0: Να καταγραφεί καινούριο είδος.
1: Ναι.
0: Αυτό πες έχει καταγραφεί. Γιατί είναι,
1: έχει
0: σαν,
1: ανακαλυφθεί,
0: σου είναι σαν να γεννήθηκε ναι, πριν 100 είδος. Χρόνια.
1: Είναι ένα είδος αγριόγατας. Το ανακάλυψαν παιδιά στην Βολιβία. Είναι μικρόσωμη.
0: Όταν λέμε παιδιά, τι ηλικία ήταν τα παιδιά?
1: Παιδιά, αναφέρομαι σε εσάς. Το ανακάλυψαν παιδιά, ακροατές, εσείς οι δυο εδώ.
0: Συγγνώμη, δεν είπε το ανακάλυψαν παιδιά στη Βολιβία?
1: Όχι, το ανακάλυψαν κόμμα παιδιά, κόμμα και. Είναι ένα νέο είδος λοιπόν. Και είναι, μοιάζει με μια γάτα, παιδιά, η κόσιτη. Αλλά ωστόσο δεν είναι η κόσιτη. Είναι μικρή.
0: Είναι αγριόγατα.
1: Είναι γύρω στα 46 εκατοστά μήκος και 1,5
0: κιλό. Με την ουρά.
1: Με 1,5 κιλό. Αν με την ουρά δεν το διευκρινίζεις, Σώτο.
0: Αν είναι 1,5 κιλό με την ουρά τότε.
1: Παιδιά, είναι πολύ μικρή.
0: Σένα πόσο είναι η γάτα σου, 5-6? Ναι,
1: δεν
0: σωστά.
1: Έχει πια, δεν έχεις γάτα.
0: Ήταν επίπτωση του χωρισμού.
1: Εσύ όλα να τα δίνεις στον αέρα.
0: Έχει ανοιχτό
1: καφέ.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Έχει ακανόνιστες κοιλίδες. Μοιάζει, ας πούμε, την σαγριόγα τύπου λεοπάρδαλη το δέρμα της. Και βέβαια το ανακάλυψαν ερευνητές του National Geographic. Πάρα πολύ χαίρομαι.

0: Θέλετε τώρα μια Βούλα Πατουλίδου? Ναι. Η Βούλα Πατουλίδου πριν από ένα χρόνο έχασε τον άντρα της. Τη ρωτάω και γι' αυτό. Λέει τι κάνει το παιδί της, αλλά εγώ θέλω περισσότερο, αν δεν έχουμε χρόνο, που υποψιάζομαι ότι δεν έχουμε, να βάλουμε τα περιστατικά αγάπης, σεβασμού, εκτίμησης που έχει από τον κόσμο. Έχει ένα περιστατικό από το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου που πήγαν τώρα, γιατί το είδα στα stories της Φανής Χάλκια που επίσης ήταν στην ομάδα των Ολυμπιονικών, και από ένα περιστατικό που έγινε, η καταγωγή της είναι από τον Τρυπόταμο Φλόρινας. Mm-hmm. Έγινε το καλοκαίρι που πήγε τη μάνα της να ξεκαλοκαιριάσει στο χωριό. Ή ό,τι χρόνο έχουμε, βάλτα εσύ τώρα.
1: Έχουμε Σωτήρη στην Ιμαθία και ένα χωριό που το λένε επίσης Τρυπόταμο.
0: Καλά, ο Τρυπόταμος,
1: ναι.
0: Είναι και εδώ στα ορεινά των Τρικάλων.
1: Από είναι εκεί που πήγαμε και με τσίπησε η αλογόμηγα και δεν μπορούσατε να την βγάλετε από πάνω μου. Δεν το ξεχνώ ποτέ αυτό.
0: Έχεις και εσύ βαριές εμπειρίες από τη ζωή.
1: Όποτε πέρασα τότε, παιδιά.
0: Αυτό έχεις να θυμάσαι από τη ζωή σου.
1: Είχε άλογα εκεί στο ποτάμι.
0: Καλά, πάμε στην Πατουλίδου και ας να λέει τις ιστορίες. Ναι, δράμα, τεράστιο. Ο Βασίλης Κουλάς δεν ξέρει ακόμη την παρουσία σου εκεί.
2: Όχι, δεν την ξέρει, γιατί συνήθως βρισκόμαστε για σε αεροδρόμιο ή καταλάβει σε κάποιες εκδηλώσεις. Όπως και σε ένα κανάλι που μου λένε, ξέρεις, από πριν θα είναι ο Βασίλης και μπορεί να κρατήσει. Λέω, μη βγω και καθόλου. Αν είναι ο Βασίλης να μιλήσει, είναι ό,τι καλύτερο για μας. Είναι δάσκαλος.
0: Όχι, πραγματικά, δηλαδή και η συνεργάτιδά του. Και η συνεργάτιδά του, αύριο θα είναι στην εκπομπή μας ο Βασίλης Κουλάς. Βγαίνει σήμερα παραμονή για να μην σε δει και πει, θα είναι η Βούλα, μεγάλη μου χαρά.
2: Ναι, λένε... θα τη συζητώ και θα σα πω κάτι. Λέω κάποια στιγμή, ρε εσύ Βασίλη, σε παρακαλώ, πολύ δεν καπνίζεις. Πόσα καπνίζεις? Δεν στα πάντες τώρα, λέει. Αν αυτό δεν είναι η απόλυτη κληρονομιά όλης της προηγούμενης ζωής από τους δικούς του παππού, προπάπο, προπάπο, τον προπάπο. Και λέω, πόσα καπνίζεις? Μου λέει, όσα προλαβαίνω. Όσα προλαβαίνω.
0: Είναι φιλοσοφία ζωής. Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει. Το όσα προλαβαίνω είναι το γέλιο της ψυχής του. Δεν είναι απαξία της υγείας, αλλά είναι το γέλιο της ψυχής.
0: Ο overall όμως είναι πάρα πολύ βλαπτικό. Το τσιγάρο, το λέει ένας άνθρωπος που έχει χάσει το γονιό του από χαπ, και όλοι ξέρουμε τις επιπτώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, μιας και λέμε για απώλειες, πώς είσαι ένα χρόνο μετά? Παραμένεις ακροτηριασμένη?
2: Δεν νομίζω ότι αυτό θα διαφοροποιηθεί και θα αλλάξει, Σωτήρη μου, γιατί όταν 42 χρόνια με έναν άνθρωπο να έχει περισσότερα κουσούρια, θα έλεγες, εντάξει, άντε να ξεκουραστεί, να ξεκουραστώ κι εγώ. Όταν με αυτόν τον άνθρωπο έχεις χτίσει ένα παρελθόν, ένα παρόν και με το μάτι στο μέλλον, γιατί υπάρχει και το παλικαράκι μας, αλλά και με όλα όσα έχουμε δημιουργήσει, γεννήσει μαζί, είναι λίγο δύσκολο να μάθεις, είναι ακόμα πολύ νωρίς να μάθεις να πορεύεσαι μόνος. Βέβαια έχω έναν Γιώργο, ο Γιώργος είναι ο γιος μου, είναι η συνέχεια του μπαμπά του, ο οποίος συνέχεια με κλωτσάει και μου λέει, μα ο μπαμπάς θα ήθελε να γελάς, θα ήθελε να είσαι αλλού, θα ήθελε, γιατί ούτως ή άλλως είχε τον καλύτερο θάνατο. Ξέρεις, το να φύγει ο άνθρωπος, να αγκαλιάσει και να σου λέει αντίο, φεύγω. Δεν είναι βέβαια και εύκολο, προφανώς όμως είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσει τα εγκόσμια, καλός και γλυκός. Αλλά είναι δύσκολο. Και αυτό όταν μου λένε, μα λέει, πονάς ακόμη. Και τι φύτεψα, ρε παιδιά, άλλο καρότο. Τη μισή μου ψυχή φύτεψα. Και πάρα πολύ σοφά, μεταξύ αυτών και ο Βασίλης, είπε, για βάλει τη μεζούρα να δούμε. Και βάζει τη μεζούρα. Και λες, αν είναι 100 τα χρόνια, δηλαδή ένα μέτρο, πού είσαι στα 60 τόσο. Εντάξει, έχει μείνει. Μπορεί να είναι το πιο μάλλον να είναι επίσης δημιουργικό κομμάτι, αλλά πλέον δεν είναι όπως από την αρχή μέχρι το τώρα, είναι πολλά τα χρόνια. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολύ χειρότερα από αυτό. Έχω αναμνήσεις καλές, έχω ανθρώπους τους οποίους στηρίζω και με στηρίζουν και θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Δύσκολο πάντως.
0: Καταλαβαίνω όμως από τις σκέψεις που μοιράστηκες γύρω από την απώλεια του σύζυγου σου ότι έχεις αλλάξει τη θεώρηση των πραγμάτων. Οι απώλειες πάντα σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή γίνεται μια ζύμωση εσωτερική που μετά γίνεται στάση ζωής, ματιά ζωής, προφανώς έτσι.
2: Σίγουρα δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνεις και αλλιώς. Δεν πρέπει να κάνεις και αλλιώς. Και όταν σου λέει ο άλλος, α, ξέρεις, εσύ είσαι μαχήτρια. Μαχήτρια είμαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αιματάκι στη μέσα μου που το οποίο κυλάει και βράζει ορισμένες φορές και άλλες φορές ησυχάζει. Σίγουρα, yes. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Yeah. Βέβαια είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η μητέρα μου, η άλλη γενιά, η οποία μου λέει, κοίταξε, λέει, το βασικό είναι να μην είσαι ανάγκη για να ζήσεις κανέναν. Και από την άλλη, το παιδί σου, λέει, δεν έχεις μικρά παιδιά να τα κυνηγήσεις, να τα βάλεις σε έναν δρόμο ζωής.
0: Ναι, ναι. Πόσο είναι ο γιος σας τώρα?
2: Ορίστε.
0: Πόσο είναι ο γιος σας?
2: Τώρα έχει γίνει ένας παλίκαρος 28 χρονών.
0: Είναι 28. Και τι κάνει στη ζωή του?
2: Έχει σπουδάσει πράγματα τα οποία απλά τον βοήθησαν να ανοίξει τους ορίζοντες, να διευρύνει τους ορίζοντες του.
0: Αλλά δεν τα εφάρμοσε.
2: Όχι, δεν τα εφάρμοσε ποτέ. Όπως και εγώ, μπορεί να σπούδασα αυτό που σπούδασα, αλλά μόνο περιστασιακά το λειτουργώ ως εκπαιδευτικός. Έχει επιλέξει ακόμη και τα μεταπτυχιακά του, ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν με τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά που για μας είναι λίγο.
0: Okay.
2: Είναι κάτι ξένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η καινούργια γενιά.
0: Εμένα είναι εντελώς άγνωστος κόσμος αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο μικρός μου αδελφός προσπαθούσε.
2: Τώρα στο λιμάνι και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι η διαχείριση κρουαζιέρας, καραβιών, που θα πάνε, τι θα κάνουν. Και επειδή ακριβώς έχει και την επικοινωνία, νομίζω ότι το βασικό είναι να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Ήθελα να τελειώσει τη φράση. Αυτό είναι τάλε κουάλε δικό σου. Δηλαδή η Βούλα.
2: Μοιάζει εικόνα, μπαμπά, όλα τα άλλα εδώ.
0: Λοιπόν, η Βούλα, όπου και να μπει, στον πιο σκοτεινό χώρο, με αυτό το χαμόγελο, μόνο να μπει χαμογελώντας, μαζεύονται σαν να είναι η Βασίλισσα Μέλισσα όλοι γύρω της. Είναι πάντα ευγενική, είναι καλόκαρδη, είναι γενναιόδορη στα συναισθήματά της, θα βρει να σου πει μια ωραία κουβέντα. Στάζει μέλι το στόμα της πάντα, δεν της αρέσει το κακό, δεν της αρέσει σε καμιά εκδοχή του, ούτε στο λόγο, ούτε στην πράξη, σε τίποτα. Μου λέει ο συνάδελφος που γράφει τους τίτλους, τι δύο ήταν να βάλω? Λέω, παιδί μου, Χρυσή Ολυμπιονίκη, αυτό. Και ήσουν οι πρώτοι. Θέλω να πω, από σένα και μετά, από σένα πήραμε την πρώτη χαρά το 92. Ακολούθησαν και πολλοί άλλοι, πολλές άλλες. Αλλά ήσουν οι πρώτοι. Για σκέψου το αυτό. Καμιά φορά γυρνάς πίσω σε εκείνο το καλοκαίρι το 92.
2: Ήμασταν πρόσφατα στην Κύπρο. Μας υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Α, το είδα από τη Φανή, τη φίλη μας, ναι.
2: Μπράβο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και κάποια στιγμή έχει γίνει και το συνέδριο, είναι μέσα στα πλαίσια της 40χρονης συνεργασίας, μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού πέρα όλων των άλλων. Είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, έχουμε κάτσει σε μία, αφού έχουν τελειώσει όλα, είναι στη δεξίωση, έχουμε κάτσει σε μία κρούλα και είναι ένα νεαρό κορίτσι, όπου με κοιτάει, με ξανακοιτάει, λέω, γιατί κοιτάς? Και λέει, μπορώ να σας πω δύο αλήθειες. Λέω, και τρεις άμα θέλεις, αλλά άμα είναι να το πει σε πολλούς, να ξέρω να φωνάξω κι άλλους. Όχι, μου λέει, σε σένα. Λέω, ωραία. Δεν έχω ανάγκη καμία, και αρχίζει και μου κάνει έναν ύμνο. Και αρχίζω και αναρωτιέμαι και την κοιτώ και λέει, αλήθεια σας λέω και δεν θέλω τίποτα από εσάς. Απλά λέει, θα κλείσω λέγοντας, ίσως να μην έχετε, γιατί το καλούπι μετά από εσάς έσπασε και άλλοι έχουν γίνει, έχουν κερδίσει χρυσά μετάλλια ιστορίες, αλλά είναι και το μετέπειτα της συμπεριφοράς, της ενασχόλησης.
0: Τι ωραία, μπράβο που τα είπε το κορίτσι αυτό.
2: Ναι, κατά πόσο πάτε πού και πόσο συνέπεια έχετε σε όλη αυτή την ιστορία. Και μου λέει, ειλικρινά χαίρομαι, γιατί έτσι όπως σας ζυγίζω τώρα, λέω, μάλιστα, ίσως να μην έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχετε πετύχει. Λέω, ευτυχώς, ίσως, γιατί μπορεί και αλλιώς να είχα τρελαθεί. Αλλά όταν το ακούσα από ένα 40χρονο κορίτσι, λες, παιδί μου, τίποτα τελικά δεν πάει χαμένο, και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος μας.
0: Τι ωραίο αυτό. Καλά, φαντάζομαι αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες περιστατικά στο πέρασμα αυτών των ετών.
2: Όπως ένα από τα ωραιότερα.
0: Τώρα πάμε πίσω σχεδόν 35 χρόνια, έτσι, το καλοκαίρι,
2: κοντά,
0: το επόμενο.
2: Όταν νομίζω ότι ένα από τα ωραιότερα κοπλιμέντα που μου έχουν κάνει τώρα τελευταία είναι πηγαίνοντας τη μητέρα μου στην Φλόρινα, εκεί ξεκαλοκαιριάζει, στο Πατρικό. Έχουμε σταματήσει την ένταση, έχει βγει μια φαρμακοποιός, η οποία με κοιτάει. Εγώ μιλάω στο τηλέφωνο τώρα στο αυτοκίνητο, έχω τα γυαλιά και θεωρώ ότι πέρασα τελείως. Δεν. Ναι. Σταματάει, χτυπάει το παράθυρο, βγαίνω έξω, λέω, παρακαλώ, λέει, ήθελα μόνο να σας πω ότι σας αγαπάμε. Άκου τώρα, για την διαχρονική ηθική σας. Εάν αυτό δεν είναι το ωραιότερο κοπλιμέντο τότε,
0: Αστείευεσαι.
2: Για μένα τουλάχιστον αυτά μου δίνουν ζωή. Και μπορώ και προχωρώ, γιατί νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν προδίδεις τις αξίες σου. Αυτές τις αξίες που διδάσκει ο Βασίλης μέσα από το βιβλίο και τη ζωή του. Ο Σκουλάς.
0: Επειδή αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις και την διατήρηση σαν κέρι την ηθική σου σε έναν κόσμο που δεν είναι εύκολο, μιλώ για την πολιτική, στο έλεγα και στο τηλέφωνο της προάλλησης όταν μιλούσαμε, αξίζει να είσαι στην πολιτική. Εσύ θα βρεις το πώς, το πού, με ποιον, αλλά μη φύγεις από την πολιτική.
2: Να σας πω, 10 χρόνια εγώ διοίκησα, το έχω κάνει και αυτό. Ίσως να ήρθε ο καιρός, γιατί το τελείωμα ήταν λίγο... δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Τέλος πάντων δεν ήταν
0: μη αναμενόμενο, ας πούμε.
2: Μη αναμενόμενος, γιατί ξέρετε, όταν ο δικός σου τρόπος σκέψης, ακόμα και στις κακίες σου, υπάρχει πεπερασμένο. Εδώ δεν υπήρχε πεπερασμένο, ήταν άπατο. Οι κακίες, τώρα να σε κατηγορούν ανέτεια και να σε πηγαίνουν στα δικαστήρια για να σε βγάλουν μειωμένες ικανότητες δίκης, δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και 10 χρόνια που διοίκησα, όταν περπατώ στο δρόμο εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, 14 δήμους είχα υπό την εποπτεία μου. Και μόνο το ότι έρχεται ο κόσμος και λένε, ξέρεις, αυτό ήταν δικό σου. Εκεί βοήθησες, εκεί συνέτρεξες. Είναι η διαχείριση των χρημάτων μας από έναν άνθρωπο που έχεις εμπιστευτεί και έχεις επιλέξει και έχεις ψηφίσει για την καλύτερη καθημερινότητά σου. Όταν λοιπόν το έχεις υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, αν η αυριανή μέρα με βρει κάπου άλλο, θα το δούμε.
0: Ναι. Καλά, να σου πω ότι μπορεί να στη χτυπάνε συνέχεια.
2: Εντάξει.
0: Έτσι.
2: Δεν την ανοίγει
0: απλώς...
2: σε όλους.
0: Αυτό. Αυτό είμαστε τώρα στη διαδικασία του πού θα την ανοίξω. Και όταν το αποφασίσεις, σφύρα κλέφτηκα, να τα πούμε ξανά.
2: Εντάξει,
0: δημόσια.
2: Θα μας τα λέμε.
0: Αύριο το απόγευμα στις 7 μαζί με την Κική Τσερέπα. Δεν θα είναι στη σκηνή η Κική Τσερέπα, αλλά έχει τρέξει πάρα πολύ για να το ετοιμάσει.
2: Θα τίνει πίσω απ' όλα.
0: Στις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο.
2: Αυτό.
0: Γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου που έχει γράψει ο Κώστας Μπαλαχούτης στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς για τη ζωή του Βασίλη Σκουλά. Ο Βασίλης Σκουλάς εννοείται θα είναι εκεί, εννοείται ότι θα παίξει μουσικές, θα έχουμε και χορευτικά από το Σύλλογο Κριτικών Λάρισας ο Ψιλωρίτης και θα μιλήσει εκτός από το συγγραφέα και ο Γιάννης Τσερέπας. Τι έλεγες?
2: Νομίζω ότι αξίζει, γι' αυτό τον άνθρωπο αξίζει. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ παρουσίαση βιβλίου, αλλά αυτά που έχουν γραφτεί μέσα και ο τρόπος που θα τα πει ο Βασίλης. Όποιος, και το λέω Βασίλης με όλο το σεβασμό και την αγάπη, θα πρέπει να το λέω κύριε Σκουλά, αλλά ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος.
0: Ξαναλέμε ότι είσαι άνθρωπος της ουσίας και όχι των τύπων. Άσε τα κύριε Σκουλά.
2: Και... δεν θα χάσει την ώρα του, θα κερδίσει.
0: Και συντονίστρια η Βούλα Πατουλίδου. Σ' αγαπώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας περιμένουμε.
0: Σ' αγαπώ για όλα αυτά που είσαι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: είσαι
2: πολύ.
0: Γεια
2: καλά.
0: Σου Βούλα μου, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Δεν θέλω ούτε να τη βλέπω.
1: Ενώ εμείς είμαστε μέσα στη χαρά που ήρθες εδώ. Να κόψουμε κανένα ψαχνάκι.
0: Μην γυρνάς ρε παιδί μου και στην πλάτη σου. Μα δεν θέλω σου λέω, τη συχαίνομαι.
3: Δεν θέλω σου λέω, τη συχαίνομαι.
0: Θέλω να κάνω εμετό.
3: Κάνε εμετό.
1: Κάνε, κάνε, επάνω στο Σωτήρι που σε έχει αγκαλιά.
0: Γιατί το κακοποιείς έτσι.
1: Άντε μωρέ, το σκαλέψω λέει βλακίες.
0: Λοιπόν, η Βούλα Πατουλίδου απόψε είναι συντονίστρια σε μια εκδήλωση που θα γίνει για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπαλαχούτη, Βασίλη Σκουλά, στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς. Ο Βασίλης Σκουλάς είναι αυτός ο κριτικός οργανοπαίκτης, ο μουσικός ο καταπληκτικός. Ο Γιάννης Τσερέπας επίσης θα μιλήσει για το βιβλίο πέρα από τον συγγραφέα. Θα χορέψουν από το Σύλλογο Κριτικών Λάρισας ο Ψιλωρίτης. Τα ωραία αυτά με ελεύθερη είσοδο είναι στις 7 απόψε στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας. Σε πάω στην Κομιτεία Τσάθαμ της Τζόρτζια. Τι θες? Γιατί χτυπιέσαι?
1: Τίποτα.
0: Γιατί κάνεις νοήματα?
1: Πάμε στην Κομιτεία, όπως
0: την είπες. Του την πέφτεις?
1: Ναι.
0: Να μην το παίζεις φίλοι.
1: Ναι.
0: τη σημερινή του συντρόφου που τον λατρεύει και την λατρεύει.
1: Καινούριο είναι αυτό. Έχουμε καινούριες ιστορίες.
0: Καταγράφει και από κάμερες ασφαλείας ένας άντρας, δεν τον έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές ακόμη. Έγινε ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή φαίνεται να εισχωρεί σε μια ιδιοκτησία, να κάνει μπάνιο στην πισίνα, από εκεί στο τζακούζι. Εκεί αναπτύσσει μια περίεργη αιμονή με ένα πλαστικό παπάκι. Δηλαδή ήταν 10 λεπτά που είχε μια πολύ έντονη αλληλεπίδραση μαζί του. Κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί ξυπνάς αφού κοιμόταν?
1: Δεν τρέπεστε.
0: Η Τούρα, παιδιά, μιλούσα εγώ, δεν είχε πάρει χαμπάρι τι λέω. Ήταν χαμένη, γι' αυτό το βλέμμα. Αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου.
1: Το σπιρτός.
0: Και αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη.
1: Έλα, μην αρχίζεις τις τάχαρα αυτά τα τάχα
0: μου. Κι ύστερα το βραδάκι με στις μενάχεις αγάπη. Σε πίνα κοριτσάκι για στο γασάκι γουλιά.
1: Εδώ οι καλές φωνές λέμε.
0: Αυτός αφού κάνει ό,τι κάνει με το πλαστικό παπάκι. Καταλαβαίνεις τώρα
1: με
0: αυτά.
1: Με το πλαστικό παπάκι να είχε διάδραση.
0: Παίρνει μαζί του πετσέτες, θαλάσσις και πισίνα συνολικής αξίας 1.200 δολαρίων. Παίρνει και ένα ποδήλατο για να ξεφύγει.
1: Έβγε στο νερό.
0: Έβγε, τι εννοείς?
1: Τηρονεύομαι. Τι εννοώ?
0: Είναι στα καλά του.
1: Βέβαια.
0: Θα μου πεις εσύ που να.
1: Να. Αύριο στις 12 πρώτο Θεός θα είμαστε παρέα. Να έχετε πολύ ωραίο υπόλοιπο Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Και αγαπημένοι μας χορηγοί, τα μάρκετ Μασούτης με προσφορές φοβερές. Και βεβαίως έχουμε Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, με υπέροχα έπιπλα, με πόρτες, με δάπεδα, με τα πάντα.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
5: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
5: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Ο Μαζονάκη, ανοίγουν και τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου που έχουν πέσει σε αντιφάσεις, κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Σήμερα καταθέτει γραμματέας που είχε βάρδια εκείνο το απόγευμα. Ανοιχτό αφήνει εκπρόσωπος της αστυνομίας το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση.
2: Με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αρχίζει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στο Ζελένσκι ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών, δηλώνει στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.
1: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Απευθύνει νέο κάλεσμα στους ομογενείς να λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές, εξηγώντας ότι διεκδικεί και τρίτη θητεία με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
2: Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές, ενώ 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 15χρονο μαζί με 3 συγγενικά του πρόσωπα.
1: Φθινοπωρινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονα από το πρωί τα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Θεσσαλία και Εύβοια. Βρέχει εδώ και ώρα στην Αττική προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, σύμφωνα με νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
2: Και στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Αύριο αναχωρεί για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα τη Σερβία. Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Το κόκκινο βρίσκονται εδώ και ώρα οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως λόγω της έντονης βροχόπτωσης εδώ και ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
3: Το θέμα της ημέρας.
2: Γονατίζει τους πολίτες η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
5: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, να άρει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για να προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα το Ιράν, μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
2: Ιράκ. Στα κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
5: Πολύ σωστά, Βασίλειο. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρακτήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μία μέρα την αντίστοιχη της αμόλυφης της βενζίνης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυφης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή 2,20
2: ευρώ ανά λίτρο,
5: που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τιμή, να σου τιμήσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
2: Αν δεν υπήρχε επιδότηση.
5: Ακριβώς, ακριβώς, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών, η τιμή έχει παραμείνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρακτηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη αμόλυφη της βενζίνης, φτάνει στα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή στο ντίζελ θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. Να σου θυμίσω ότι ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, και όπως καταλαβαίνεις, όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, σήμερα Τρίτη, Βασίλη, η τιμή χονδρική φτάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν τα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
2: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
5: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από τα 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
2: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις, για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
6: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει πουδενή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
7: Ναι.
6: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Ωραία. Κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
2: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
2: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
9: Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει, να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή, στο δημόσιο τομέα και στο συνταξιού.
2: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
5: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών στις 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι οι εξής, Βασίλη, ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία, έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ίσχυ.
5: Ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν. Φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
2: Τα υπόλοιπα 950?
5: Πρόσεξε. Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές, αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη.
2: Να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό, και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν ένα γωνίος τρόπος να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
7: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν υπάρχει πλέον ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Τίνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένας στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισθοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», «buy now, play later», μέσα σε ένα χρόνο, επιλέγοντας να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη βέβαια αυτό το ποσοστό, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο, είναι στο 40%.
1: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λύση ανάγκη τώρα συνθέτει την εικόνα βέβαια μιας οικονομίας όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να αντιδρασέρουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περιττά έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
1: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο, Μέρη, για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
10: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη, αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται τιμή υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως διότι βρήκε θάνατο μέσα σε εκατείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους γιατρούς ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ναι, ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να του καθαρίσουν το αίμα και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε.
1: Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
11: Είναι σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
1: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε αν όντως αληθεύουν.
11: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
1: Ακριβώς.
11: Και επίσης η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
1: Τώρα τι γίνεται με τους εργαζόμενους?
11: Έχω συγκεκριμένες πηγές.
1: Τι γίνεται με τους εργαζόμενους εδώ?
11: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες
1: κατά
11: συνέπεια όσον αφορά στην ώρα και στις καταθέσεις που έχουν δώσει για το τι επικρατούσε μέσα στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εξέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή την διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζωνάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
12: Οι ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Και όταν ερχόταν ο έλεγχος, φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό έγινε όπως έκανε το καλοκαίρι, που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην Καρνεάδου. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα. Όχι, είναι αυστηρές οι υποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Και εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο.
1: Να ξανασυγκροτηθεί ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, ζήτησε από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Σπύρος Δρίτσας.
13: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας. Να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ. Ο πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος, όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη οι κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη βαριά σκιά της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Οι διμερείς συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήδη ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ αναμένονται και συζητήσεις με τον Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσα, επέτρεψαν επίσης την Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το ερώτημα όλων είναι πλέον εάν τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν.
14: Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν την επιθυμία για μια τέτοια

0: απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σημαντικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, την οποία είχαν προαναγγείλει τα τουρκικά μέσα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια επαφή στο περιθώριο των εργασιών.
1: Θανάση, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κηρύξει και πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
0: Ναι, τρία αμερικανικά μέσα, το CNN, το MS Now και το Politico, βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή ξαφνικά έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους αφαιρεί την πρόσβαση, κατηγορώντας το για fake news. Οι δημοσιογράφοι τους είδαν τη διαπιστεύση τους να απενεργοποιούνται και τρεις οργανισμοί απάντησαν προσφεύγοντας τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν τους αποκλείει για λόγους ασφαλείας ή κανονισμών, αλλά επειδή δεν εγκρίνει τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Το CNN είχε σειρά να διαθέσει το τηλεοπτικό του συνεργείο, τις κάμερες δηλαδή που ακολουθούν τον πρόεδρο και μοιράζουν την εικόνα σε όλα τα δίκτυα. Όταν αποκλείστηκε, άλλα όλα τα αμερικανικά δίκτυα σχεδόν, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, αρνήθηκαν να πάρουν τη θέση του και για πρώτη φορά η εικόνα γύρω από τον πρόεδρο περιορίστηκε δραστικά, όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά εξαιτίας μιας σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με τον τύπο. Σε απάντηση όλων αυτών, ο Λευκός Οίκος εμφάνισε χτες ένα διαδικτυακό κανάλι, το Trump TV.
1: Το Trump TV, ακριβώς.
0: Το οποίο το προωθεί με ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένη εικόνα του Προέδρου, το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί.
2: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε συνάντηση που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, τους κάλεσε να λάβουν μέρος στις εκλογές, ενώ παρότρινε τους εργαζόμενους να έρθουν στη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά και για εξαποστάσεως εργασία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επενδυτικό το DNA της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά συνάμα με μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έθεσε μέσος πλην σαφώς στο στόχαστρό του τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των ταπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Στην εκδήλωση της Endeavor Greece, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της εθνικής κάλπης στον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός δεν είναι άλλος από μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά του επίσης, περιελάμβανε το πρόγραμμά του καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέψεις στην έδρα της Τέσλα αλλά και στις έδρες έτερων τεχνολογικών κολοσσών όπως είναι η Nvidia και η Sequoia Capital. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, συζητώντας με στελέχη που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τις επόμενες σελίδες που μπορούν να γραφτούν σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης. Αμέσως μετά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πριν μπει στο αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από τεχνικό λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για περισσότερες πληροφορίες. Νίκο.
4: Βασίλη, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από σχολικό

0: συγκρότημα έξω από ένα λύκειο στην πόλη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μια επαρχία στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός. Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία κατάφερε να το συλλάβει. Ωστόσο, από τη δράση του, από τους προβολισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία Μανίσα, 11 άτομα έχουν τραυματιστεί και τα 11 παιδιά, τα δύο μάλιστα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, να πούμε, τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε και πριν, έχει συλληφθεί ωστόσο και η οικογένειά του και οι γονείς του και ο παππούς του για αμέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Τουρκία, οι ένοπλες επιθέσεις, δηλαδή και σε σχολεία, διότι και πέρσι, τον Απρίλιο του 2026 μάλλον, είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην νοτιοανατολική Τουρκία σε σχολεία, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, τάσο Αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
1: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κίμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο-ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πύλιο, στις ακτές κυρίως του Πυλίου στο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, στα πελάγητα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός με βελτίωση.
0: Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας?
1: Όχι. Το βράδυ θα σταματήσει.
0: Γιατί επικρατεί κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν τεθεί, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, φανάρια εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φραντζή και Υπανάκτο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
1: Πάντως μέχρι στιγμή.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ρινγκ μετατράπηκε το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
3: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
4: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
4: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
3: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
4: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
3: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
4: και
3: νομικό σύμβουλος, εσείς χαρτιοδιζετήσασταν σε υπουργός.
4: Λοιπόν,
3: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
2: Και αυτό βέβαια, Μαριτίνα, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Δούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
5: Όλοι σωστά, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης που, ψεύγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξανδρά Σδούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρό από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Σδούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του Πασόκ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμίγως πολιτικά. Ουδέποτε είπε προσέδωσε οποιαδήποτε αληθρία, όπως θέλει να επενίσετε η κυρία Σδούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κόκκινες γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Σδούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Μάλιστα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαραθέση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως, προεκλήθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μία φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μία γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Σδούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα τυχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το ΠΑΣΟΚ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια αφιχτής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
2: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
5: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαρλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίες και κύριοι στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται. Η υποχώρηση, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνοντας από τη φυλακή είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα, φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επίκαιρη ερώτηση πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων μαζί με τους κυρίους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την πλευρά της Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και το Προεδρείο να επιτρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές και ένα κόμμα βιτρίνα να έρχεται επί της ουσίας να ξαναφέρνει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε ξανά να σπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά ο κύριος Μανούσος ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κύριος Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κύριου Κασιδιάρη, είναι ένας Έλληνας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και δύο χρόνια.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
2: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
2: Είναι για την διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία. Είναι οι οποίοι είχαν μπει στο παράγκι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους δύο Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο. Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβέστικο σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
3: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την Πέμπτη στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός του Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα. Το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδος. Στη συνέχεια, από το 1977 έως το 1979, πήγε στην ΑΕΚ, πήρε 2 κύπελλα και 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο Ελλάδος. Καυστική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή, το Πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλέα Μπέο. Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτς για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλέας Μπέος. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στη συνομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με τη Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήριζε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Hardball του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτα στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών Απασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μητέρα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
1: Και στο ενικός.gr, τεχνητή νοημοσύνη, πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο ενικός.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να... TRT 95,1 FM Stereo.
8: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: κορυφαίο τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας
1: με τον ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: σε επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κόλαση, το δίλημα του Αμερικανού Προέδρου για το μέλλον του Ιράν, όπως ο ίδιος ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργήσουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γρυλανδία. Η εν λόγω συμφωνία που αφορά στην ασφάλεια στο Αρκτικό νησί και στο Βόρειο Ατλαντικό υπεγράφει με τη Δανία στο περιθώριο της Συνόδου. Η ενεργειακή κρίση ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φραντσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεδρίβει στη Γερμανία στην αμερικανική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, ενώ εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και ιδιαίτερο στην κάθοδο από το Ψυχικό έως την Αλεξάνδρας. Καθυστερείς και στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, σε σταδίου Αμαλίας Καλλιρόης, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
16: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ η Τάχαλη και Γιούρι Παυλένκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση όμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις ομάδας Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather.
15: Έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Το βλέπω τώρα στα μηνύματά σας, θέλετε να σας πω για τον φασίστα. Ειδικός. Λοιπόν, τέτοια χάρη δεν θα του κάνω. Θα σας πω όμως για τον φασίστα γενικώς. Ξέρετε, ο φασίστας γενικώς κρύβεται πίσω από διάφορες μάσκες. Οι μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται είναι βεβαίως η πρώτη και κύρια. Είναι ο εθνικισμός. Έτσι περιγράφει τον εαυτό του. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε για τον εθνικισμό, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για εκείνον ο οποίος θεωρεί ότι η βασική μονάδα ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας είναι το έθνος, υπό την έννοια της εθνικής ανωτερότητας, που σημαίνει σοβινισμό, που σημαίνει μυσαλλοδοξία, που σημαίνει ρατσισμό. Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Μιλώντας τώρα για τον φασίστα γενικώς, θα σας πω τα δικά μου. Θα σας πω αυτά που έλεγε ο Ραφαηλίδης. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ο Μακαρίτης, ότι είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα, έλεγε, στο φασίστα υπάρχει και μία πλευρά καθαρά ψυχολογική. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ. Κάπου βαθιά ή λιγότερο βαθιά μέσα μας πρέπει να κοιμάται ένα φασιστάκι, έλεγε ο Ραφαηλίδης, που το στρίμωξαν εκεί οι μυριάδες ευνουχισμοί και αποστερήσεις, αρχής γενομένης από τη σεξουαλική αποστέρηση, όπως θέλει να πιστεύει ο Ράιχ πάντα. Ο Ράιχ τα έλεγε αυτά. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι μία μούμια που της φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένα ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, ο Ραφαηλίδης τα έλεγε αυτά, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Στην αρχή του, έλεγε, ο φασισμός ήταν αυτό που συνεχίζει να είναι και σήμερα. Η υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και ηλιθίων που αποτέλεσαν το προζύμι που έκανε να φουσκώσει η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σε όλο το φρικτό της μεγαλείο. Η φασιστική φύτρα, έλεγε ο Ραφαηλίδης, ήταν και είναι πάντα το αποτέλεσμα της αμάθειας, της ψυχανομαλίας, του φόβου, της στέρησης, της μικρόνοιας, της κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας. Ο φασισμός, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι η συνισταμένη όλων των κακών ποιοτήτων του ανθρώπου. Αυτά για τον φασίστα, γενικώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε πει και ξαναπεί, αφήνουμε το φασίστα τώρα γενικώς και πάμε στους δημοκράτες. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν έχουν ιερό και όσιο. Νούμερο 1. Το υπερταμείο, πρέπει να ξέρετε, προωθεί ένα ακόμα ξεπούλημα, την πώληση του 51% του λιμανιού του Λαβρίου. Α, μην πάμε στα υπερταμεία, οι άλλοι, οι ξένοι, τούτοι εδώ δηλαδή, οι κυβερνώντες, όπως και οι προηγούμενοι που τα ξεπουλάγαν όλα μέσω του υπερταμείου. Πάνε λοιπόν για το ξεπούλημα και του λιμανιού του Λαβρίου, παραδίδοντας στον πλειοδότη τον εταιρικό και τον επιχειρησιακό έλεγχο του οργανισμού που διαχειρίζεται το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Η σύμβαση παραχώρησης εκτείνεται ως το 2062. Μέχρι το 2062. Μιλάμε για το Λαβρίο που κατέχει κομβική θέση δίπλα στο αεροδρόμιο, απέναντι από τις Κυκλάδες. Είναι στο κέντρο μιας περιοχής με μεγάλες δυνατότητες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, logistics, δημόσιας, αξιοποίησης δημόσιας, παραλιακής γης κτλ. Πάνε να το ξεπουλήσουν και αυτό.
Και δείτε τώρα που πάνε να το, ξεπουλήσουν κιόλας. Εδώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ξεπούλημα να είναι ένα ξεπούλημα προς την Israel Shipyards. Προς το Ισραήλ δηλαδή. Διότι η Israel Shipyards αποτελεί βασικό, πώς το λένε, διεκδικητή στους διαγωνισμούς που κάνουν αυτοί για τα ξεπουλήματα, για τα τιμαλφή της χώρας. Ποια είναι τώρα αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ μιλάμε για βασικό τμήμα του Ισραηλινού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Πρόκειται για εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει, επισκευάζει και υποστηρίζει πολεμικά πλοία. Είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια περίμετρο της Γάζας, στην επιβολή δηλαδή του παράνομου αποκλεισμού των Παλαιστινίων, δολοφονώντας Παλαιστίνιους ψαράδες. Βεβαίως συμμετέχουν στις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις της γενοκτονίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με τον Ισραηλινό όμιλο SK Group. Ποιος όμιλος είναι αυτός? Ο όμιλος αυτός είναι εκείνος στον οποίο ξεπουλήθηκε το 100% της Elvo τον Αύγουστο πέρσι, τον Αύγουστο του 25. Δηλαδή, ελέγχουν πλέον πλήρως μια ιστορική ελληνική βιομηχανία στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, με την Elvo στη Θεσσαλονίκη και με πιθανή απόκτηση εδώ του λιμανιού στο Λαύριο. Ο ίδιος αυτός Ισραηλινός πολεμικός όμιλος αποκτά στρατηγικές θέσεις τόσο στη χερσαία αμυντική βιομηχανία όσο και σε μια κρίσιμη ναυτική πύλη της χώρας. Μιλάμε για μία ακόμα εξέλιξη η οποία εντάσσεται σε αυτή τη βαθύτερη πολιτικά άτιμη πρόσδεση και εξάρτηση της Ελλάδας στο Ισραηλινό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Έχουμε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, έχουμε πολυετή συμβάσεις εκπαίδευσης, έχουμε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, έχουμε εξαγορές ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων και τώρα έχουμε και διεκδίκηση ενός στρατηγικού λιμανιού της χώρας.

0: Δεν έχουν ιερό και όσιο είπαμε. Νούμερο 2 λοιπόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη συμβαίνει και αυτό που θα σας πω τώρα. Το υπερταμείο πάντα, το υπερταμείο, προχώρησε στις 26 του Μάη σε προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου. Ποιο ακινήτου λέτε? Η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών. Πάνε να ξεπουλήσουν τις θερμοπύλες, παιδιά. Ξεπουλάνε τις θερμοπύλες. Στην πραγματικότητα, πίσω από το ακίνητο η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών κρύβεται ολόκληρος ο αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος των θερμοπυλών. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύνολο φύσης, μύθου, ιστορίας, με πυρήνα το Λόφο Κολονό, εκεί που το 480 π.Χ. διεξήχθη η μάχη των θερμοπυλών. Είναι τόσο κοινική, ώστε περιγράφουν αυτό που αποκαλούν επένδυση ως εξής. Σας διαβάζω ακριβώς. Η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των θερμοπυλών, το μέγεθος και η γυτνίασή του με αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου, το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού. Θυμίζω ότι αυτό το προσκλητήριο πώλησης για τις ιαματικές πηγές και τα τουριστικά ακίνητα στις θερμοπύλες, για πρώτη φορά το είχαν αναρτήσει ήδη από το ΤΑΙΠΕΔ το 2013. Τότε βέβαια είχαν μερικά προβληματάκια. Αντίστοιχα προβληματάκια είχαν και το 2018 οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε επανήλθε το θέμα. Και ήταν και τότε εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που είχαν έτοιμο το διαγωνισμό και αυτοί για την αξιοποίηση, έτσι λένε, της περιοχής. Και πάλι δεν προχώρησε τότε η ιστορία, καθώς είχαν να ρυθμίσουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των ιαματικών υδάτων, τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, δασικές εκτάσεις κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τώρα, 10 χρόνια μετά, συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Και τι λένε λοιπόν, έχουν βγάλει, όπως αποκάλυψε ο Στάθης Γκότσης πριν από λίγες μέρες στο ντοκουμέντο, έχουν βγάλει στο σφυρί μία συνολική έκταση 128.000 τετραγωνικών μέτρων και λένε λοιπόν ότι στις 30 του Σεπτέμβρη, τώρα, σε μια εβδομάδα, η κυβέρνηση, για να βοηθήσει και τους επερχόμενους επενδυτές, κλείνει και τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις θερμοπύλες. Το είχε άλλωστε ανακοινώσει πρόσφατα ο κύριος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι αυτός που ήταν στον ιατρικό σύλλογο, τι ήταν εκείνο εκεί το πράγμα που είχαν φτιάξει μαζί με το γιατρό στο Κολωνάκι που πέθανε ο Μαζονάκης. Αυτός είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι ο ίδιος που το 2023 πήγαινε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας και Ιατρικού Συλλόγου, που μίλαγε η κυρία Γάκα του Κολωνακίου, του ιατρίου στο Κολωνάκι, και τους έλεγε έχω φέρει ένα ωραίο μηχάνημα που φτιάχνει το αίμα. Εκεί τους τα έλεγε, υπό τη δική τους την αιγίδα. Εκεί ήταν που είχε πάει και ο Πλεύρης και είχε πει να κάνουμε αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Αυτός λοιπόν, αν μας ανακοίνωσε προχτές, τώρα ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα κλείσει και τις δομές εκεί. Εν ολίγης, τι έχουμε εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό, τον ιστορικό χώρο και που ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε πηγές φυσικής θεραπείας που τεμαχίζεται σε φιλέτα προκειμένου να το μετατρέψουν σε σπα πολυτελείας υπό το βλέμμα του Λεωνίδα. Αυτό κάνουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Όλο αυτό βεβαίως το λένε ανάπτυξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια έχουν κάνει με μια σειρά περιοχές που κουβαλάνε επίσης ιστορικό φορτίο, φυσικό περιβάλλον. Πρώτα βέβαια τι κάνουν? Πρώτα αφήνουν τις περιοχές αυτές, τις δομές αυτές να απαξιωθούν. Θυμηθείτε τι είχαν κάνει με τις υποδομές, με τις αιματικές πηγές, με τα ξενία. Έτσι λοιπόν συνειδητά και βάσει σχεδίου τα εγκαταλείπουν, τα απαξιώνουν, ώστε να έρχεται μετά η παράδοση στους ιδιώτες να παρουσιάζεται ως αναπτυξιακό μέτρο και ως το μόνο φυσικό επακόλουθο, έτσι ώστε να διασωθούν, αφού πρώτα βεβαίως τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν καταεξευτελίσει. Και αυτό λοιπόν το κάνουν τώρα και με τις Θερμοπύλες. Επαναλαμβάνω, με τις Θερμοπύλες. Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι ζούμε, ό,τι βλέπουμε, προφανώς δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για ένα λεπτομερές σχέδιο καταστρωμένο εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εδώ και τρεις δεκαετίες, για την καθολική παράδοση του δημόσιου χώρου, για την καθολική παράδοση του εθνικού πλούτου, για την καθολική παράδοση των πάντων, μεταξύ άλλων και της λαϊκής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Εδώ μιλάμε λοιπόν πλέον για μία οργιώδη λαιλασία που βεβαίως έχει όλους τους νομιμοποιητικούς τύπους του ιδιωτικού και βεβαίως προπάντων του κερδοσκοπικού δικαίου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Περιοχή η οποία θέλω να θυμίσω, η Θερμοπύλη, ξέρετε, το ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος, είναι ταυτόχρονα, τι πουλάνε εκεί, τι πάνε να πουλήσουν, τι θέλουν να ξεπουλήσουν. Θέλουν να ξεπουλήσουν και ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γιατί η λέξη γεννήθηκε από τις θερμές πηγές που ήταν αφιερωμένες στον Ηρακλή και τα λοιπά, και από το στενό πέρασμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουν βάλει προς ξεπούλημα στις Θερμοπύλες είναι η φύση, είναι η ιστορία, είναι ο μύθος. Γιατί στις Θερμοπύλες φύση, μύθος, ιστορία συμπλέκονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Το ιαματικό νερό, ο Κολωνός, η μορφολογία του περάσματος, τα αρχαιολογικά ευρήματα συνθέτουν ένα ενιαίο τοπίο. Και αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που, παρά την χρόνια εγκατάλειψη και την απαξίωσή του, Ο χώρος αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Λοιπόν, και αυτό θέλουν να το ξεπουλήσουν.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Κυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές ή κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας για τη Γροιλανδία με τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων υπεγράφει στο περιθώριο της Συνόδου. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα στο real.gr. Αυξήθηκαν κατά 23,8% οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τη Eurostat. Αύξηση 16% καταγράφουν στην Ελλάδα.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 17 στον Βόλο και 22 στη Λευκάδα.
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, του βιβλίου «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητα του ιστορικού, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, κυρίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος έχει υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον πολιτισμό της χώρας, Στάθης Γκότσης. Στάθη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βεβαίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης, να το πω έτσι, επιστρέφει όμως ως επενδυτής, καθώς η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί και τις Θερμοπύλες για 99 χρόνια, Στάθη.
1: Για 97 χρόνια, όπως το λες. Με μια δημόσια προκήρυξη, περιοδοτικό διαγωνισμό, όποιος δώσει τα περισσότερα δηλαδή, θα πάρει τις Θερμοπύλες για να τις εκμεταλλεύεται για 99 χρόνια, για την ακρίβεια.
0: Εκεί είναι ένας χώρος τον οποίο έχουν απαξιώσει.
1: Εκεί είναι ένας χώρος που θα το ξέρουν και οι ακροατές σου. Καταρχήν, δύσκολα περνώντας, κανείς καταλαβαίνει πού ακριβώς είναι οι Θερμοπύλες. Και που δεν έχουν γίνει πράγματα που να διευκολύνουν την πρόσβαση, που να διευκολύνουν την κατανόηση, που να διευκολύνουν την επαφή των ανθρώπων με έναν ιστορικό τόπο που, ας το πούμε, έχει ήδη από τα χρόνια του Ηροδότου, έχει δηλαδή συμβολικό χαρακτήρα λόγω της γνωστής μάχης του 380 π.Χ. με τους Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες και τους Τεσποιείς από την μια πλευρά και τους Πέρσες από την άλλη.
0: Και όταν μιλάμε τώρα για Θερμοπύλες, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για φύση, μιλάμε για μύθο, όλα αυτά τα ξεπουλάνε αξεδιάλυτα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι Θερμοπύλες έχουν αποκτήσει ένα συμβολικό περιεχόμενο, βεβαίως, ιστορικά, για το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει διάφορα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει και ιδεολογική χρήση κατά καιρούς.
0: Ναι, μην ξεχάσουμε ότι πηγαίνουν εκεί οι Ναζί και κάνουν εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν μπορούσε να μιλήσει ο Λεωνίδας, φαντάζομαι αυτή τη μάχη θα την είχε κερδίσει.
1: Ναι, ακόμα και το Λεωνίδα, ξέρεις, το γλυπτό δηλαδή αυτό. Τοποθετήθηκε το 1955, σκεφτείτε τώρα, όχι ανύποπτες εποχές, από μια οργάνωση παρακλάδι των αχέπαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, όχι από την ελληνική πολιτεία δηλαδή, παρότι εγκαινιάστηκε με τιμή και δόξα από τον τότε βασιλιά κτλ.
0: Αυτοί ήταν που κάνανε και εμπόριο βρεφών, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, οι Θερμοπύλες πράγματι έχουν αυτό το ιστορικό φορτίο και έχουν ταυτόχρονα και τις πηγές, την θερμή πηγή που ήταν αφιερωμένη κατά την παράδοση στον Ηρακλή, εξού και λέγονται Θερμοπύλες, έτσι, είναι οι θερμές πύλες. Και έχουμε και ένα φυσικό τοπίο που είναι κατά μείζωνα λόγο αναλύωτο από την εποχή εκείνη, παρότι υπάρχουν βεβαίως οι μεγάλες προσκώσεις από το Σπερχιό και τους παραποτάμους του που κάνουν αγνώριση την περιοχή ως προς την αναγνώριση των στενών. Έτσι, ναι.
0: Αυτή τώρα η πρόθεση να ξεπουλήσουν και τις Θερμοπύλες δεν είναι σημερινή, το θυμάμαι από το 13 τουλάχιστον. Ότι ναι, το κουβεντιάζουν, το σχεδιάζουν και τα λοιπά.
1: Από το 12-13, τότε την εποχή δηλαδή που πέρασε από τον ΕΟΤ στο περίφημο τα ΙΠΕΔ, στην ΕΤΑΒ μάλλον στην αρχή, στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου, τότε καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί ήδη αυτό σήμαινε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, σκέψεις κτλ.

0: για τη λεγόμενη αξιοποίηση. Όταν λένε αυτή αξιοποίηση, εννοούν πάντα εμπορική αξιοποίηση, έτσι, εμπλοκή με την εμπλοκή ιδιωτών. Αντιδράσεις είχαμε και το, μάλιστα τότε οι πολίτες και δημοτικές οργανώσεις κτλ. Είχαν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς δυστυχώς να δικαιωθούν. Αντιδράσεις είχαμε και το 18, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε που είχε περάσει πια στο ΤΑΙΠΕΔ.
1: Τότε εκείνα τα 10.100 τόσα ακίνητα, 10.200 ακίνητα που ήθελαν να ξεπουλήσουν, τα είχα βγάλει σε έναν κατάλογο στο Σφυρί. Ναι. Ήταν μέσα και οι θερμοπύλες εκεί?
0: Όχι, όχι, οι θερμοπύλες δεν ήταν, γιατί όπως σου είπα είχαν περάσει νωρίτερα στην ΕΤΑΒ από το 2013. Και η ΕΤΑΒ είχε ένα αυτόνομο χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, γιατί έτσι το λένε αυτοί, για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου. Το 18 εκείνο που έγινε ήταν ότι είχαν περάσει με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της χώρας στο Υπερταμείο, που είναι η Ομπρέλα, η μητρική εταιρεία και της ΕΤΑΒ και του ΤΑΙΠΕΔ που λέγαμε πριν. Τώρα ΕΤΑΒ και ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχουν πια, έχουν όλα ενσωματωθεί στην Υπηκή. Το 18 λοιπόν είχε γίνει μια κίνηση, προφανώς είχαν βρει και τότε έναν επενδυτή, αλλά δεν βγήκε τελικά, δεν τα βρήκανε. Εξού και είχαν επισπεύσει σε εισαγωγικά, γιατί είναι και λίγο αστείο, το να κηρυχτεί ο αρχαιολογικός χώρος και να οριστούν ζώνες προστασίας. Αυτό που στην αρχαιολογία χωρίζουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε ζώνη Α, δηλαδή αδόμητη, που δεν επιτρέπεται να χτιστεί τίποτα, και σε ζώνη Β, όπου επιτρέπεται με έλεγχο και με όρους και τα λοιπά η δόμηση. Τότε λοιπόν πάλι τμήματα της αριστεράς, όπως και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και τα λοιπά, είχαμε αντιδράσει έντονα απέναντι στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης, και στη Βουλή είχε καταθέσει ερώτηση, είχαν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ, ο Γιώκας με τον Παφίλη, για αυτήν την ιστορία. Προχώρησαν τελικά στο να χαρακτηρίσουν ζώνη Β, δηλαδή επιτρεπόμενης δόμησης, ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο υπάγεται ακριβώς στο κομμάτι αυτού που λένε ακίνητο τώρα προς αξιοποίηση.
1: Εκεί τώρα μιλάμε για περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό πάνε ναι, να ξεπλήσουν.
0: Ναι. Εκ των οποίων αρκετά στρέμματα, 26 αν κάνω λάθος, είναι μέσα στη ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου. Είναι ένα, και ένα κομμάτι της ζώνης Α. Προφανώς στη ζώνη Α δεν θα χτίσουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να χτίσουν ή να μην χτίσουν, τι θα χτίσουν βέβαια. Είναι η αρχική ιδέα, η σύλληψη δηλαδή, το ότι ένας τέτοιος τόπος μπορεί να είναι σε χέρια ιδιωτών για να τον εκμεταλλεύονται για εμπορικούς λόγους.
1: Μα και μόνο αυτό που αναφέρουν ως υπερταμείο, δηλαδή πώς το λένε, το προμοτάρισμα του φιλέτου που θέλουν να πουλήσουν. Μιλάνε οι ίδιοι για γειτνίαση με αξιοθέατα, με ιστορικά μνημεία, με παραλίες, με χώρους πρασίνου. Όλα αυτά λέει το καθιστούν ελκυστικό, παιδιά. Ελάτε, πάρτε το.
0: Ναι, βέβαια. Άλλωστε, σε μία από τις συζητήσεις που είχαν γίνει το 2018, το είπε καθαρά ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, ότι εντάξει, τώρα μην γκρινιάζετε και τα λοιπά. Έτσι κι αλλιώς τι θα αγοράσουν, το όνομα θα αγοράσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα. Το όνομα.
1: Τι καταληκτική ημερομηνία έχουν δώσει για, για τον πληρωτικό τους?
0: Είμαστε κοντά. 30 Σεπτέμβρη λίγη η προθεσμία. Δεν θα μάθουμε βεβαίως εξ αρχής, αυτά είναι κλειστά, η διακήρυξη είναι δημόσια, αλλά ένα κομμάτι των διαδικασιών προφανώς είναι κρυφό. Αν θα προχωρήσουν και πώς και με ποιους όρους κτλ. Το κακό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η τοπική κοινωνία, όπως τουλάχιστον εκφράζεται και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να αντιδρά απέναντι στην προοπτική αυτή. Εκτός από μία μειοψηφία που ζήτησε να παγώσει ο διαγωνισμός και να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται ότι πήρε μία απόφαση η οποία αποκαλύπτει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό, ότι οι τοπικοί άρχοντες αυτό που διεκδικούν περισσότερο είναι το να έχουν μερίδιο στην αξιοποίηση. Μες. Να συμμετέχουν δηλαδή σε ένα consortium τρόπο να με τον πλειοδότη ιδιώτη.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τη δική σου βοήθεια. Όποιος μπορεί να κινητοποιηθεί, πέρα από τον Λεωνίδα, ο οποίος μάλλον δεν είναι εύκολο να κινητοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και μερικά όρια πια σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν το όριό τους είναι οι Θερμοπύλες, αν το όριό τους είναι ακόμα και η Ακρόπολη με τούτους που έχουμε μπλέξει.
0: Το ζήτημα είναι πράγματι ότι τα όρια κάθε φορά λέμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Πάμε όλο ένα και βαθύτερα. Και η Ακρόπολη είναι σε άσχημη κατάσταση από την άποψη αυτή. Και εκεί έχουν βάλει το χέρι τους, το πόδι τους, οι ιδιώτες και στα πολιτήρια και στην διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια.
1: Τι
0: άλλο να κάνω στην Ακρόπολη.
1: Ναι,
0: και τις τουαλέτες θα τις δώσουν τις ίδιες.
1: Δώσανε και τις τουαλέτες, δίνουν και τις τουαλέτες. Ναι.
0: Θα πληρώνει ο επισκέπτης πέρα από τα 30 ευρώ, θα πληρώνει και για να πάει στην τουαλέτα. Επιπλέον.
1: Δεν σε αποχαιρετώ γενικώς, σε αποχαιρετώ για σήμερα, διότι θα επανέλθουμε στο θέμα πάντα με τη βοήθειά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μω,

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούω τις τελευταίες μέρες, λέει, ο κύριος Κασιδιάρης. Το είδα και κάπου γραμμένο σε ένα πρωτοσέλιδο μιας φυλάδας εκεί. Ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν υπάρχει κανένας κύριος Κασιδιάρης. Υπάρχει ο Ναζί Κασιδιάρης. Ο Ναζί Κασιδιάρης. Έτσι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε τον Ναζί Κασιδιάρη. Αυτόν που κουβαλάει τη σβάστικα στο χεράκι του. Τον ημνητή του Χίτλερ να λέει ότι έχει κόμμα και ότι το κόμμα του, λέει, είναι η συμμαχία των Ελλήνων, που ένα μόρφωμα που έχουν φτιάξει τρεις πρώην το άλλου μορφώματος των φασιστών με περικεφαλαία των Σπαρτιατών. Και εδώ τώρα λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Εδώ τώρα έχουμε Ναζί στη Βουλή από την πίσω πόρτα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μπροστινούς του ναζιστόμουτρου και με τη βούλα του Αρείου Πάγου. Εδώ τώρα έχουμε αχυρανθρώπους του ελληνόφωνου ΕΣΕΣ, αυτού του χιτλεροειδούς, και με τη βούλα της Βουλής. Είναι ο Γιώργος Ραμή. Γιώργος Λικουρέζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι
1: καλησπέρα.
0: Γίνεται με αυτή την υπόθεση, για πες μας.
1: Αν θυμάσαι Νίκο, και από τη δική σου εκπομπή, το είχαμε πει όταν είχε βγει τότε η απόφαση του Αρείου Πάγου και επί της ουσίας διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, αναγνωρίζοντας ως πραγματικό ηγέτη τον Κασιδιάρη, λέγαμε από τότε ότι το γεγονός ότι δεν χάνουν το βουλευτικό αξίωμα όλοι όσοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρίνει ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αρχηγό τον Κασιδιάρη, θα προκαλούσε τέτοια φαινόμενα. Εχθές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Κασιδιάρη, τη δήλωση ότι στηρίζει τη Συμμαχία των Ελλήνων, βγήκε ένας βουλευτής, Μανούσος λέγεται, στην Ολομέλεια της Βουλής και είπε ότι εγώ εκφράζω, εμείς εδώ εκφράζουμε τη φωνή και τις θέσεις της Συμμαχίας των Ελλήνων. Φαίνεται ότι η δήλωση του Κασιδιάρη τους άρεσε προφανώς και ένιωσε την ανάγκη να βγει και στην Ολομέλεια να το πει. Προφανώς δεν μπορούν να συστήσουν κοινοβουλευτική ομάδα αν δεν βρεθούν 10.
0: Αυτοί πώς είναι, τρεις είναι, Γιώργο,
1: Τρεις είναι, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας ακόμα, αυτός που είχε διαγραφεί από την Νίκη, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει...
0: Αυτός που είχε μπει στην Πινακοθήκη, είναι αυτός.
1: Και τα είχε σπάσει όλα, ακριβώς. Ναι. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα προσπαθήσουν οι ίδιοι από εδώ και πέρα να μορφοποιήσουν σε κοινοβουλευτικό λόγο τη στήριξη που τους έχει δώσει ο Κασιδιάρης. Πρέπει να σου πω ότι χθες υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση και από τον κύριο Κατσότη του ΚΚΕ και από τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να ξανασπάσει το αυγό του χειδιού μέσα στη Βουλή και με ένα ακόμα βιτρίνα, με κάθε τύπους μπροστινούς, ο Κασιδιάρης να είναι ξανά μέσα στην Ολομέλεια και να ακούμε ξανά τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι αυτό δεν θα το δούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν με τις ομιλίες τους να στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα, το ενδιαφέρον και της Βουλής, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και στη Βουλή πλέον.
0: Το Προεδρείο της Βουλής τι λέει για όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Βουλής. Έχει τοποθετηθεί.
1: Μέχρι στιγμής φυγή.
0: Μάλιστα.
1: Φυγή, τίποτα.
0: Επαναλαμβάνω, αυτή, μάλλον αυτό που μας είπες, μας θύμισες, αυτό το μόρφωμα είχε διαλυθεί διότι εκρίθη ότι ο πραγματικός ο κρυπτόμενος ηγέτης ήταν ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και αυτοί οι τρεις οι οποίοι το παίζουν ανεξάρτητοι σήμερα και έχουν συγκροτήσει αυτό το άλλο μόρφωμα ήταν σε εκείνο που είχε κρυθεί ότι έχει...
1: πραγματικό αρχηγό του Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτός τώρα, ο Ναζί, ο Ναζιδιάρης αυτός, ο οποίος λέει εγώ τους στηρίζω αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτοί λένε και εμείς καμία σχέση δεν έχουμε. Ή μάλλον όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Δεν έχουμε σχέση, ναι, με τη Χρυσή Αυγή, λένε τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς και το Προεδρείο και ο κύριος Κακλαμάνης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, θα τοποθετηθούν πια μπροστά σε αυτή την νέα κατάσταση. Αναμένουμε. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Καλά μας ταξίδια.
11: Χορηγός της εκπομπής είναι
12: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλενα εκπαιδευτής δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο ή κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία υπέγραψαν στο μεταξύ Συμφωνία Ασφαλείας για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίπεινα σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων. Άλμα καταγράφουν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυξήθηκαν κατά 23,8% τον Αύγουστο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Στην Ελλάδα καταγράφουν αύξηση 16%. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Πρατίνου στο Παγκράτη από το ύψος της Ευτυχίδου λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Cycladi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ οι Τάχα Άλλη και Γιούρι Παπλέγκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather.
20: Έθριος αύριο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ό,τι ακούμε με την υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτή η κραυγή είναι το Λύκου Κραυγή, το τραγούδι του αγαπημένου φίλου του Σπύρου του Γραμμένου, το αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο. Χτες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο Κοσματοπολείο στην οδό Γλάστονος και στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018 όταν ο Κωστόπουλος πέθανε εγκλωβισμένος σε ένα κοσματοπολείο και έπειτα από μια αλληλουχία βίων γεγονότων που καταγράφηκε σε μεγάλο βαθμό στις κάμερες. Εκείνη η δολοφονία οδήγησε σε μια πολυετή δικαστική διαδρομή. Θυμάστε τις εικόνες σοκαριστικές. Ο Κωστόπουλος ήταν ήδη αιμόφυρτος όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί. Το παραπεμπτικό βούλευμα ανέφερε ότι τον ακινητοποίησαν με έντονη βία ενώ παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή. Η Διεθνής Αμνηστία αργότερα κατήγγειλε ότι το βίντεο έδειχνε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν μη αναγκαία βία κατά τη σύλληψή του. Θυμίζω ότι η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και το 2022 το μεικτό ορκωτό έκρινε ενόχους και τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τους είχε επιβάλει ποινή κάθριξης 10 ετών. Οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν επίσης παραπενθεί αθωώθηκαν. 2 χρόνια αργότερα στο εφετείο, το εφετείο διατήρησε την καταδίκη των δύο, μειώνοντας όμως τις ποινές τους. Σε 5 χρόνια για τον έναν, σε 6 για τον άλλον. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πώς το λένε οι κύριοι της κυβέρνησης, ότι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και μαυρισμένοι γυρίσαμε και είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο γιατί είμαστε οι μόνοι που αναπτυσσόμεθα. Τώρα βεβαίως βγήκαν τα στοιχεία, μία κατηγορία στοιχείων από τα πολλά. Τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει ότι είναι τέτοια η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά καλύπτουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου έχουμε 6 στους 10 Έλληνες που καταφεύγουν σε δανεισμό ή πάνε στην πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς και τα στοιχεία βεβαίως δείχνουν ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι Μέρη μου, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Έτσι είναι, Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Με πιστωτικές κάρτες και με δανεικά, όπως είπες, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 6 στους 10 Έλληνες, ενώ πάνω από 1 στους 3 αφήνει πληρωμές πίσω, τουλάχιστον σε ένα διάστημα ενός έτους, και σχεδόν 1 στους 2 αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Αυτά είναι εν ολίγης τα κυριότερα ευρήματα από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2026 της Σύνδρου, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, αναφορικά με τη συνέπεια των πληρωμών. Γιατί αυτοί που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή λογαριασμού ενίκου είναι πολλοί, καθώς ακόμα και τα έξοδα για ένα νοικοκυριό ξέρουμε ότι είναι μεγάλα. Έτσι, αφήνουν πίσω τους οι λογαριασμοί, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με κυρίαρχο το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά συχνά είναι η πρώτη προτεραιότητα που αφήνουν απλήρωτο σε σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ιεραρχούν τις πληρωμές τους βάσει των άμεσων επιπτώσεων που έχει η διακοπή μιας υπηρεσίας και έτσι μένουν πίσω μετά τους λογαριασμούς ενέργειας και ίδρυυσης, καθυστερούν αυτές τις πληρωμές ή μετακινούνται, είτε τις καθυστερούν είτε μετακινούνται από πάροχο σε πάροχο, αναζητώντας χαμηλότερα πάγια και έτσι αφήνουν πάλι υπόλοιπο, αφήνουν απλήρωτους κάποιους
0: λογαριασμούς. Αυτό προφανώς δεν γίνεται. Το να καταφεύγεις λοιπόν στις κάρτες, στο δανεισμό πολύ περισσότερο ή στις μεταχρονολογημένες πληρωμές, δεν είναι γιατί μάλλον κρατάς τα λεφτά για να πας να κάνεις επενδύσεις, μάλλον δεν έχεις.
1: Ακριβώς, και ότι ενώ πολλοί χρησιμοποιούν τις κάρτες για να πληρώσουν άλλα χρέη, ένα σημαντικό ποσοστό και εκεί αδυνατεί να καλύψει την ελάχιστη μηνιαία καταβολή. των ίδιων των καρτών ή των καταναλωτικών δανείων. Και τελευταία να σου πω ότι έχει αναπτυχθεί ραγδαία και στην ελληνική αγορά μια νέα υπηρεσία. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Αυτό ήταν στο εξωτερικό, τώρα έχει εξελιχθεί όμως σε δίκοπο μαχαίρι για τους καταναλωτές. Γιατί αν και συγκεκριμένες πλατφόρμες προσφέρουν άμεση ρευστότητα και ευελιξία, επιτρέποντας την κατάτμιση των αγορών σε άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ωστόσο τείνουν να λειτουργούν παγιδευτικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επειδή είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη διαδικασία έγκρισης. Πολλοί καταναλωτές, περίπου το 47% των Ελλήνων, το χρησιμοποιούν.
0: Φτάνει σε τέτοιο, η μισή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Σχεδόν η μισή, ακριβώς όπως το είπε, 47% είναι σχεδόν η μισή. Και έτσι και αυτό τώρα, αυτή η καινούργια υπηρεσία που λέμε, αποτελεί και μία από τις πιθανότερες πηγές των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς δεν αδυνατούν μετά να τις πληρώσουν και αφήνουν απλώς τις
0: δόσεις. Με τι τόπους δουλεύουν αυτοί, Μαρία, έχεις εικόνα?
1: Αυτά, να μην σου πω τώρα και κάτι στην τύχη, αλλά συνήθως είναι σίγουρα είναι ψηλότερα και είναι λίγο σαν τα τραπεζικά δάνεια. Απλά έχουν πολλές φορές και περισσότερο. Απλά έχει τον κίνδυνο, μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να προσέξουν και είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να το πούμε και άλλη φορά, γιατί γίνεται ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Εδώ θα σου πω ότι η Ελλάδα, να σου κάνω και μια σύγκριση, ότι έχει μεγάλη απόκληση προς το χειρότερο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει αυτής της έρευνας που βγήκε. Και να σου δώσω κάποια παραδείγματα. Το 60% των Ελλήνων καταναλωτών, δηλαδή περίπου 5,1 εκατομμύρια πολίτες, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό, παρόλο που είναι υψηλό, όμως είναι πολύ χαμηλότερο και από την Ελλάδα. Είναι κοντά στο 55%. Βλέπετε, δηλαδή έχουμε μια απόκληση. Την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών, στην Ελλάδα το 37% των οικοκυριών, που αντιστοιχεί σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες, άφησε απλήρωτο ή καθυστέρησε τουλάχιστον λογαριασμό το τελευταίο 12μήνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 29%. Βλέπεις, 37% εμείς, ναι, 29%.
0: Ναι, ναι.
1: Στην υπηρεσία τώρα που σου είπα, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα, εκεί είχε εκτοξευθεί το που είπαμε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων, με το 47% των Ελλήνων καταναλωτών, που αντιστοιχεί σχεδόν στους 1 στους 2 Έλληνες να στρέφεται σε αυτές τις λύσεις ευκολίας, για να κατανείμει το κόστος στην αγορά του. Την ίδια στιγμή όμως μόνο το 18% από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία στην Ευρώπη δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει τουλάχιστον μια δόση. Βλέπεις δηλαδή ότι έχουμε μεγάλη απόκληση και βέβαια και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που είναι το σημαντικότερο και είναι ο πρώτος που αφήνει απλήρωτο όταν έχει κάποιες υπερβολικές δαπάνες να κάνει για να στηρίξει τον οικοκυριό του και με προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία της Eurostat για την ευρύτερη πίεση στα πάγια έξοδα, περίπου το 32% των ελληνικών οικοκυριών, όπως είπαμε, ένα στα τρία άτομα, κοντά σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλώνει αδυναμία ή καθυστέρηση για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, θέρμανσης, νερού κτλ. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ελληνικών περιορίζεται μόλις κοντά στο 7%. Βλέπεις δηλαδή και υπάρχει μια τεράστια.
0: Μάλιστα. Άριστα και επιτελικά. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας τον Νίκο Τουνανούρη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Ερντογάν από Βήμα Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έτσι, Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ταγί Ερντογάν από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης και είδα μια ομιλία που μπορούμε να πούμε ότι είχε αρκετά κοινά σημεία με την περσινή ομιλία όσον αφορά τα θέματα που μας αφορούν για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτά και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να λυθούν στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την πρόταση που είχε κάνει στο παρελθόν για μια διάσκεψη που πρέπει να γίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου έτσι να βρεθεί κοινός τόπος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και άλλη μια φορά μίλησε κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, να αναγνωρίσει το ισότιμο και το διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Αύσεχμες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα ΣΕΕΦ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να αποκλείει την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας, δεν θα είναι ασφαλέστερη. Ενώ για άλλη μια φορά επιτέθηκε κατά του Ισραήλ, μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία η οποία δεν φορταίνει να σκοτώνει, μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ, και προσπάθησε γενικότερα στην ομιλία του να εμφανιστεί ως η φωνή των Παλαιστινίων, χαρακτηρίζοντας και άδικη τη μη πρόσκληση του Μαχμούντ Αμπάς στον ηγέτη του Παλαιστινίων στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μένοντας στον ΟΗΕ και στη Γενική Συνέλευση, να σας πω ότι εκεί είχαμε αυτόν τον κλόν του Λευκού Οίκου, αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, ο οποίος ξανανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να πει ότι, να επαναλάβει δηλαδή, ότι οι επιλογές που υπάρχουν για το Ιράν περιλαμβάνουν την κόλαση και περιλαμβάνουν και την εξαφάνισή του από το χάρτη. Αυτή είναι μία επιλογή. Αυτά λέγονται δημόσια. Είναι, αυτό λέγεται τώρα διπλωματική γλώσσα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ή αν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικάνικες εκλογές. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούμπιο, που δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή, λέει, στις συνομιλίες με το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση. Δείχνει προφανώς τα ζόρια που έχουν οι Αμερικάνοι με όλο αυτό το οποίο έχουν προκαλέσει, το οποίο το εμφάνιζαν σαν υγιεινό περίπατο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης είχαμε υψηλό βαθμό Ιρανό αξιωματούχο που ανέφερε ότι η Τεχεράνη μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός βδομάδας, εντός 7 ημερών, αν οι Αμερικάνοι χαλαρώσουν την στρατιωτική πίεση και ανάρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και όπως αναφέρουν οι Ιρανοί, η αντιπροσωπεία τους στην Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών, αν και το Ιράν διαμηνεί και αυτό ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών πρόταση προς την Αμερικάνικη πλευρά από τις 16 του μήνα, από τις 16 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Μια πρόταση πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της επιθετικότητας των Αμερικανών και το ξανάνοιγμα των στενών του Ορμούς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, τα οποία προφανώς δικά μας έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά, καθώς η τιμή στην ενέργεια, οι τιμές στην ενέργεια και οι τιμές στα καύσιμα είναι πλέον κόλαση, 177% οι αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας μέσα σε ένα χρόνο, 20% αύξηση το Σεπτέμβρη σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι ο Δημήτρης εδώ. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς, θα σου πω το εξής. Επειδή σε άκουγα τι έλεγες, το μεσημέρι που είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπο ότι ενδεχομένως να ανοίξουν τα σενά του Ορμούζ, είχαμε σημαντική πτώση τόσο στο πετρέλαιο Brent όσο και στο φυσικό αέριο, πτώση όμως η οποία δεν κράτησε καθόλου. Αυτό είναι το νέο που έχω να σου πω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι σε $100 το βαρέλι και πάλι με μια οριακή μείωση 0,37% και το φυσικό αέριο είναι στα 73 ευρώ τη μεγαβατόρα και πάλι, ενώ είχε πάει το μεσημέρι στα 69 που το έβλεπα και είχε μείωση, αυτή τη στιγμή είναι μάλιστα και σύν 0,7%. Που σημαίνει ότι όσα είπες πριν, αυτό θέλω να πω και αυτό έχει σημασία, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πόσο μετά είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο σήμερα και φυσικά, Νίκο, δεν βλέπουμε κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο και στα πρατήρια καυσίμων, γιατί αυτό είναι και το διατάφτα, αυτά που πληρώνουμε καθημερινά. Πρέπει να σου πω για αυτό που είπες για το ρεύμα. Όντως, είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο σήμερα στην χοντρική τιμή του ρεύματος, έφτασε στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η αυτή. Ωστόσο, αύριο έχουμε μία μείωση της τιμής στη χοντρική τιμή ρεύματος, στα 153. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Σεπτέμβρης κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής έχει μεγαλύτερη αύξηση της τιμής χοντρικής σε σχέση με τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι μένει να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο στα τιμολόγια ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βενζίνη.
0: Σε αιτήσια βάση, για να θυμόμαστε κιόλας τι μας συμβαίνει, γιατί εντάξει, παθαίνουμε το εγκεφαλικό την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός. Να θυμόμαστε, πέρυσι ήταν 77 και τώρα ξεκινάς, η βάση είναι το 100% επάνω, έτσι.
1: Ναι, Νίκο, εδώ βλέπεις ότι για παράδειγμα η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάει στο 2,20. Μέχρι τιμή πανελλαδική, που σημαίνει ότι υπάρχει και 2,30, υπάρχει και 2,40. Είναι, έχει ξεφύγει.
0: Μέση τιμή είναι αυτό το 2,20.
1: Το 2,20 είναι μέση τιμή, μπορείς να το φανταστείς. Όχι μπορείς να το φανταστείς, το βλέπεις, γιατί και εσύ βενζίνη βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, στο πετρέλαιο είναι μέση τιμή 2,22. Να υπενθυμίσω φυσικά τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη, όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν 2,35. Δηλαδή θα πήγαινες, Νίκο, στο βενζινάδικο και θα του είχες βάλει 2 λίτρα να σου δώσει ένα δεκάρικο. Εκεί έχει φτάσει η ιστορία με τις βενζίνες. Λοιπόν, και έχει φτάσει εκεί η ιστορία με τις βενζίνες, γιατί πρέπει να σου πω και το εξής. Προσπαθούσα να δω τελικά, ρε παιδί, τι είναι από αυτό, ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που πληρώνουμε σε φόρους, τι είναι αυτό που πληρώνουμε πραγματικά στο καύσιμο, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Ας πούμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να σου το πω, γιατί νομίζω ότι θα καταλάβω.
0: Δεν θα έχεις τα νούμερα, γιατί εδώ είναι φανερό ότι το 1 ευρώ τουλάχιστον είναι φόροι.
1: Καλά, έχεις κάνει το λογαριασμό.
0: Όχι, αλλά προκύπτει. Όταν είναι.
1: Ένα παράδειγμα, βγαίνει ένα 11.
0: Όταν είναι 70, όταν είναι 700 το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωση και 24%.
1: Λεπτά το λίτρο, ξεκινάμε κατευθείαν αυτό που λες, 70 λεπτά το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωση. Και πρόσεξε, πάνω σε 70 λεπτά το λίτρο, βάλε και το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, που είναι άλλα 17 λεπτά.
0: Έτσι,
1: άρα, με το καλημέρα, είναι 87 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωση και το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν, ας πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,60. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που μου λένε οι πρατηριούχοι καυσίμων, οι βενζινοπόλες, είναι ότι το 1,60, στο 1,60 μπαίνουν άλλα 13 λεπτά, που είναι το μεταφορικό κόστος, το κέρδος των εταιριών εμπορίας και το κέρδος των πρατηρίων καυσίμων. Άρα πάμε 1,60 και 13 λεπτά, 1,73. Και στο 1,73 βάλει 24% ΦΠΑ. Λοιπόν, το οποίο είναι 2,14. Δηλαδή, ουσιαστικά, Νίκο, είναι 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ένα λίτρο και 41 λεπτά ο ΦΠΑ. Σύνολο 1 ευρώ και 11 λεπτά. Δηλαδή, το 52% των χρημάτων που δαπανάς, δηλαδή, εάν βάζεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 ευρώ είναι φόροι και το 48 ευρώ είναι τα καύσιμα. Έτσι έχει ιστορία με τα καύσιμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Και δεν συζητάμε, εδώ θα είμαστε, Νίκο, στην εκπομπή σου που έχουμε πει πολλές φορές ότι φέτος με το πετρέλαιο θέρμανσης ετοιμάζω, θα ξενυχτάμε στην εκπομπή, διότι πλέον θέλω να δω τι θα γίνει και τελικά τι θα ανακοινωθεί. Μισή πληροφορία και με αυτό κλείνω, είναι ότι κανονικά αυτό που αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει ανακοίνωση τελικά από τα 2 ευρώ που θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, τελικά πού θα πάει, θα πάει στο 1,75 ή πολύ πιο κάτω από το 1,75. Μένει να το δούμε.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν, άνοιξε 1,1 πέρυσι, έτσι.
1: 1,13 για την ακρίβεια, άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου του 2025 και έκλεισε τον Απρίλιο 1,75.
0: Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη μου, να δούμε λοιπόν τι θα μας πουλήσουν σαν κοινωνική πολιτική.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: TRT 95,1 FM στέρεο.
6: Ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, η κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπεγράφει στο περιθώριο της Συνόδου η Συμφωνία Ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας για τη Γροιλανδία. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Άλμα 23,8% κατέγραψαν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τη Eurostat. 16% η αύξηση στην Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, πρόκειται έτσι κι αλλιώς για ένα πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που κάθε χρόνο είναι εδώ, φέρνοντας οξυγόνο και ελπίδα. Αύριο ανοίγει τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοτσαντή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και στους ακροατές.
0: Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς, το είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό επέλεξα το τραγούδι των παιδιών, του ΣΥΔΑ, από τους κοινούς θνητούς, το τραγούδι το αφιερωμένο στους 200 της Κεσαριανής, γιατί θέλω να το πω και να το ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα έχουμε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Κεσαριανής.
1: Ακριβώς, και για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, όχι μόνο αυτές που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά και δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεσή τους, από αυτές που δεν έδωσε δηλαδή σε δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, και μαζί με προσωπικά αντικείμενα, με επιστολές, με σημειώματα των ίδιων των 200, αυτά που φυλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια με σεβασμό στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
0: Θα έχουμε δηλαδή στην έκθεση τέτοια πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο, από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
1: Ναι, όπως για παράδειγμα το μαντήλι του Στήλιου Αμπελογιάννη, που πάνω σε αυτό έγραψε τα τελευταία του λόγια για να παραδοθούν στην οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια συγκλονιστική έκθεση στα πλαίσια του φεστιβάλ. Πιστεύω δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους να έρθουν στο φεστιβάλ και για την έκθεση για τους 200, αλλά και για να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα αντίστασης και πάλης απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα.
0: Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, δεν ξέρω, δεν έχει το χρόνο κανείς ακόμα και σε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή να το περιγράψει. Πολλές συζητήσεις, πολλές θεματικές ενότητες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα τετραήμερο που χιλιάδες άνθρωποι για μια ακόμα φορά θα βρεθούν σε έναν άλλο χώρο που θα μπορούσε να είναι και μια πρόγευση μιας άλλης κοινωνίας.
1: Έτσι είναι, γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα συναντηθούν και φέτος πάνω από 400 καλλιτέχνες σε 4 σκηνές, με το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, το stand-up comedy, τον αθλητισμό, να έχουν τη δικιά τους θέση στο πρόγραμμα, με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες, την Εθνική Ελλάδος του ελληνικού τραγουδιού, μπορούμε να πούμε, και νεότερους, όπως οι κοινοί θνητοί που ακούσαμε πριν το τραγούδι τους, και πολύ άλλοι. Βέβαια, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας. Είναι μια γιορτή της νεολαίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημά του φέτος. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και ακριβώς επειδή ξέρει να σκέφτεται, ξέρει και να αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, να ονειρεύεται και να παλεύει για μια άλλη κοινωνία, να αναζητά λύσεις στα προβλήματά της. Αυτές τις λύσεις και τις απαντήσεις πιστεύουμε ότι θα βρει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα από τις εκθέσεις, τις συζητήσεις, την πολιτική συζήτηση. Γιατί ναι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, της κοινωνίας της χαράς και της ελπίδας, της δουλειάς και της δημιουργίας, της κοινωνίας της ειρήνης και της πραγματικής ελευθερίας.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα μέχρι και το Σάββατο, βεβαίως στο Πάρκο Τρίτσι, που εδώ να σημειώσω ότι αν υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι ακόμα και αν δεν το έχουν κάνει φιλέτο προς εκποίηση, είναι γιατί η ΚΝΕ βρίσκεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς, το Πάρκο Τρίτσι στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο θέλουμε να απευθυνθούμε, στον κόσμο της δουλειάς και του μεροκάματου, στον κόσμο που έχει ανάγκη και από ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής, χωρίς ανταποδυτικότητα, χωρίς επιχειρηματική δράση και business. Και είναι σημαντική η συμβολή της ΚΝΕ, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα χρόνια για να παραμείνει ένας τέτοιος χώρος στο Πάρκο Τρίτσι, να μην ξεπουληθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα

0: Γι' αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ αγκαλιάζεται με τόσο αγάπη και ζεστασιά από όλο τον κόσμο των γύρω περιοχών και η συμμετοχή τους είναι κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη.
1: Το πολιτικό αποκορύφωμα του φεστιβάλ είναι φυσικά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, το Σάββατο, έτσι.
0: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, στο Πάρκο Τρίτσι και προφανώς όλες τις μέρες με πολλές πολιτικές συζητήσεις θα δίνουμε αυτό το πολιτικό στίγμα που χρειάζεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Για παράδειγμα, αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ με μια μεγάλη εκδήλωση ενάντια στο φασισμό, με την παρουσία και την παρέμβαση και της ίδιας της Μάγδας Φίσα. Την Πέμπτη με μια μεγάλη εκδήλωση με συνδικαλιστές λιμενεργάτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία για τη μεγαλύτερη διεθνή απεργία σε 45 λιμάνια ενάντια στον πόλεμο στις 30 του Οκτώβρη. Και την Παρασκευή με την κεντρική συζήτηση με θέμα πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός, γιατί ο καπιταλισμός είναι ο βασικός εχθρός και πληρώνουμε όχι μόνο με την τσέπη μας για την ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, αλλά πληρώνουμε και με το αίμα μας, με την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, με την βαρβαρότητα που αναβλύζει και γι' αυτό λέμε ότι η σοσιαλιστική διέξοδος είναι η απάντηση, εκεί βρίσκεται η λύση και η νέα γενιά που ξέρει να σκέφτεται και να αμφισβητεί μπορεί και να αναζητά το τι πρέπει να γίνει σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην συμβιβάζεται με τα λίγα, με την κοστολόγηση των αναγκών της, αλλά να παλεύει για όλα όσα της αξίζουν.
1: Από αύριο λοιπόν ανοίγει τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Επισημαίνω, υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα σημαντικά, τα σπουδαία, υπάρχει αυτή η σπουδαία πρωτοβουλία της ΚΝΕ, αυτή η έκθεση, η έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής με αδημοσίευτες, όπως μας είπες, φωτογραφίες και βεβαίως με πολύτιμα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Το ραντεβού αύριο στο Πάρκο Τρίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά. Λίνα μου, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό για τεχνικούς λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν, ραδιοφωνάκι ή μετά την εκπομπή στην ανάρτηση στον ημεροδρόμο η εκπομπή μας. Καλησπέρα στην Αμάρινθο. Πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αρετή, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Κυριάκο, στην Τάνια, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στο Μανώλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα ξεκινήσουμε, καθώς το περιθώριο αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια συμφωνία με τη Δανή Πρωθυπουργό, τη Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, το Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, προκειμένου να συμφωνήσουν να επιτρέψουν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η ίδια Φρεντερίξεν δήλωσε πως αυτή η συμφωνία είναι καλή για τις ΗΠΑ, καλή για τη Γροιλανδία και τη Δανία, αλλά και για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου καλή και για την Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, ο Αμερικανός
0: πρόεδρος. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλοί δηλαδή.
1: Συμφώνησαν όλοι παραδόξως στο κομμάτι της Γροιλανδίας. Βέβαια, αυτό θα φέρει πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα όμως, αυτό του Ιράν, είχαμε νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο και ενώπιον του εκπροσώπου του Ιράν. Είπε πως το δίλημά του είναι εάν θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανασυγκροτηθεί ή μήπως πρέπει να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς είχαμε νέες δηλώσεις εμπριστικές από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος απείλησε για ακόμα μία φορά να εκενώσει την πόλη της Γάζας, να την αδειάσει, όπως είπε, από όλους τους κατοίκους της, αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες. Όπως είπε συγκεκριμένα, ακόμη και ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας, δηλαδή 1 εκατομμύριο κάτοικοι, θα εκενωθούν προς τα νότια. Μάλιστα, προειδοποίησε πως στη διάρκεια της τελετής για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1973, ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπε επίσης ο ίδιος υπουργός, η πόλη της Γάζας θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν και το 70% της λωρίδας της Γάζας μέχρι να επιστραφούν οι Όμηροι. Και ξέρουμε όλοι τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Παλιά αυτό το καθεστώς της συλλογικής ευθύνης το λέγαμε ναζισμό. Τώρα το λέμε η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς.
13: TRT 95,1 FM Stereo.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.